τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

εξακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις πει.

αγγίζω και πονά. Κλείνω τα μάτια

ξέπλασε όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

0: Πρίσμα 92.
1: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

την καρδιά

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, μπόντο Βακαπόντης.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
3: Hey Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
10: Είσαι ηλίθια!
11: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
9: Άσε μαζένουπα!
10: Πως είσαι έτσι, ρε!
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

εγώ να σε φιλώ κι ας είμαστε μελό, αγάπη μου χρήση.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ξενύχτια χάζα που φοβόσου μη με δουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, το είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τόσο

πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε μένα, σε παρακαλώ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, μπόντο Πακατώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: φυλάξω.
1: Το αφεντικό τρελάθηκε.
0: Θέλει πλάι σου να επιστρέψω.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και ο μήνας έχει 9, κυρίες και κύριοι.
0: Τίποτα δεν τήρησε.
1: Και όχι μόνο 9 στην ημέρα, ένατη ημέρα. Είναι και ο ένατος μήνας. 9 ενάτου 2026. Καλώς ήρθατε.

0: Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10, σας κρατάει συντροφιά. Με πάρα πολλές ειδήσεις και σήμερα.
1: Μακριά σου ξένος, όμως είμαι πάλι με τη σκέψη σου δεμένος, ό,τι και να πω.
0: Πλούσια η τοπική εδώ η ειδησιογραφία, η επικαιρότητα και σήμερα. Αν και είναι ακόμα καλοκαίρι, εμείς εδώ έχουμε πολλά να πούμε. Γεννά οι ειδήσεις στο νησί καθημερινά.

Εργοτάξιο επάνω στη Λούχα Γύρη. Ένα έργο που δεν είχαν βάλει ούτε μία πρόκα τόσα χρόνια αυτή η δημοτική αρχή, και ξαφνικά, δουλεύουν σχεδόν νυχθημερών. 7 η ώρα το πρωί ανέβαιναν επάντων 5 φορτηγά, φίλες και φίλοι. Όταν δεν τήρησα, μάγια σου, ήδη ήταν εργάτες εκεί. Μέχρι και ντελιβεράς εμφανίστηκε επάνω να τους πηγαίνει καφέδες. Όγιες. Εργοτάξιο. Εργασιακός οργασμός, φίλες και φίλοι. Και το μπάζωμα καλά κρατεί. Όπως, όπως, ό,τι να είναι και όπως να είναι. Το μπάζωμα έμαθα ότι έχει φτάσει πλέον μέχρι την Αγία Μαρίνα. Ντροπή, έσχος, κατάντια. Ένα και δύο μετράω τα... Αυτοί είμαστε.

εδώ είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μάθαμε λοιπόν ότι σήμερα θα πάνε επίσημα να κάνουν αυτοψία. Τι αυτοψία να κάνουν τώρα, τώρα που έχουν τελειώσει τα πάντα? Έχουν μπαζωθεί τώρα οι σωλήνες, δεν υπάρχουν πλέον σωλήνες, οι οποίοι έχουν μπει όπως. Δεν έχουν ενωθεί ποτέ, ποτέ όμως. Υπάρχουν φωτογραφίες, δεν το λέω εγώ. Ενώ ο κύριος Ασπιώτης και τα υπόλοιπα μέλη αυτής της επιτροπής ανεπίσημα, φίλες και φίλοι, πήγαν προχθές. Ένα και δύο μετράω τα κύματα. Τώρα τι είναι αυτό το ανεπίσημα και το επίσημα, δεν το καταλαβαίνω. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην αγκαλιά σου μέσα το πόρισμα. Το πόρισμα αυτής της αυτοψίας. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα μας άνετα μπορούν να μας βγάλουν τρελούς για οτιδήποτε συμβαίνει. Και αν το δούμε και αυτό σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, δεν θα μου φανεί και περίεργο, η αλήθεια είναι. Καραβάρια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Εδώ μια δημοσκόπηση που είχε γίνει επί εποχής Τσίπρα, το ναι το κάναμε όχι. Όπου μέρα νύχτα πλέον. Ελλάδα μείον 2.0. Και αφορμή που αγγίζω ουρανό. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, σε μια ακόμα εκπομπή. Καλημέρα, Ζάκυνθος, εδώ από τον Prisma 92, 8 και 11 πρώτα λεπτά. Σήμερα 9/9/2026. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας, προσδεθείτε, η απογείωση είναι έτοιμη να γίνει.

0: αφορμή.
1: Έχουμε κάποιες καταγγελίες από απλούς πολίτες, οι οποίοι καθημερινά με παίρνουν τηλέφωνο, τους βλέπω στους δρόμους, μιλάμε. Γιατί όπως σας είπα, εδώ έρχομαι ως αγανακτισμένος πολίτης που ζει σε ένα παραδεισένιο νησί, το οποίο εμείς οι ίδιοι το βιάζουμε καθημερινά. Λες και ρε παιδί μου, δεν το γουστάρουμε, δεν το θέλουμε. Ενώ μένουμε εδώ, ενώ αυτό το νησί μας φέρνει πολύ χρήμα κάθε χρόνο, τους 6 περίπου μήνες, εμείς θέλουμε ρε παιδί μου να το διώξουμε αυτό το χρήμα, δεν το θέλουμε. Λες και είμαστε οι πλούσιοι, ας πούμε. Όλο το νησί ζει από τον τουρισμό και εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το διώξουμε. Καλή ώρα να φαγείο. Πριν 45 χρόνια η φύση μας το πρόσφερε απλόχερα. Λέει παιδιά, πάρτε να ζήσετε. Και 45 χρόνια τι έχουμε κάνει για το ναυάγιο? Απαξίωση, εγκατάλειψη. Έγκλημα, γιατί έγκλημα είναι αυτό. Παρατημένο εκεί, στα κύματα, το χειμώνα. Και σου λέει η φύση, έτσι είσαστε μάγκες. Αν το πάρω πίσω. Και το έχει πάρει ήδη. Το 1/3 έχει μείνει κι αν. Οι φωστήρες μας. Αλλά. Ψέμα. Τόσα χρόνια, 45 χρόνια. Ψέμα. Και το αποτέλεσμα να το. Και αν αρχίσω να λέω και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα έχουμε πει τίποτα για την επικαιρότητα. Γι' αυτό λοιπόν, πάμε.

0: τον πίστεψα.
1: Ζέστη, ε!
0: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, δεν έχει κάποια έτσι μεγάλη ονομαστική εορτή σήμερα, οπότε περνάμε κατευθείαν στον καλό ή στον κακό μας τον καιρό. Το καιρό σήμερα, Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2026, θα παραμείνει γενικά αίθριος και καλοκαιρινό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα σκαμπανεβάσματα στη θερμοκρασία συνεχίζονται και σήμερα η ζέστη θα είναι πιο ανεκτή. Συγκεκριμένα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλώνονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, σύμφωνα με την πρόγνωση της φίλης μου της Έμι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, διατηρώντας το μελτέμι ενισχυμένο. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όσο πιο

0: Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 8, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Ο νέος χάρτης φοροελαφρύνσεων για την περιφέρεια. Μηδενικός ένφια, μισά τεκμήρια και 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση. Σχετικά με τον ένφια, θα πούμε τι γίνεται και εδώ στο νησί μας όταν θα έρθουμε στην ενότητα εδώ της τοπικής ειδησιογραφίας.
1: Για να βρεις ένα καινούριο ανυποψία στο κορμί και μετά από το...
0: Ένα νέο χάρτη στήριξης, στον οποίο η ελληνική περιφέρεια αποκτά προτεραιότητα και οι φοροελαφρύνσεις συνδέονται άμεσα με τον τόπο κατοικίας, την έδρα της επιχείρησης και το μέγεθος του οικισμού. Διαμορφώνει η κυβέρνηση μέσα από παρεμβάσεις που ενεργοποιούνται σταδιακά από το φθινόπωρο του 26. Ευτυχώς, παιδιά, που έρχονται εκλογές το 27, την άνοιξη από ό,τι μας έχουν πει. Μπας και δούμε τίποτα, ξέρετε, τίποτα φοροελαφρύνσεις, γιατί διαφορετικά. Η ελληνική περιφέρεια βρίσκεται στο επίκεντρο, όχι μόνο επειδή οι φοροελαφρύνσεις ξεκινούν νωρίτερα εκτός Αττικής, αλλά και επειδή γύρω από αυτές προστίθενται στεγαστικά, δημογραφικά, ενεργειακά και μεταφορικά κίνητρα με διαφορετικούς δικαιούχους και χρονοδιαγράμματα. Το βασικό χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων είναι ότι δεν σχηματίζουν έναν ενιαίο πακέτο για την περιφέρεια, καθώς ένας κάτοικος ή μια επιχείρηση μπορεί όμως να συγκεντρώνει περισσότερα από ένα ωφέλη. Ο ιδιοκτήτης κύριας κατοικίας σε μικρό οικισμό μπορεί να μηδενίσει τον ένφια, ο ελεύθερος επαγγελματίας να περιορίσει στο μισό το τεκμαρτό του εισόδημα και το νομικό πρόσωπο να απαλλαγεί από το τέλος επιτιδεύματος. Από το 2027 καταργείται ο ένφια για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, αντί του προηγούμενου ορίου των 1.500 κατοίκων. Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι δημογραφικές πιέσεις είναι εντονότερες, το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Στη ρύθμιση προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες. Συνολικά η απαλλαγή θα καλύπτει 12.855 οικισμούς και περίπου 650.000 ιδιοκτήτες με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 86 εκατομμύρια ευρώ. Τα 8 εξ αυτών αντιστοιχούν στη νέα διεύρυνση.

Ο Τραμπ πανηγυρίζει την νίκη του AfD. Αληθινά λέει μεγάλη βραδιά για το κόμμα στη Γερμανία.

0: καρδιές.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ ως αντίπινα για τον μπαράζ επιθέσεων των φρουρών της Επανάστασης. Καταστράφηκε ολοσχερός κτίριο στον Πειραιά, φίλες και φίλοι, μετά από φωτιά. Απέμειναν μόνο οι λαμαρίνες και ο σκελετός. Έρχεται η συνέπεια, σε εισαγωγικά η λέξη συνέπεια, για τους κακοπληρωτές του δημοσίου. Χρωστούν 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες.
0: Σαν αστραπή, η αγάπη αυτή θα χάθει.
1: Στο φράγμα των 100 δολαρίων το Brent. Ανησυχίες για παρατεταμένη διαταραχή στα στενά του Ορμούς δίνουν όθηση στις τιμές. Τα Νάγρα, νέα ντοκουμέντα από την πτώση του Φάντομ, τα φλεγόμενα συντρίμμια και η αγωνία για τους πιλότους. Η Μαρίνα Σταυράκη κατά του πρώην σύζυγου της, του κυρίου Γιώργου Πατούλη, ανέβασε ένα βιντεάκι στο TikTok ο κύριος Πατούλης για τις μελλοντικές του ενέργειες ό,τι αφορά την πολιτική. Και η πρώην σύζυγό του του έγραψα από κάτω: «Πού να κατέβεις βρε κακομύρι,
2: και δεν μιλάμε
1: επίπεδο».
2: Ούτε στιγμή δεν...
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη. Α, ωραία, εντάξει, μπράβο κύριε Μητσοτάκη, ωραία, εξαιρετικά. Η επίσκεψη στο Παρίσι και το κερασμένο φρέντο εσπρέσο. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να μπω τι γράφει. Εντάξει, νομίζω ότι δεν σας αφορά. Έτσι δεν είναι? Τι είναι αυτά ρε παιδί. Ρε τι κάνουν οι εκλογές. Τώρα θα δούμε παιδιά. Θα δούμε τώρα. Οι επικοινωνιολόγοι τους λένε τι να κάνουν σε αυτούς τους μεγάλους εκεί. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Εδώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν θα έρθει η ώρα, θα δείτε διάφορα. Σε επιφυλακή Αθήνα για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Ναι, εντάξει, αυτό το ακούμε χρόνια. Ήμουν ανιός, λέει, και γέρασας. Ο Μητσοτάκης μετά τον Αλ-Σίσι που είχε πάει στην Αίγυπτο ενημερώνει τώρα τον Μακρόν. Είναι στη Γαλλία ο πρωθυπουργός. Το Ισραήλ ξεκαθαρίζει για την ασπίδα του Αχιλλέα υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί. Τα αυτά ακούει ο Ερντογάν. Όχι, μένα ναι. Θέλει να μπει νύχτα, λέει, στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Πάμε λίγο και στα αθλητικά μας. Λαχτάρα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, φίλες και φίλοι, στην ομάδα της Dortmund. Η δυσφορία που πάγωσε τη Dortmund και η νέα ατυχία μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ναι, αυτό πάλι, τα δύο Ελληνόπουλα που παίζουν στην Dortmund. Μάλιστα η μητέρα του Καρέτσα τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Κατέβηκε από τα VIP και τον συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Για να δούμε το ρεπορτάζ τι λέει. Παιδί μου, τι έπαθε αυτό το παλικάρι. Τα μουτζώσανε και τα δύο, και τον Κωνσταντέλια και τον Καρίτσα. Ναι, εγώ θέλω να σας πω τι ακριβώς συνέβη με τον Καρίτσα, αλλά δεν θέλει το ίντερνετ από ό,τι βλέπω εδώ. Όπου, σέρνεται, σέρνεται.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Champions League η ομάδα της ΑΕΚ χθες το βράδυ. Μπράβο, μπράβο. Αγάπη μου σκληρή. Πρώτη νίκη λοιπόν με την πρεμιέρα στο Champions League, στην League Face. Με μια γκολάρα ποίημα, φάουλ ποίημα του Μαρίν. Κέρδισε τη ΛΑΣΚ 1-0. Χώρια θα φύγω. Στην All Win Arena. Το έχω καταλάβει. Ο Ολυμπιακός επικράτησε μέσα σε λίγες μέρες, έπαιξε πάλι με το Βόλο, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκης για τον θεσμό του κυπέλου. Επικράτησε με 3-2, προηγήθηκε 3-0. Τελικά οι Βολιώτες πέτυχαν 2 γκολ, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση.

0: καρδιάς.
1: Real Madrid της Inter 2-1 στην πρεμιέρα του Champions League. Η Βασίλισσα εκμεταλλεύτηκε τα παιδικά λάθη των Νερατζούρι και πήρε την νίκη στο Champions League.

0: γράφει.
1: Πάμε και στο πρώτο θέμα.gr. Διαβάζαμε ειδήσεις από το newsit.gr. Το σχέδιο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ της κυβέρνησης για φθηνότερη ενέργεια. Στόχος τα 17 λεπτά η κιλοβατόρα στο ρεύμα έως το 2029. Στο Παρίσι και τον Μακρόν σήμερα Μητσοτάκης μετά τα 5 μηνύματα στην Τουρκία από την Αίγυπτο ακολουθούν Καστελόριζο, Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία.
0: Σκοτεινό βυθό, μαζί κι αν φτάσαμε.
1: Ακούστε τώρα αυτή την είδηση. Ακούστε. Που έρχεται από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Μόνο όμορφη όμως δεν είναι είδηση. Στη φυλακή 59χρονος που ξυλοκόπησε την 31χρονη σύντροφό του. 59χρονος αυτός, 31 ετών η σύντροφός του. Και πότε λέτε την ξυλοκόπησε? Σε ποια φάση? Κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Βρε αθεόφοβε. Βρε αθεόφοβε. Πήγατε να περάσετε ωραία σε μια ιδιαίτερη στιγμή ενός ζευγαριού και εσύ την πλάκωσε στο ξυλό. Τι να πω ρε παιδιά. Ρε τι ακούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, για ακούστε, μια καταγγελία λέει από την 31χρονη σύντροφό του για ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνέβρεσης. Έστειλε στη φυλακή έναν 59χρονο, είδες λοιπόν τι παθαίνεις. Και πυροδότησε μια ολόκληρη έρευνα των δικαστικών αρχών ακόμη και για σοβαρά κακουργήματα και σεξουαλικές πράξεις που ενδεχομένως να έγιναν μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών. Η υπόθεση έφτασε να απασχολεί τη δικαιοσύνη όταν το περασμένο Σάββατο η 31χρονη έφυγε έντρομη από το διαμέρισμα και φορώντας ελάχιστα ρούχα απευθύνθηκε στους αστυνομικούς προκειμένου να καταγγείλει τον άντρα με τον οποίο διατηρούσε ερωτικό δεσμό τους τελευταίους 4 μήνες και ζούσε μαζί του στο ίδιο σπίτι στο οποίο διέμεναν και τα 3 ανήλικα τέκνα του. Α, καλά, οκ. Τρεις ημέρες μετά την καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία, η γυναίκα θα κατέθεται ενώπιον του μονομελούς πλημμυροδικείου τον εφιάλτη που κατήγγειλε ότι ζούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την ημέρα που γνώρισε τον κατηγορούμενο έως και τη στιγμή που αποφάσισε να φύγει τρέχοντας από το σπίτι και να τον καταγγείλει. Ξυλοδαρμοί, εξευτελιστικές και σαδομαζοχιστικές πράξεις κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνέβρεσης, ακόμη και μπροστά στα ανήλικα παιδιά του, απειλές και ύβρις με τα πιο αισχρά λόγια ήταν μερικά από όσα ανέφερε στην κατάθεσή της η παθούσα και καταγράφηκαν στα πρακτικά τα οποία αποφασίστηκε να διαβιβαστούν για ποινική αξιολόγηση στις αρμόδιες εισαγγελίες. Λοιπόν, σχετικά με το επίδικο περιστατικό που οδήγησε και στη σύλληψη του 59χρονου, η γυναίκα ανέφερε στο δικαστήριο πως ουσιαστικά την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα και όταν εκείνη αντέδρασε, τότε της επιτέθηκε. Του είπα μόνο αυτό σκέφτεται και τότε αντέδρασε για άλλη μια φορά βία, με άρπαξε από τα μαλλιά και ξεκίνησε να με χτυπάει με σφαλιάρες και μπουνιές στο κεφάλι και με έδιωξε από το σπίτι. Ύστερα από λίγη ώρα μου έστελνε ηχητικά μηνύματα προκειμένου να επιστρέψω, αλλά είχα αποφασίσει να τον καταγγείλω. Στη συνέχεια της κατάθεσής της, η 31χρονη εξήγησε στο δικαστήριο ότι ήταν αποφασισμένη να αποκαλύψει όλα όσα ζούσε και βίωνε το τελευταίο διάστημα, παρόλο που δεν περιλαμβάνονταν στη δικογραφία καθώς δεν είχε βρει το θάρρος να το καταγγείλει στις αρχές. Μάλιστα, λέει και άλλα εδώ. Στην απολογία του 59χρονος επιχείρησε να αντικρούσει όλα όσα κατέθεσε η σύντροφός του, αλίμονο. Και υποστήριξε ότι είναι πρότυπο ο πατέρα, ο οποίος μεγαλώνει μόνος του τα 3 ανήλικα παιδιά του τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Μπορεί να την τράβηξα τα μαλλιά εκείνο το βράδυ, αλλά δεν την ξυλοκόπησα, απλώς μαλώσαμε. Εντάξει. Χρειάζεται ψυχίατρο και όσα καταθέτει είναι ψέματα. Χρειάζεται ψυχίατρο η κοπέλα. Και όσα καταθέτει είναι ψέματα γιατί συνδέθηκε με την πρώην σύζυγό μου και επειδή έχει νεύρα, τα λέει όλα αυτά. Εκείνο το βράδυ από μόνη της έφυγε, όπως έχει κάνει πολλές φορές και μετά γυρνούσε πίσω. Σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των τριών ανήλικων τέκνων του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά ζουν σε μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν βλέπουν τίποτα από όλα αυτά, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γίνονται. Μάλιστα. Και με αυτά τα ωραία που μόλις διάβασα, πάμε στις διαφημίσεις των 8 και 30. Μείνετε εδώ.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Να με δικαιολογήσετε και εμένα, όπως λέει η Μελίνα Σλανίδου, που καθυστέρησα λίγο να βγω στον αέρα, αλλά παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη. Γεια σου Μπάμπη μου, καλημέρα. Μπάμπης Βυθούλκας. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση τον Γιακουμέλο. Καλημέρα στον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο, που μας στέλνουν τις ευχές τους. Να είστε καλά παιδιά. Επίσης, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Γεια σου Κώστα μου. Στο Σπυράκο με τη Βιργινία. Γεια σας παιδιά. Και στην όμορφη οικογένεια. Καλημέρα στον κουμπάρο μου, το Στέλιο τον Ραψομανίκη. Στη γυναίκα του την Αθηνά και τα όμορφα παιδιά τους, τη Μαρία και τον Βασίλη.
1: Μέρες περίμενα μια απάντηση, μια αλήθεια σου.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα, Νίκος Στεφανόπουλος. Καλημέρα Νικόλα και στην όμορφη μπασία σου.
1: Με τη συνήθεια σου.
0: Καλημέρα στο φίλο το Σύφη, το Σεμιτέκολο. Σύφη, τι έγινε αγόρι μου? Πότε θα γίνει αυτή η μάοξη? Αναμένω.
1: Μοιάζε να μένω πίσω σου και να σκορπίζομαι.
0: Να με δικαιολογήσεις.
1: Να μ' αφήσεις, έτσι να νιώθω κι ας πονά.
0: Ξέρετε τι σημαίνει τηλεμετρία?
1: Λάθος που αγαπάω και ας το ξέρω πως εσύ.
0: Άσχετο θα μου πεις τώρα.
1: Να με

0: Η τηλεμετρία βλέπω εδώ στο λεξικό του Μπαμπενιώτη. Είναι η αυτόματη μέτρηση και συλλογή δεδομένων από απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες θέσεις και η μετάδοσή τους σε ένα κεντρικό σημείο για επεξεργασία. Να κρατήστε αυτή τη λέξη, κυρίες και κύριοι. Φύσεις, έτσι να... Θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες.
1: Εγώ θα μείνω με το λάθος που αγαπάω. Εσύ με προσπερνάς, να με δεις.
0: Δώσε!
1: Εσύ να μ' αφήσεις με ό,τι νιώθω να περνά.
0: Τηλεμετρία.

0: Γεια σου, Μπαμπίνιο.
1: DJ Γιώτικας.
2: Θα τρέμουν πολλά κατσικλίδια σε λίγες ημέρες.
0: Που λένε και εδώ στο νησί. Τηλεμετρία. Προσεχώς, πολλά επεισόδια. Τόλης Βοσκόπουλος, πες τα τραγούδι μου.
3: Τα τραγούδια λένε αλήθειες.
0: Γεια σου ρε Ντένι, άρε Ντένι. Ντένις Μαλαπέτσας, κύριε και κύριοι.
3: Για να παίξω μας γελάμε.
0: Τι έγινε ρε Ντενάρα, τι συμβαίνει ρε αγόρι μου? Επειδή ανήκει στο τοπικό συμβούλιο. Τι έγινε ρε φίλε, game over? Το κλείσαμε το μαγαζί, τέλος. Τέλος τα τοπικά συμβούλια της πόλης. Ερχόμουν κι εγώ καμιά φορά έτσι να ακούσω εκεί να λέτε για τα προβλήματα της πόλης. Τι έγινε τελικά? Κόκορος, μακαρονάδα, τι έγινε ρε φιλαράκι? Περιμένω απάντηση. Ο Ντένις ο Μαλαπέτσας είναι στην αντιπολίτευση του τοπικού συμβουλίου της πόλης, διότι είχε κατέβει σε εκλογές με τον κύριο Τσουρουνάκη. Αλλά δεν βλέπω, σκοτάδι βλέπω εκεί στο πνευματικό κέντρο. Δεν βλέπω να συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο. Μήπως το κάνετε δια τηλεφώνου? Άμα είναι να παίρνω κι εγώ ένα τηλέφωνο ρε παιδιά, να μαθαίνω. Πω πω πω πω πω. Τι έγινε ρε παιδιά? Εκτός αν τα έχετε όλα λιμένα φίλε Ντένι εκεί στη... στο τοπικό συμβούλιο. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να συνεδριάζετε τώρα αφού η πόλη πάει μια χαρά. Θα σας πω εγώ σε λίγο πως πάει η πόλη. Έχω να πω. Ανοίξω το στόμα.
3: Όρκους που δεν κράτησαν.
1: DJ
3: λάει στο ραδιόφωνο μου.
0: Τι θα πει ο στόμας μου σε λίγο, που λέει και μια ψυχή. Αλλά ούλα με τη σειρά τους, ούλα. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Δεν λέω ποια είναι, καταλάβατε. Καλημέρα κυρία Μωραΐτη, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση κυρία μου.
3: Όλα μου και κοντέ.
0: Ω, τιμή μας που μας ακούτε. Κυρίες και κύριοι, στην παρέα μας ο κύριος Σταύρος Πίλικας. Τζόρτζ, καλώς ήρθες φίλε από το όμορφο Μπελούσι. Και το λέω γιατί έχω συγγένεια εκεί. Εντάξει, συγγένεια από τη γυναίκα, ξέρεις τώρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στην τηλεμετρία του τόπου μας. Καλό ρε εσύ. Τζόρτζ Ζουπάνος, κυρίες και κύριοι. Το μέλος της αντιπολίτευσης στο τοπικό συμβούλιο της Κυψέλης.
3: Να με τελειώσει.
0: Της πανέμορφης Κυψέλης, όπως και όλα τα χωριά μας. Αλλά εμείς τα έχουμε καταντήσει. Χόρτα παντού, χόρτα, χόρτα. Βρωμιά, δυσοδεία. Αλλά, οι μεγάλοι εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο, φωτογραφίες αβέρτα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Μου λέει εδώ ο Μπάμπης ο Βυθούλκας, τι έγινε μου λέει, άλλο σλόγκαν τώρα? Σήμερα μας έχεις το σλόγκαν τηλεμετρία. Τι να κάνω ρε Μπάμπη, τι να κάνω αγόρι μου. Καλή δουλειά φίλε.

Όλα είναι ρολόι. Από Απρίλη έχουμε να κάνουμε συμβούλιο. Από τον Απρίλη. Παιδιά. Επειδή καλοκαίρια το γυρίσαμε στις διακοπές εκεί στο τοπικό συμβούλιο της πόλης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διονύση Καρδιανέ, τι έγινε? Τέλος? Δεν έχετε προβλήματα? Να τον πάρω ένα τηλέφωνο σήμερα να δω τι γίνεται. Καλημέρα κυρία Αθηνά Μαργαρή. Καλημέρα κυρία μου, καλώς ήρθατε. Ωραίο το μπουκετάκι που μας στείλατε. Πολύ ωραίο, μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εδώ ο Σταύρος ο Πίλικας μου στέλνει μια φωτογραφία του Αρκά. Αυτά ξέρετε που ανεβάζει ο Αρκά στα επιτυχημένα. Και γράφει: κάποιοι λένε ότι σύντομα θα γίνουμε τριτοκοσμική χώρα. Προσωπικά αμφιβάλλω αν μπορεί να υπάρξει τέτοια βελτίωση. Και από κράτο ο φίλος μου ο Σταύρος μου γράφει, μας γράφει: Ζάκυνθος 2026, επάγγελμα νεκροθάφτη σωλήνων των ορεινών. Γεια σου ρε κοράκι. Ρε τι ζούμε. Ξέραμε για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Τώρα έχουμε μπάζωμα και στη Λούχα Γύρη. Όπως να καθυστερήσει λίγο να περάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου. Να μπαζώσουμε ό,τι μπαζώσουμε και να πούμε να ορίστε, το έργο είναι έτοιμο. Το νερό όμως θα φτάσει στους συνανθρώπους μας, στους συμπολίτες μας. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Ποσό σας ενδιαφέρει ο πολίτης? Ούτε καν τον σκέφτεστε τον πολίτη. Μόνο την πάρτι σας σκεφτόσαστε και πώς θα περάσετε όμορφα και να κρατάτε την καρέκλα. Την έχετε? Αν έρθω εκεί στο Δημαρχείο θα δω πολλές καρέκλες με αλυσίδες και λουκέτα. Φοβάστε μη σας την πάρουνε και την έχετε αλυσοδέσει, ε? Έλα όμως που υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν να ανοίγουν τα λουκέτα και να σας πάρουν την καρέκλα. Μια στιγμή ένας αιώνας. Όλο ένα. Μια στιγμή μέσα στο χρόνο. Και μετά. Τίποτα δεν μετανιώνω. Και μετά έρχεται η κατάθλιψη. Άλλη κι ύστερα σφίγγεις πάλι. Ξέρεις τι είναι να είσαι πρώτο όνομα στην πιάτσα? Μια στιγμή. Πρώτη μούρη στο καβούρι που λέμε. Ένα χάδι στο λίγο. Και μέσα σε μία νύχτα. Μια στιγμή εσύ κι εγώ. Ένα βλέμμα σαν. Να μη σε γνωρίζει, να μη σε ξέρει ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς σου. Συνέα και παλιά. Εμείς μαζί. Εσείς φωτογραφίες βγάλατε? Εσύ και εγώ, ένα χάδι στο λαιμό. Γιατί εσείς τι είστε, δεν κατάλαβα. Βγάλετε καμιά φωτογραφία ρε παιδιά. Εδώ χτες είδαμε πολλές φωτογραφίες. Ασφαλτοστρώνουμε δρόμους φίλες και φίλοι. Και παλιά, εμείς μαζί, μια ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη. Να βρε παλιόπαιδα που φωνάζετε ότι δεν κυκάνει έργα ο Δήμος. Σαν την κρίσω, τίποτα δεν θα ζητήσω. Θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας, επιστρέφω σε λίγο. Μια στιγμή και μια λέξη, ένα δάκρυ που θα τρέξει. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στον Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα. Τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο.

Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεριών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης, Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξενός ΑΤΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΤΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός ΑΤΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρονιά παράδοσης πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που αναβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

Λοιπόν, μου άνοιξε το θέμα, φίλες και φίλοι, εδώ στο ίντερνετ μετά από πάρα πολλή ώρα. Σχετικά με τον τραυματισμό, μάλλον δεν ήταν τραυματισμός ακριβώς. Ένα περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καρίτσα, τον ποδοσφαιριστή που πήρε μεταγραφή, τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που πήρε μεταγραφή στην Ντόρτμουντ φέτος μαζί με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας έχει τραυματιστεί. Τώρα έχουμε πρόβλημα και με τον Καρίτσα. Και το ρεπορτάζ λέει: συναγερμός έχει σημάνει στην Ντόρτμουντ μετά την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε ο Κωνσταντίνος Καρίτσας κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League. Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ και οι φίλαθλοι που ήταν στο γήπεδο πάγωσαν βλέποντας τον Κωνσταντίνο Καρίτσα σε μια ανύποπτη φάση στο 23 να κάθεται στο χορτάρι λίγες ώρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας Άσος γύρισε κατά τη διάρκεια μιας αντεπίθεσης της Ντόρτμουντ, πάσαρε στον συμπαίκτη του τον Τζούλιαν Ράιερσον και ταυτόχρονα σήκωσε το χέρι του για να δείξει ότι έχει πρόβλημα. Στη συνέχεια κάθισε στο έδαφος βάζοντας τα χέρια του στο πρόσωπό του. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρέθηκε η μητέρα του, η Ειρήνη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild. Η ίδια βρισκόταν στην εξέδρα των VIP και άμεσα πήγε στα αποδυτήρια για να βρεθεί στο πλευρό του με την αγωνία να είναι έκδηλη στο πρόσωπό της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου στις 10:50 ώρα Ελλάδας το βράδυ, η μητέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο και τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Η Ντόρτμουντ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο νεαρός διεθνής άσος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Και αναφέρει: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος. Ο Κώστας είναι δεδομένων των συνθηκών καλά και μεταβαίνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση των Βετσφαλών. Να ευχηθούμε κι εμείς από εδώ, από την Ελλάδα και από την όμορφη Ζάκυνθο, περαστικά στο παλικάρι, να πάνε όλα καλά, να μην είναι τίποτα και να μπει και πάλι στις υποχρεώσεις της ομάδας του.

0: Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο το Τσουκαλά από το όμορφο Iceberg. Μου λέει Γιώργος, αυτό το μάτσε που αναφέρεσαι τώρα με τον Καρέτσα ήμουνα μέσα. Α, ναι ρε Θηρίο, ήσουνα... Α, ναι, ναι, μου στέλνει και βίντεο. Μου είχε στείλει βίντεο.
1: Αναμένω να κρατά.
0: Τι έγινε ρε εσύ Σπύρο, έπεσε το παιδί κάτω, σοριάστηκε στο χορτάρι.
1: Όταν ξημερώνει.
0: Τι μαθαίνεις εσύ που διαβάζεις εκεί τα νέα μέσω διάφορων ιστοσελίδων, είναι όλα καλά? Για ενημέρωσέ μας αν μπορείς, σε παρακαλώ. Σπύρος του καλά, φίλες και φίλοι, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ τη Δευτέρα, τώρα το είδα. Σπύρο μου, συγγνώμη. Ναι, είχε έρθει στο νησί ο Σπύρος για διακοπές. Τον είδα τυχαία στον Άγιο Λέοντα σε μια εκδήλωση που είχε γίνει εκεί από την ομάδα του αθλητικού ομίλου Λεβάντε που παρουσίασα. Τον χαιρέτησα, μου λέει σε ψάχνα μετά να σε βρω να πιούμε μια μπύρα να τα πούμε, αλλά δυστυχώς μου λέει είχε φύγει. Ναι, είχα φύγει ρε φίλε. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος, δεν αντέχω το ξενύχτη.

0: δεν θα ξεχαστεί.
1: Λοιπόν, λέγαμε εδώ για τα δικά μας, απλά διέκοψα λίγο για να διαβάσω το μήνυμα του Σπύρου του Τσουκαλά, του καλού φίλου, ο οποίος μένει μόνιμα τώρα στο, και δραστηριοποιείται εκεί επαγγελματικά στο όμορφο Iceberg της Γερμανίας.

Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Τσουρνάκη που μας ακούει. Καλημέρα κύριε Τσουρνάκη. Καλή ακρόαση. Καλή εκπομπή μου γράφει. Λοιπόν, εδώ μας πληκτρολογεί ο Σπύρος, ο Τσουκαλάς, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Λέγαμε λοιπόν εδώ για τα δικά μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, φίλες και φίλοι. Επάνω, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, επάνω στα, εκεί στη Λούχα Γύρη, με πήρανε τηλέφωνο ένας φίλος που περνούσε από εκεί, με πήρε τηλέφωνο 7 και 20, και ανεβαίνανε 5 φορτηγά επάνω, ενός γνωστού επιχειρηματία εδώ στη Ζάκυνθο, και ανεβαίνανε τα φορτηγά επάνω. Ήδη υπήρχε κόσμος εκεί και κοσμάκης για να δουλέψει, και μάλιστα υπήρχε και ένας ντελιβεράς ο οποίος τους είχε πάει και καφέ. Εργοτάξιο και σήμερα εκεί πάνω. Θα μου πεις τώρα για αθλητικά είπες θα μιλήσεις και εσύ μαζες πάλι για το Λούχα Γύρη. Ναι, υπάρχει λόγος. Να σας ενημερώσω ότι τελικά σήμερα επίσημα θα πάει η Επιτροπή Αξιολόγησης του Έργου από την περιφέρεια εκεί, ενώ είχαν πει στις 10 του μήνα αύριο δηλαδή θα πάνε σήμερα, όμως ανεπίσημα έμαθα ότι πήγανε προχθές. Τώρα, τι είναι το ανεπίσημα με το επίσημα και τι διαφορά έχει και τι είδαν τότε και τι θα δουν σήμερα, δεν ξέρω κυρίες και κύριοι. Αλλά ζούμε στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του μπαζώματος. Μια Ελλάδα γεμάτη μπαζώματα. Μπαζώματα στα Τέμπη, μπαζώματα τώρα επάνω στη Λούχα Γύρη. Μπάζωμα. Λοιπόν, και ενώ υπάρχει ένας πυρετώδης οργασμός εργασιών εκεί στην περιοχή, μάλιστα το μπάζωμα, το τσιμεντάρισμα έχει φτάσει από ό,τι έμαθα πλέον στην Αγία Μαρίνα, οπότε ολοκληρώνεται το έργο. Ποιο έργο τώρα, τέλος πάντων. Στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου δεν υπάρχει ούτε ένας εργάτης. Εχθές, 8 Σεπτεμβρίου. 8 Σεπτεμβρίου του 2026 δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, ούτε ένας εργάτης. Και η ομάδα έχει ξενιτευτεί. Η ομάδα παίζει όχι αυτή την Κυριακή, πάει στη Λάρισα να παίξει αυτή την Κυριακή, την επόμενη με την Ελλάς Σύρου εντός έδρας. Ποια εντός έδρας? Ποια έδρα? Η ομάδα θα παίξει, φίλες και φίλοι, στο Άργος.

0: Είναι ντροπή, είναι... Πώς να το εκφράσω. Δεν θέλω, άστο. Μόνο ντροπή. Ντροπή, έσχος. Μια ομάδα η οποία βγάζει εξωστρέφεια του νησιού. Μια ομάδα που διαφημίζει το νησί μας, θα διαφημίζει το νησί μας σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Να πάμε διαφημίσεις μισό λεπτό. Εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά να μην παίξει την έδρα της. Να μην την δει κανένας από τους φιλάθλους και τώρα το χειμώνα που έρχεται και μας έμενε ένα ποδόσφαιρο, ρε παιδιά.
1: News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας, με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ρίσμα 92.
12: Ladies and gentlemen, good morning και good evening. Are you fine? Εγώ είμαι και fine και good. Ποιος είμαι? Ταμτάκος, ο εραστής χωρίς σύνορα, ο ερωτόγυφτος με τον τάτσου. Είμαι το πρώτο καμάκι της γυφτιάς. Βλέπετε, έχω αδυναμία στις τουρίστριες. Όταν βλέπω τουρίστρια, έτσι χτυπάει η καρδιά μου ντουκουντούκου τσακατσάκα μονοκόμματα και αισθάνομαι σαν να μασάει τσίχλα ο εγκεφαλός μου. Πάω να μιλήσω και κορνάρει ο αφαλός μου. Πώς τις ρίχνω τις τουρίστριες? Είναι απλό. Πέφτω από δίπλα και τις λέω: Do you like the gift of Greek? Come to me, Mori Kormara. Coffee, dance, profiterol. Τι θέλεις? Κάνε πάρκινγκ την καρδιά μου. Κάντε σπίτι με προχώρ. Μόλις ακούνε αυτά τα γύφτικα ποιητικά μου λόγια, πέφτουνε τέζα. Έτσι είμαστε σε όλο το σόι. Εγώ αρέσω στις γυναίκες και η γυναίκα μου αρέσει στους άντρες. Ξέρετε τι κέρατο έχω φάει εγώ? Αλλά μη στεναχωριέστε, από το κέρατο δεν πεθαίνει κανείς, μόνο οι ταυρομάχοι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μόλις έρθω together για να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να γελάσουμε μέχρι δακρύων. Σας υπόσχομαι ότι από το γέλιο θα δακρύσουν μέχρι και οι φτέρνες σας.

0: είναι όπως τα...
1: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Είστε... Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10. Είστε... Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και 9 στην ημερομηνία και 9 στην ημέρα. 9 ημέρες έχουν περάσει από την πρώτη ημέρα του 1ου μήνα, του Σεπτέμβρη. 9-9-26. Και γίνεται και σήμερα της τηλεμετρίας.
0: Μα δεν είμαστε καρδιά μου.
1: Ω, ναι.
0: Ισαγιόμια.
1: Δεν είμαστε ισαγιόμια. Όπως λέει και ο Πάνος Κιάμος, έτσι. Έλα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε στα δικά μας. Και πριν έλεγα, γιατί μας κόψαν οι διαφημίσεις, ότι στο δημοτικό στάδιο δεν πέφτει καρφίτσα, όχι από κόσμο, όχι, το αντίθετο. Δεν υπάρχει ψυχή. Κάτι γάτες κυκλοφορούν. Καλά τα ποντίκια, εντάξει, ναι, εντάξει, ναι. Δεν το λέω γιατί είναι δεδομένο. Πολύ ποντίκι. Μήπως να το γυρίσουμε και να πάρουμε από την Κέρκυρα να κλέψουμε την ονομασία και να λεγόμαστε Ποντικονήσι. Λέω εγώ τώρα. Να γίνω ο νονός.
0: Μου έχεις κάνει να σου κάνω. Μα δεν είμαστε καρδιά μου.
1: Εκεί μας έχουν καταντήσει, φίλες και φίλοι. Και να λέμε καλώς ήρθατε στο Ποντικό Νήσι.
0: Έχει ένα ήλιο το πρωί.
1: Και να ψάχνονται οι τουρίστες, ειδικά οι Έλληνες που ξέρουν το Ποντικό Νήσι στην Κέρκυρα. Και να λένε, κάναμε λάθος. Όχι, όχι, δεν κάνατε λάθος. Εμείς τα έχουμε live εδώ. Λοιπόν, κανείς στο γήπεδο. Μάλλον θα έρθουν έτοιμα όλα τα πάντα. Και ο κύριος Δήμαρχος μας λέει ότι το καλό σενάριο είναι να είναι έτοιμο το γήπεδο τέλη Οκτώβρη. Εδώ γελάνε. Και το κακό σενάριο είναι να είναι έτοιμο τέλος Δεκέμβρη. Και εδώ γελάνε. Εγώ σας λέω ότι το καλύτερο σενάριο, όχι το χειρότερο, το καλύτερο σενάριο είναι να μην είναι έτοιμο ποτέ το γήπεδο φέτος. Και όταν λέω φέτος, εννοώ τη σεζόν, την αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή που τελειώνει, αν θυμάμαι καλά, τον Απρίλιο. Κάπου εκεί τελειώνει η αγωνιστική σεζόν για την Super League 2 που αγωνίζεται η Ζάκυνθος.
0: Στο ίδιο έργο.
1: Επειδή περνούν πολλοί φίλοι από εκεί και μπαίνουν μέσα, γιατί αγαπάνε την ομάδα και μπαίνουν να δουν τα πρωινά, δεν υπάρχει ψυχή. Δεν συναντούν κανέναν, αν εξαιρέσεις τους εργαζόμενους εκεί. Και κάποιοι εκεί που ασχολούνται γύρω-γύρω και ολούθενες με την δημοτική αρχή, μας ηρωνεύονται κιόλας, φίλες και φίλοι. Ναι, ναι, ναι, ανεβάζουν στο Facebook ότι πρασίνισε το χορτάρι και λέει, γράφουνε κάτι για το σύμπαν. Βρε, δεν ντρέπεστε. Δεν ντρέπεστε καθόλου. Αντί να λουφάξετε και να μην μιλάτε, να κρυφτείτε μέσα στη γη που έχετε εγκαταλείψει το γήπεδο, γυρίζετε και ηρωνεύεστε. Αυτοί είστε. Γιατί αν δεν ερχόταν αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τη Super League 2, που θέλει όλες αυτές τις αλλαγές στο γήπεδο, δεν θα είχατε κάνει τίποτα απολύτως. Όχι ότι έχετε κάνει τώρα, κάτι πλακάκια έχετε σπάσει. Δεν θα είχατε κάνει τίποτα. Όπως κάνανε και οι προηγούμενοι. Γι' αυτό μην τα ρίχνετε στους προηγούμενους. Όχι, δεν φταίνε οι προηγούμενοι. Η εκάστοτε κυβέρνηση έφταιγε που έδινε συνέχεια κάθε χρόνο ένα χρόνο παράταση στις άδειες λειτουργίας των γηπέδων. Και εσείς το ίδιο θα κάνατε. Και ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν μην μιλάτε. Λουφάξτε. Κοιτάξτε τι θα κάνετε με το γήπεδο. Και γενικότερα με το νησί που βρωμάει και ζεύει. Και θα σας πω τι εννοώ σε λίγο. Γιατί μας τα λένε, ξέρετε, με ωραία λόγια, παχιά. Και ότι όλα δουλεύουν ρολόι. Λες και αυτοί δεν ζουν εδώ ή εμείς δεν ζούμε εδώ. Είχα τόσα λόγια να... Αλλά όπως σας έχω πει, έχει βγει αυτό το ρημάδι και έχει μπει στη ζωή μας το κινητό, που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βγάλουμε βίντεο, να βγάλουμε φωτογραφίες και την ίδια στιγμή να το στείλουμε. Αυτά, λοιπόν, μία συμπολίτησά μας έχει κάνει μία ανάρτηση στο Facebook με φωτογραφία. Και έχει και από κάτω το κειμενάκι. Θα σας το διαβάσω σε λίγο. Και αν διαβάσετε και τα σχόλια, δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο κόσμο ζείτε εσείς εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο. Ειλικρινά, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω τώρα να γυρίσω. Προσγειωθείτε, παιδιά. Κατεβείτε από το λευκό το σινεφάκι, το οποίο έχει μαυρίσει τώρα τελευταία. Έχει γίνει κατάμαυρο. Και αφουγκραστείτε τα προβλήματα του κόσμου. Και σταματήστε τις φωτογραφίες. Δεν είναι έργο πνοής το να πλένετε την πλατεία και τους δρόμους. Είναι υποχρέωσή σας, είναι το αυτονόητο. Το οποίο όμως, φίλες και φίλοι, εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο έχετε αργήσει πάρα πολύ να το κάνετε. Και θέλει συνέπεια. Πήγατε στο Λαγανά πέρυσι δύο συνεχόμενες μέρες, καθαρίσατε, πλύνατε ένα δρόμο περίπου 300 μέτρων, εκεί που είναι όλα τα κλαμπς μαζεμένα, και μετά χαθήκατε τελείως. Δεν ξαναφανήκατε στο Λαγανά, ούτε φέτος έχετε πάει να ρίξετε νερό. Και μας κοτσάρετε κάθε λίγο και λιγάκι Λαγανάς καθαρός. Πού είναι ο Λαγανάς ο καθαρός? Πού είναι το νησί καθαρό? Εντάξει, δεν λέω, φταίμε κι εμείς. Έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης, οι απλοί πολίτες, οι οποίοι όπου γουστάρουμε πετάμε τα σκουπίδια μας και κάνουμε γενικώς διάφορα. Εσείς όμως, πού είστε εσείς? Ανεβάζετε φωτογραφίες από κάδους που πετάνε τσιμέντα, εντάξει δεν είναι σωστό, τσιμεντόλιθους κλπ. Κουνάτε το δάχτυλο, αλλά όμως φοβάστε από την άλλη να ρίξετε πρόστιμα. Γιατί έρχονται εκλογές όλο ένα. Και σου λέει, είτε ξανακατεύω με το Στασινόπουλο, είτε κατέβω με κάποιον άλλον, θα τον χρειαστώ τον άλλον. Και αν του έχω ρίξει πρόστιμο, θα με μαυρίσει. Και όχι μόνο αυτός, έχει και άλλους ψήφους από πίσω, γιατί κοιτάμε και ποιος είναι. Και τι λαό κουβαλάει από πίσω, έτσι. Δεν είναι όλα μελετημένα.

0: χάσα.
1: Λοιπόν, μία συμπολίτησά μας έχει βγάλει μία φωτογραφία από τους κάδους πράσινους και μπλε που είναι δίπλα στην Παιδική Χαρά στο σχολείο του Άμμου. Απέναντι στο σχολείο του Άμμου και δίπλα στην Παιδική Χαρά. Λοιπόν, έχει βγάλει η γυναίκα τη φωτογραφία όμως από την πίσω πλευρά των κάδων, εκεί που είναι το πεζοδρόμιο. Παιδιά, το τι βρώμα έχει πίσω από στο πεζοδρόμιο δεν λέγεται. Και γράφει η συμπολίτησά μας, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα. Μπαίνοντας στην πόλη, σε χτυπάει μία μπόχα από παντού. Τα πεζοδρόμια γλιστράνε από τη βρωμιά. Η μυρωδιά στο συγκεκριμένο σημείο είναι τόσο έντονη, όπου έχουμε τάση για έμετο. Γενικά είστε όλοι εμετικοί. Ακούστε τώρα, το γράφει μία συμπολίτησά μας προς τη Δημοτική Αρχή και τους αναφέρει ότι είστε όλοι εμετικοί.
0: Τον έχασα.
1: Και το γράφει με το ονοματεπώνυμό της. Δεν κρύβεται, δεν είναι τρολ. Λοιπόν, και από κάτω, φίλες και φίλοι, τα σχόλια είναι πολλά. Και είναι όλα κατά της Δημοτικής Αρχής. Γράφουν λοιπόν οι συμπολίτες μας. Ο Δήμαρχος διαφημίζει ότι έπλυνε την πλατεία και σήμερα πλένει το σχολείο του Άμμου. Και χαμογελάει. Έχει αυτά τα emoji με γέλια. Του απαντάει λοιπόν η κυρία που έχει ανεβάσει, έχει κάνει την ανάρτηση και έξω από το σχολείο του Άμμου, μπόχα. Μία άλλη συμπολίτησα γράφει άρωμα είναι το φιώρο μας. Εγώ δεν μπορώ να ανοίξω παράθυρο από τη δυσοσμία που έχει. Μία άλλη γράφει πεζοδρόμια ντροπής, ούτε στην Ουγκάντα δεν υπάρχει τέτοια συμφορά. Αν ανεβείτε το δρόμο και τη σκάλα του παλιού νοσοκομείου, η κατάσταση είναι ντρέπεται και η ντροπή, λέει, απελπιστική. Δεν το βλέπουν που καθημερινά όλη η Ζάκυθος περνάει για το πάρκινγκ. Και ένας άλλος γράφει και το άσχημο είναι ότι δίπλα ακριβώς είναι Παιδική Χαρά που παίζουν παιδάκια. Και άλλα πολλά. Εν τω μεταξύ μας είχαν πει ότι θα καθαρίζονται οι κάδοι, θα πλένονται. Και μάλιστα πρόσφατα που είχα βγάλει τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, είπε όχι, εγώ λέει γυρνάω όλη τη μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση δική μας υπάλληλη, δηλαδή η Δημοτική Αρχή με τα δικά της απορριμματοφόρα να μαζεύει τα σκουπίδια που έχει αναλάβει ο ιδιώτης. Έλα όμως που δεν είναι έτσι κύριε Γιακουμέλο, οι φωτογραφίες που έχω σας διαψεύδουν. Και μιλάμε για τις ενότητες που έχει αναλάβει τώρα που έχει ξεκινήσει ο ιδιώτης, έτσι. Δεν μιλάω ούτε για το Δήμο Αρτεμισίων, ούτε για το Δήμο Αρκαδίων, ούτε για το Δήμο Ελατίων. Μιλάω για τους... Μιλάμε για Λαχανά, μιλάμε για Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Και κυρίως αυτό. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη και ο Γιακουμέλο. Άργησε σήμερα, τι έγινε? Ένας άλλος φίλος μου λέει καλημέρα, το ίδιο και στο 24ωρο. Βρώμα, σου κόβεται η ανάσα φίλε. Και στην, εκεί που στεγάζεται η φιλαρμονική το ίδιο. Εμετός, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Εντάξει δηλαδή παιδιά, έλεος έτσι. Έλεος. Δεν μπορείτε δηλαδή να μας λέτε ότι το μαύρο είναι άσπρο, μα δεν γίνεται. Και εμείς εδώ ζούμε ρε παιδιά. Μην μας κοροϊδεύετε. Γιατί... Τέλος ο σανός του 50, του 60, των δεκαετιών τότε και 70. Τέλος. Ό,τι σανό μας δώσατε τότε, μας δώσατε τώρα. Ειδικά τώρα, αυτές τις εποχές, τις τελευταίες δεκαετίες, ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Μάλλον εσείς δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα από το λίθαργο που βρίσκεστε. Της δημοσιότητας, της εξουσίας, της καρέκλας, της γραβατιάς, της κουστούμιας,

Και μην ξεχνάτε ότι αυτές τις μέρες γίνεται της τηλεμετρίας. Κρατήστε το αυτό. Μάτια μου εσύ μοναχά. Κρατήστε το γιατί θα μας απασχολήσει έντονα τις επόμενες ημέρες. Χαρά, με παρασέρνεις κι εγώ σαν παιδί. Ψάχνω το... Έλα μωρέ παιδάκι μου, έλα. Μου λέει ο άλλος, τι σημαίνει τηλεμετρία τώρα, το νωρίτερα το διάβασα πάλι, τα ίδια πάλι. Δεν είσαι συντονισμένος, είδες που σε έπιασα. Η τηλεμετρία είναι η αυτόματη μέτρηση και συλλογή δεδομένων από απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες θέσεις και η μετάδοσή τους σε ένα κεντρικό σημείο για επεξεργασία. Άμα θες περισσότερα, μπες στο ίντερνετ να διαβάσεις. Και εμείς μου γράφει τι δουλειά έχουμε με αυτό. Καλά, εντάξει. Θα έχεις σε λίγο.

19 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Breeze 92. Καλημέρα Σάκυνθος. Πάμε σε επόμενο θέμα. Κράνη, αντί για πρόστιμα, μοίρασε η τροχιά Σακίνθου χθες, φίλες και φίλοι, εδώ απέναντι από το στούντιο, στο δίπλα στο μουσικό σχολείο. Για δεύτερη χρονιά, η δράση ενημέρωσης των οδηγών δικύκλων. Η δράση αυτή εντάσσεται στην πανελλαδική εκστρατεία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους και πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, χθες το μεσημέρι δίπλα στο μουσικό σχολείο. Οδηγοί δικύκλων που εντοπίζονταν να κινούνται χωρίς κράνος καλούνταν να σταματήσουν από τους αστυνομικούς της τροχιάς. Αντί της επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, τους προσφερόταν ένα καινούριο κράνος μαζί με την απαραίτητη ενημέρωση για τη σημασία της χρήσης του κατά την οδήγηση. Στη δράση αυτή συμμετείχε ο διοικητής του τμήματος τροχιάς Ζακύνθου, κ. Νεκτάριος Τσόλος, ο οποίος συνομιλούσε με τους οδηγούς και τους ενημέρωνε για την πρωτοβουλία, επισημένοντας την ανάγκη τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας. Στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κ. Γιώργος Στασινόπουλος, μάλιστα, εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της τροχιάς. Στις 15 Ιουλίου. Τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά για τους παραβάτες, καθώς αρχικά πληρώνουν 350 ευρώ και τους αφαιρείται η άδεια οδήγησης για ένα μήνα. Αν υπάρξει νέα παράβαση από τον ίδιο οδηγό, το πρόστιμο φτάνει στα 1000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 6 μήνες. Ενώ αν υπάρξει και δεύτερη υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος στον έναν χρόνο. Λοιπόν, τυχεροί φίλες και φίλοι όσοι οδηγούσαν εκεί παράλληλα στο ποτάμι χθες. Πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί τρώγοντας την πρώτη ψυχρολουσία που κινούνταν χωρίς κράνος και του σταματούσε η τροχιά, το μυαλό που πάει, 350 ευρώ πρόστιμο τώρα. Και ξαφνικά, αντί για ροζ χαρτάκι, αυτό του προστίμου, τους δινόταν και δώρο ένα κράνος. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά, διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ από το imerazade.gr, υπάρχει και φωτογραφία όλων των ανθρώπων της τροχιάς και μαζί τους και ο Δήμαρχος. Φωτογραφία! Ασχολίαστο. Πάμε παρακά. Που λένε και στο χωριό μου. Στις 15 Ιουλίου θα γίνει έκλειψη ηλίου. Εδώ στη Ζάκη, η έκλειψη ηλίου γίνεται κάθε μέρα. Και μια μικρή ευχή. Όλα στο σκοτάδι.

Καλό είναι να βγάζουμε φωτογραφίες, μια χαρά είναι. Αν και εμείς οι πολίτες τα έχουμε βαρεθεί όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μου γράφουν εδώ ότι σκεπάζουν τα χαντάκια χωρίς σωλήνα και ρίχνουν μπετόν από πάνω. Στο επίμαχο αυτό έργο, Λούχας Γύρης. Επαναλαμβάνω, σκεπάζουν τα χαντάκια χωρίς σωλήνα και ρίχνουν μπετόν από πάνω. Μάλιστα. Πάμε στο Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Έχουν βγάλει ένα δελτίο τύπου, με το οποίο εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στη μεταφορά της πολιτικής αντιπαράθεσης στο επίπεδο των εργαζομένων του Δήμου και την εκφράζουν, όπως είπαμε, με μία ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και καταγγελίες. Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν αποτελούν ούτε πολιτικό μηχανισμό της Δημοτικής Αρχής, ούτε εργαλείο της αντιπολίτευσης και ζητά να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες για κάθε καταγγελία ή υπόνοια που αφορά τη λειτουργία του Δήμου. Για πάμε να τη διαβάσουμε. Με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και καταγγελίες, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου οφείλει να τοποθετηθεί με θεσμικό λόγο και χωρίς υπεκφυγές. Οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν ανήκουν σε καμία δημοτική παράταξη. Δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανισμός της Δημοτικής Αρχής, ούτε εργαλείο της αντιπολίτευσης. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεσμητή. Η μεταφορά όμως της πολιτικής σύγκρουσης στις πλάτες των εργαζομένων είναι θεσμικά παράδεκτη. Όταν υπάρχουν καταγγελίες, ερωτήματα ή υπόνοιες για τη λειτουργία του Δήμου, υπάρχουν θεσμικά όργανα και προβλεπόμενες διαδικασίες για να διερευνηθούν. Ούτε οι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ελεκτικό ή δικαστικό μηχανισμό. Και εδώ χρειάζεται από όλους πολιτική υπευθυνότητα. Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει τη Δημοτική Αρχή. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να μετατρέπει τους εργαζομένους σε πρωταγωνιστές της πολιτικής της αντιπαράθεσης. Αντίστοιχα, η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να διοικεί, να ελέγχει και να λογοδοτεί. Δεν μπορεί όμως, όταν οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται δημόσια στο στόχαστρο, να επιλέγει τη σιωπή. Η σιωπή της Δημοτικής Αρχής σε τέτοιες στιγμές δεν προστατεύει τη θεσμική λειτουργία του Δήμου. Δημιουργεί κενό. Και το κενό αυτό δεν μπορεί να το καλύπτουν οι εργαζόμενοι. Δεν ζητούμε από κανένα να προκαταβάλει ελέγχους ή να καλύψει οποιονδήποτε. Ζητούμε το αυτονόητο, δηλαδή να προστατευθεί ο θεσμός των δημοτικών υπηρεσιών και να γίνει σεβαστός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική ευθύνη των αιρετών και στην υπηρεσιακή λειτουργία των υπαλλήλων. Πρώτα ο έλεγχος, μετά τα πορίσματα και μόνο τότε, εφόσον προκύψουν συγκεκριμένες ευθύνες. Η απόδοσή τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα και στο βαθμό που πραγματικά τους αναλογεί. Αυτό απαιτεί η θεσμική τάξη. Αυτό απαιτεί η στοιχειώδης δικαιοσύνη. Μέχρι τότε, κανείς δεν δικαιούται να κατασκευάζει ενόχους, να φωτογραφίζει εργαζομένους ή να χρησιμοποιεί την υπηρεσιακή τους ιδιότητα ως πολιτικό επιχείρημα. Ο Σύλλογος δεν ζητά ασυλία για κανέναν εργαζόμενο, ζητά ισονομία για όλους. Και αυτό αφορά όλους, Δημοτική Αρχή και Αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε ούτε συγκάλυψη, ούτε στοχοποίηση. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι ως ασπίδα, ούτε ως εξελαστήρια θύματα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν ένα ρόλο, να υπηρετούν τον Δήμο και τους πολίτες. Και αυτόν τον ρόλο θα υπερασπιστούμε απέναντι σε κάθε πολιτική σκοπιμότητα από όπου και αν προέρχεται. Μάλιστα. Αυτά από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, που βλέπουν ότι βρίσκονται στο στόχαστρο. Σε όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα και βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι μηδενίζεται ο ένφια για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς της χώρας, καθώς διευρύνονται τα πληθυσμιακά κριτήρια και προστίθενται εκατοντάδες περιοχές στη σχετική ρύθμιση. Αυτό επηρεάζει και το νησί μας. Στη Ζάκυνθο ειδικότερα οι περιοχές που εντάσσονται για τον μηδενισμό του ένφια είναι το Μουζάκι, η Αμπελόκηπη και το Γαϊτάνι, κυρίες και κύριοι. Αυτές οι περιοχές δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πληθυσμιακών κριτηρίων αφού το όριο ήταν 1500 κάτοικοι. Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα που έχει αναρτηθεί στους αμπελόκηπους, υπάρχουν 1685 κάτοικοι, στο Μουζάκι 1962 και στο Γαϊτάνι 1872. Οι περιοχές Ζακύνθου που έχει σταδιακά καταργηθεί ο ένφια και έχουν ήδη γνωστοποιηθεί είναι οι εξής: Μονή Στροφάδων, Καλπάκι, Αργάση, Καλλιτέρο, Βασιλικός, Άγιος Κιωάννης, Άνος Βασιλικός, Καλονίση, Ξηροκάστελο, Μπόχαλη, Ακροτήρι, Κιδόνι, Καταστάρι, Άγιος Δημήτριος, Δράκας, Αλικανάς, Άνω Γερακάρι, Αλόνια, Καστέλια, Καλυθέα, Κάτω Γερακάρι, Μέσο Γερακάρι, Ψαρού, Πηγαδάκια, Σκουλικάδο, Βανάτο, Άγιος Κυρίκος, Χαμουζάς, Καλυπάδο, Λιμοντέικα, Ψαρέικα, Κυψέλη, Δροσιά, Νερόμυλος, Πλάνος, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Μαχεράδο, Αγία Μαρίνα, Άγιος Λέων, Φτερίνη, Άγιοι Πάντες, Βουγιάτο, Μελινάδων, Γαλάρο, Γύρι, Κυλιωμένος, Λαγκαδάκια, Λαγοπόδο, Λούχα, Ρομύρι, Φιολίτη, Βολίμα, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Νικόλαος, Ασκός, Βαρβάρα, Ελιές, Κορίθι, Αναφωνήτρια, Άγιος Ιωάννης, Άνω Βολίμα, Αγία Θέκλη, μικρό νησί, Σκινάρια, Έξω Χώρα, Καμπή, Μαριές, Ορθονιές, Κορώνη, Παντοκράτορας, Λαγανάς, Αγαλάς, Άι Γιάννης, Άμπελος, Στιμιές, Καλαμάκι, Μαργαρέικα, Πευκάκια, Κερί, Απελάτη, Λίμνη Κεριού, Μαραθίας και Λιθακιά. Η εξόφληση του ένφια μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την 31η Τρίτου του 2026. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
12: Μπα! Εδώ είσαι, πουλάκι μου!
13: Επάνω της!
14: Πάρ' τη στον αέρα, πάρ' τη στον αέρα!
12: Δηλαδή, εγώ είμαι κορόιδο που με παρατάς μέσα στο σπίτι και εσύ τρέχεις από εδώ και από εκεί για να παίρνεις τον αέρα σου! Αύριο μεθαύριο έχουμε μετακόμιση. Ποιος θα κάνει τόσες δουλειές? Μόνο να ψωνίζεις, ξέρεις. Να καινούργια σερβίσια, να σεντόνια, να ψυγεία, να κουζίνες. Όλα αυτά θέλουν χέρια, κύριε.
15: Σε μένα μιλάτε, κυρία μου.
12: Ορίστε που παίρνει και ύφος από πάνω. Για πρόσεξε καλά, Χρόνη, για πρόσεξε καλά, γιατί είμαι ως εδώ, τ' ακούς? Άντε, γιατί σου λέω οριστικά πια το goodbye!
15: Στο καλό!
12: Μίλησες?
15: Oh yes.
12: Και τι είπες?
15: Goodbye.
12: Δηλαδή δεν σε νοιάζει?
15: Καθόλου.
12: Χρόνη, σου λέω goodbye και δεν σε νοιάζει?
15: Μα καθόλου.
12: Χρόνη, μην παίζεις με τα νεύρα μου, θα φύγω, δεν αστειεύομαι.
15: Ούτε εγώ αστειεύομαι.
12: Θα με σκάσεις.
15: Σκάσες.
12: Τι σου έκανα, βρε, και με βασανίζεις έτσι, σκληρέ άκαρδε.
15: Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Τις πεσέτες τις έπλυνες. Τις μπάμιες τις καθάρισες. Πήγαινε μέσα να καθαρίσεις τις μπάμιες και μετά τα λέμε, ορίστε.
12: Ναι, ναι, Χρόνη μου, να πάω να καθαρίσω τις μπάμιες. Αλλά δεν ανάγκη να θυμώνεις.
15: Θυμώνω, βρε αχάριστη, θα θυμώνω. Διότι εγώ παιδεύομαι για σένα, κουράζομαι για να σε έχω πόπα. Και εσύ θα κάνετε μια πολυθρόνα με τη λίμα γκρίτσι, γκρίτσι, γκρίτσι, γκρίτσι. Πού είσαι? Η λίμα κομμένη.
12: Ναι, Χρόνη μου, κομμένη, κομμένη.
15: Και τα πουκάμισα θα πλέον το μέσος.
12: Ναι, Χρόνη μου, αμέσως. Τώρα που έχουμε και πλυντήριο.
15: Μα στο πλυντήριο. Όχι, τι λες, κυρία μου, ποιο πλυντήριο? Όχι στο πλυντήριο τα πουκάμισα. Ανοίγουνε στη σκαφούλα τα πουκάμισα όπως τα πλένα εγώ. Έτσι,
12: ναι, Χρόνη μου, με τα χεράκια μου στη σκαφούλα. Γρίτσι, γρίτσι, γρίτσι. Αλλά μην.
16: Σε σένα μόνο φίλο.
17: Την έσχισε τη γάτα ο Χρόνης.

0: τελευταία.
1: 35 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Prisma 92. Σόλο θα πάμε σήμερα.
0: Έλα, έλα, πες το τώρα.
1: Ο φίλος μου ο Παρασκευάς, ο Παπαγεωργόπουλος, γεια σου Παρασκευά, δυνάμει. Μας γράφει φίλες και φίλοι, ωραία τζόγια μου, η εισαγγελέα έχει το τσάντε. Το τσάντε. Δεν γνωρίζω, φίλε Παρασκευά μου. Γιατί από ό,τι φαίνεται. Τρεις τελείες.
0: Μόνο μπροστά. Φοράω τα σημαίνια μου φτερά.
1: Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.

0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς.
1: Χάθηκε το όνειρο και η θλίψη με σκοτώνει.
0: Οικολογική γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον ακρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231.
1: Κάτι δεν κάναμε στη σχέση μας καλά. Κάτι δεν κάναμε στη σχέση.
0: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλοξενή οικογένειά του.
1: Δεν κάναμε στη σχέση μας καλά.
0: Στη ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο.
1: Κανείς δεν φταίει.
0: Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.
1: Κάτι δεν κάναμε στη σχέση μας καλά. Κάτι δεν κάναμε στη σχέση μας καλά. Κάτι δεν κάναμε.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε.
1: Κάτι δεν κάναμε στη σχέση μας καλά.
0: Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς.
1: Καλά, κάτι δεν κάναμε καλά.
0: Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ.
1: Απόψε.
0: Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.
1: Στα μέρη που σε είδα, τριγυρνάω, ξενυχτάω για χατήρι.
0: Λοιπόν, στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και 30 μας πήρε τηλέφωνο μια καλή ακροάτρια. Μια καλή ακροάτρια η οποία, φίλες και φίλοι, μας ανέφερε τα εξής. Μας ανέφερε μάλλον το εξής. Οδηγούσε το αυτοκίνητό της από την πόλη προς το Καταστάρι και σε μια απότομη στροφή είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα το απορριμματοφόρο και είχε σταματήσει για να αδειάσει τα σκουπίδια από τους κάδους που βρίσκονται εκεί. Μου λέει είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, πάρα πολλοί συμπολίτες μας και εγώ προσωπικά μου είπε έχω αποφύγει την τελευταία στιγμή να τρακάρω. Δυστυχώς το να κάνουμε εύκολη τη δουλειά μας, πάρα πολλοί από εμάς, από τους οδηγούς, κάνουμε διάφορες παρανομίες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέχουν και ειδικά αυτοί οι άνθρωποι και για τη δικιά τους συνασφάλεια, οι οδηγοί των απορριμματοφόρων, αλλά ακόμα περισσότερο και για την ασφάλεια των πολιτών, των συνανθρώπων τους, οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά τους και θέλουν να φτάσουν με ασφάλεια, βρε αδερφέ. Αν μας ακούει κάποιος υπεύθυνος εκεί από το τμήμα καθαριότητας απόψε, και δει από το τμήμα που ασχολείται με αυτό, με τους οδηγούς των απορριμματοφόρων, καλό θα είναι να γίνει μια σύσταση. 2-6-95-0-44-000, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε στον αέρα. Ο Γιάννης ο Γιακουμέλος, ο οποίος βρίσκεται με ένα τιμόνι στο χέρι και αυτός καθημερινά, μου λέει: Γιώργο, αυτό το βλέπω κάθε μέρα. Μάλιστα. Επιβεβαιώνει τα όσα λέει η καλή μας ακροάτρια και ο Γιάννης ο Γιακουμέλος, που όπως είπε

0: Χαμός γίνεται, μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με το έργο Λούχα Γύρη. Άγια Μαρίνα, μάλλον Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας, όπως είναι το σωστό. Με τον αγωγό εκεί πάνω. Όπου οι σωλήνες μπαίνουν όπως μέσα στον τράφο και μπαζώνονται, φίλες και φίλοι. Και τι γίνεται εκεί πάνω, Σαφώ, για πες μας, Σαφώ, τι γίνεται εκεί πάνω.
1: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
2: Αγάπη είναι να σε κλείνω τις νύχτες.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς. Δεν θα έπρεπε η εισαγγελία να είχε δώσει εντολή στην αστυνομία να βρεθεί εκεί πάνω από την πρώτη στιγμή, από την προηγούμενη εβδομάδα που έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, και να σταματήσει οτιδήποτε, έτσι ώστε όταν θα ερχόταν αυτή η περιβόητη επιτροπή αξιολόγησης να δει σε πραγματικό χρόνο τι γίνεται εκεί πάνω. Δυστυχώς όμως κανείς δεν πήγε εκεί. Η μόνη φορά που πήγαν οι αστυνομικοί εκεί ήταν για να συλλάβουν δύο συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν αλληλομηνηθεί για ένα περιστατικό που έγινε, που το είπαμε προχθές. Μέχρι εκεί. Περνάνε συμπολίτες μας, μας στέλνουν φωτογραφίες. Μάλιστα είχε πάει και ο κύριος Τσουρνάκης εκεί με κάποιους ανθρώπους, γύρω στα 10 άτομα βρέθηκαν εκεί αμέσως μετά τη σύλληψη των δύο συμπολιτών μας. Βρέθηκαν εκεί, έχουν τραβήξει και φωτογραφίες. Εντάξει, τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα, έτσι. Έμπαιναν οι σωλήνες, γιατί έχουν μπαζωθεί ήδη. Έμπαιναν οι σωλήνες ανεξέλεγκτα μέσα στους τράφους, δεν τους ένωναν. Αυτό έλειπε. Όπως να πέσουν μέσα, να μπαζωθούν, να ρίξουμε χώμα και μετά να ρίξουμε από πάνω τσιμέντο. Έτσι ώστε όταν έρθει η επιτροπή να τα δει όλα καλά. Και να πει, ορίστε, το έργο έχει παραδοθεί, ρε παιδιά, έχει γίνει. Γιατί φωνάζει η δύναμη ελπίδας.
2: Εγώ για πάντα.
0: Εγώ περιμένω με μεγάλη έτσι περιέργεια να δω το πόρισμα της επιτροπής. Αλήθεια σας λέω. Και επειδή πάρα πολλοί κόσμος μας στέλνει φωτογραφίες, περνάει από εκεί, ξέραμε τόσα χρόνια ότι δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, έτσι και βγουν και μας πούν ότι δεν τρέχει τίποτα, τότε παιδιά είναι να παίρνουμε την πραμάτια μας και να πηγαίνουμε αλλού. Εντάξει, δηλαδή θα είναι κατάδια, κατάδια μεγάλη. Και θα περιμένουν οι έρμοι εκεί επάνω, στα βουνά, να πάρουν νερό, ναι.
2: Στις γιορτές μου.
0: Θα συνεχίσει το νερό να κυκλοφορεί στους δρόμους της Ακίνθου σε 4 ρόδες. Δυστυχώς, γιατί παίζονται συμφέροντα.
2: Μα όσο και να τους τρελαίνω στο παιχνίδι.
0: Μια ζωή πάνω απ' όλα το συμφέρον. Μια ζωή σε όλα, σε όλα. Ακόμα και στο ναυάγιο. Μετά έρχονται οι πολιτικάντιδες. Την περίοδο των εκλογών έχουν αλλάξει προσωπείο, ναι βέβαια. 5 χρόνια τους στέμε εμείς οι απλοί πολίτες, αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Το βλέπετε άλλωστε που ανεβάζουν κιόλας σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια, το ένα, τ' άλλο. Προεκλογικά όμως, όταν προσπάθησαν να μας πάρουν τον ψήφο μας, δεν έφταιγαν οι πολίτες για ό,τι γινόταν, έφταιγαν οι προηγούμενοι δήμαρχοι.

0: εκεί κοντά σου.
1: Όταν όμως βγήκαν, έδεσαν το γάιδαρο, έδεσαν την καρέκλα με αλυσίδες και με κλειδωμένο το λουκέτο για να μην την πάρει ο επόμενος, τότε έφταιγαν οι απλοί πολίτες και θα αρχίσουν τα πρόστιμα. Το ακούμε τώρα αυτό 3 χρόνια. Θα αρχίσουν τα πρόστιμα, θα πέσουν πρόστιμα. Αλλά είπαμε, τα ψηφουλάκια δεν τους αφήνουν να ρίξουν τα πρόστιμα. Γιατί έχουν την ελπίδα ότι θα ξαναβγούν. Βέβαια η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, έτσι. Αρκεί λέει να μην λένε έτσι την πεθερά σου.

0: Λοιπόν, θέλει να κάνει μια παρέμβαση τηλεφωνική ένας καλός φίλος, ακροατής της εκπομπής, φανατικός εντός εισαγωγικών. Είναι ο φίλος μου ο Ντένις ο Αρβανιτάκης από τον όμορφο εκεί Φιολίτη, γενικότερα από τα Λαγκαδάκια. Ντένι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ζάκυνθος. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Θέλω να κάνω μια παράβαση σχετικά. Βίωσα αυτές τις μέρες μια επίσκεψη στο νοσοκομείο για κάποιο πρόσωπο δικό μου. Κίνηση μπροστά στο νοσοκομείο γίνεται από τα αυτοκίνητα επικίνδυνα, με μεγάλη ταχύτητα. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να λάβω υπόψη τροχέα και να πάει να δει επιτόπου πώς μπορούν να γίνει κάτι. Είναι πλήρα επικίνδυνη η ταχύτητα που, ανεπτύσσεται.
0: Έχεις δίκιο, το έχουμε ξαναπεί εδώ από την εκπομπή, αλλά δεν υδρώνει κανένα αυτή η φιλεντένη. Επίσης να ξέρεις ότι μπορεί τώρα που μας ακούνε οι ακροατές να σκέφτονται ότι μπορούν, ρε παιδί μου, να βάλουν σαμαράκια για να κόψουν την ταχύτητα. Απαγορεύονται τα σαμαράκια, να το πούμε αυτό.
1: Απαγορεύονται
0: τα σαμαράκια. Όπου είχαν μπει έχουν ξυλωθεί. Δηλαδή, αν θυμάστε στο δρόμο που πηγαίνουμε από τον Άγιο Γεράσιμο Ντένι και πηγαίνουμε προς, να πάμε προς, πώς το λένε, Αργάση, εκεί στο στενάκι αυτό που είναι μονόδρομος υπήρχε, φίλε, υπήρχαν δύο σαμαράκια, έχουν βγει, απαγορεύεται.
1: Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι απαγορεύεται, αλλά είναι καλύτερα να κάνουμε κάτι προκειμένου να προλάβουμε τις ασυνείδητες οδηγούς που περνάνε μπροστά από το νοσοκομείο και θα γίνει το γρηγορότερο ατύχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρω ότι απαγορεύεται,
0: ναι,
1: αλλά
0: όντως
1: αυτή τη στιγμή ας αναλογιστούν οι τροχέα τι πρέπει να γίνει μπροστά από το νοσοκομείο.
0: Ακριβώς.
1: Από τα εχθές.
0: Γιατί βγαίνουν παιδάκια από εκεί, με γονείς, βγαίνουν ακόμα και οι εργαζόμενοι, έτσι, που είναι κουρασμένοι από την ταλαιπωρία που έχουν τραβήξει στην βάρδιά τους και θέλουν να πάνε απέναντι να διασχίσουν τον δρόμο. Υπάρχει ένα κατάστημα απέναντι, αλλά και φαρμακεία. Και βλέπεις όλους, έχεις απόλυτο δίκιο γιατί είναι μια ευθεία εκεί και τρέχουν με 100 χιλιόμετρα.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ την Κυριακή το απόγευμα μαζί με εμένα ήταν και άλλοι ανήμποροι άνθρωποι που πήγαν υποχρεωτικά απέναντι στον κατάστημα, διότι μέσα δεν έχει βρεθεί μια λύση μέσα στο νοσοκομείο ο γέρος άνθρωπος να παραπάει ένα μπουκάλι νερό.
0: Δεν υπάρχει ένα κελικείο, ναι, σωστά, σωστά, δεν υπάρχει.
1: Έτσι, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είναι αλυσίδα και πρέπει υποχρεωτικά, φανταστείτε, να φεύγει από έναν άνθρωπο δικό του χειρισμένον, να πάει απέναντι, να πάρει ένα μπουκάλι νερό, ταλαιπωρημένο με ένα κεφάλι και να έρχεται ο άλλος, όχι πολύ, με 60-70. Εγώ το είδα μοναχός μου, ήθελα να κάνω παρέμβαση σε εσάς να με ακούσουν και από την τροχέα και όποιοι άλλοι άνθρωποι προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Εγώ για μένα δεν είναι παρανομία αν μπει σαμαράκι. Θα προλάβουμε προβλήματα καθημερινά. Χιζάκι, ότι δυστυχώς έχουμε
0: φίλε Ντένι, πάρα πολλά. Ναι, ναι, φίλε Ντένι, εγώ και καλά έκανες και σε ευχαριστούμε πολύ που μας το θύμισες. Θα επικοινωνήσω με τον κύριο Τσόλο, τον διοικητή της τροχέας, αλλά θα πάω να συναντήσω και τον νέο πρόεδρο, τον νέο διοικητή μάλλον του νοσοκομείου, τον κύριο Λιάσκο, να του αναφέρω αυτό για να και αυτός να ασχοληθεί με το θέμα. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που μας είπες. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Ντένι.
1: Αλυσίδα.
0: Είναι αλυσίδα,
1: ένας, ναι. Ένας άνθρωπος εγχειρισμένος πάει οπωσδήποτε να πάρει νερό από απέναντι και περνάει και δεν κοιτάζει το δρόμο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Επίσης θα αναφέρω στον κύριο διοικητή, στον κύριο Λιάσκο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, δεν φαίνεται, πρέπει να το δεις για να το καταλάβεις. Όταν φτάνεις για να στρίψεις, είσαι στο Γαϊτάνι εκεί και κάνεις δεξιά σε ένα πολυκατάστημα που είναι εκεί, να μην κάνουμε διαφήμιση, δεξιά και κάνεις για να πας στο νοσοκομείο που είναι μονόδρομος. Δεν σου λέω για τα φανάρια του Πάστρα, σου λέω για πριν. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει πινακίδα που να γράφει δεξιά νοσοκομείο. Όπως επίσης και στα φανάρια του Πάστρα δεν υπάρχει πινακίδα δεξιά ότι πάει για νοσοκομείο. Εμείς το ξέρουμε. Όμως οι επισκέπτες δεν το γνωρίζουν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Θα πρέπει να μπουν πινακίδες.
1: Ο ξένος που έρχεται για το νοσοκομείο ή στην περιοχή δεν μπορεί να δει άμεσα το νοσοκομείο από μακριά.
0: Όχι, μόνο με το GPS βέβαια, γιατί εντάξει, στη ζωή μας πλέον υπάρχουν τα GPS.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως, θα παρακαλούσα την τροχέα Ζακυνθού και όποιους άλλους μας ακούνε, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή, να σκύψουν όλοι, μα όλοι, να βρεθεί μια λύση από τα ΕΚΕΣ. Είναι άμεσος κίνδυνος μπροστά από το νοσοκομείο. Σας το ξαναλέω για μία ακόμα φορά. Δεν περνάνε παιδιά, περνάνε ανήμποροι άνθρωποι μέσα από το νοσοκομείο που βγαίνουν.
0: Σωστά. Και δεν μπορούν να πάνε γρήγορα, έτσι, και όχι μόνο. Δυστυχώς όμως, φίλε Ντενί, στο Ελλάδα, πρέπει πρώτα να γίνει το κακό για να ευαισθητοποιηθούμε μετά και να τρέξουμε. Δυστυχώς. Όμως, ας το προλάβουμε, όπως είπες και εσύ. Να σου πω κάτι. Πάμε σε κάτι ακόμα, επειδή δράτω με τις ευκαιρίες που σε έχω μαζί μου. Είσαι ένας άνθρωπος που όταν ήρθα στη Ζάκυνθο το 2008, πριν δηλαδή από 18-19 χρόνια, ήρθες και με βρήκες και με πήρες από το χέρι, εντός εισαγωγικών, και με πήγες στο όμορφο Φιολίτη, θυμάσαι, όταν δούλευα στην ημέρα. Λοιπόν, με πήγες εκεί και είδα ένα καταπληκτικό χώρο, έναν χώρο που εάν οι υπεύθυνοι, παύλα ανεύθυνοι που μας διοικούν, είχαν προχωρήσει στην ιδέα που είχατε όλοι εσείς και ειδικά εσύ που το τρέχεις και ακόμα τώρα, θα ήταν ένα τεράστιο, ένα απίστευτο αθλητικό κέντρο και στο Φιολίτη. Τι γίνεται, ρε φίλε Ντένι?
1: Να σας πω τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή. Προ 20 χρόνια και συγκεκριμένα όταν ήταν υπουργός αθλητισμού ο Αβγενάκης, έστειλα ένα γράμμα και μίλαγα στον Αβγενάκη για πανζακυριακό στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Που έστειλε τις προδιαγραφές για αυτό το πράγμα που λέω. Από εκείνη τη στιγμή που το πανζακυριακό στάδιο μπήκε στην κατάψυξη και από την περιφέρεια και από το Δήμο, φτάσαμε τώρα με μεγάλη θλίψη, το λέω, οι ομάδες Β' Εθνικής που έχουμε, δύο ομάδες, και μας εκπροσωπούν επάξια έξω από τη Ζάκυνθο και μας διαφημίζουν.
0: Και το γυναικείο, και το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Δύο ομάδες έχουμε, γυναίκες, άντρες.
0: Ναι, και μία στη Γάμα Εθνική, τον ΑΟ Λεβάντε.
1: Έρχεται από πίσω,
0: ναι.
1: Έρχεται από πίσω ο Λεβάντε στη Γάμα. Έρχεται από πίσω το τοπικό ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Και όλα αυτά είναι μία αλυσίδα.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς το τοπικό, χωρίς τη Γάμα Εθνική, το Λεβάντε. Και χωρίς όλα αυτά, η Ζάκυνθο δεν θα ακουγόταν θετικά προς τα έξω.
0: Και να τώρα δεν θα είχε και το πρόβλημα που έχει η Ζάκυνθος να παίξει στην έδρα της. Να ρωτήσω κάτι, φίλε Ντένι, γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Είμαστε ένα λεπτό πριν τις 10 και πρέπει να κλείσουμε. Αυτό ήταν. Και καλά έκανες μια εισαγωγή. Στο διατάφτα, τι γίνεται, έχει παγώσει τελείως το θέμα αυτό?
1: Δεν ενδιαφέρεται ούτε η περιφέρεια ούτε ο Δήμος για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Παρά τα αυτά που έχει και μια μελέτη, η οποία είναι μια βάση για επικαιροποίηση άλλη μελέτη. Δεν ενδιαφέρεται, και δεν ενδιαφέρεται γιατί δεν οργάνε κανείς από αυτούς τους ανθρώπους. Βγαίνουν μοναχά στην στο ραδιόφωνο και κατηγορούν. Να μην κατηγορούν κανείς, παρά να κάτσουν και να στύψουν τη κεφάλι σε όλοι, να βάλουν μέσα τη κεφάλι και να πάνε στο Φιολίτη με τα λεφτά αυτά που θα χαλάσουν για επισκευή των εξεδρών, θα μπορεί να λειτουργήσει το Φιολίτη για δεύτερο γήπεδο στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ θερμά, φίλε Ντένι.
1: Καλημέρα, Ζάκυνθο.
0: Αρβανιτάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Ντένις Αρβανιτάκης, ένας καλός φίλος και ακροατής της συγκεκριμένης εκπομπής. Τον ακούσατε. Σοβαρό το θέμα και στο νοσοκομείο, όντως είναι πολύ σοβαρό. Τρέχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, οδηγοί, απλοί πολίτες, τα παιδιά, οι τουρίστες που έρχονται με τις γουρούνες. Είναι πολύ επικίνδυνα. Λοιπόν, να είστε καλά, είναι 10 ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Δίνουμε πάσα στον Real FM. Μέχρι τις 12:02 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Υποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Από τις 2 μέχρι και τις 5 νέα σύνδεση με το Real FM, με πάρα πολλές εκπομπές, ενημερωτικές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας, και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που ερχόμαστε εμείς. Πολύ ωραία ελληνική μουσική, να είστε καλά. Προσοχή, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Σας αγαπώ. Είναι της τηλεμετρίας αυτές τις ημέρες. Όχι της Αγίας Τηλεμετρίας, δεν υπάρχει τέτοια γιορτή, έτσι, μην μπερδεύεστε. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Είναι πολύ σημαντική. Θα την αναλύσουμε αύριο. Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Champions League για την ΑΕΚ. Επικράτησε στη Νέα Φιλαδέλφια με 1-0 της ΛΑΣΚ με τέρμα του Μαρίν στο 21ο λεπτό. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός διπλασίασε τις επιτυχίες του κερδίζοντας με 3-2 το Βόλο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η πόλη επιστρέφει στους κανονικούς μη βιώσιμους ρυθμούς. Με την κίνηση να είναι όπως και πέρυσι τον χειμώνα εξοντωτική για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους το πρωί. Και βλέπω τώρα και υπερσύγχρονα συστήματα. Έβλεπα πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση ότι έχουν βγει οι τροχονόμοι έξω και ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ψηφιακή εποχή. Αυτό είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ζήτημα, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να περιληφθεί στον προβληματισμό και στα προγράμματα των κομμάτων, να μας πούν τι μπορούν να κάνουν, με ποιο τρόπο μπορούν να παρέμβουν, με έργα, με ρυθμίσεις, ώστε να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων που χάνουν μία, μία μισή και δύο ώρες πολύ την ημέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Προσέξτε, δεν έχει να κάνει μόνο με την υγεία και ιδιαίτερα με την ψυχική υγεία όλων μας το ζήτημα και με τα νεύρα που προκαλεί, έχει να κάνει και με την οικονομία. Μιλάμε για χαμένο χρόνο, ο οποίος οικονομικά έχει πολύ μεγάλο κόστος. Εκεί στα σούπερ μάρκετ τι γίνεται, παιδιά? Όλα καλά? Μας δουλεύετε ψηλό γαζί? Μόνο τα μπελάκι στην πλάτη δεν μας έχετε βάλει. Το επόμενο είναι αυτό: να μπαίνουμε μέσα και να μας χτυπάτε και ένα ταμπελάκι στην πλάτη, κορόιδο να γράφει, να αναβοσβήνει. Άκουγα την κυρία Τσαγκάρη πριν, εδώ στα παιδιά, στον Ιωσήφ και στην Αμαλία. Ελέγχους. Ξαμοληθείτε, κυρία Τσαγκάρη, κάντε ελέγχους. Δεν είναι μόνο το ότι δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, που εγώ δεν κατάλαβα ακούγοντας τη συνέντευξη για ποιο λόγο δεν μπορούν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να αναγράφουν την προηγούμενη τιμή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ειλικρινά, δεν το κατάλαβα. Τι εννοείται δυσκολεύονται? Έχουν πρόβλημα? Δεν ξέρουν πόσο πουλούσαν πριν από ένα μήνα? Μιλάμε για ακούγονται και λέγονται τρελά πράγματα. Δεν αναγράφουν λοιπόν την προηγούμενη τιμή. Τουλάχιστον να μην βάζουν άλλα 500 ταμπελάκια παραπλανητικά, δημιουργώντας την ψευδέστηση στον κόσμο ότι πρόκειται για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Κυρίων για μείωση της τιμής. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε.

Νομίζω ότι κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν πάρει ελαφρά το θέμα των τιμών στο ράφι, όπως και το θέμα των τιμών στο βενζινάδικο, στην Αντλία, και κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Η πολιτική χρέωση είναι πολλαπλάσια της χρέωσης στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Πολλαπλάσια.

Και επειδή ακούω τις τελευταίες μέρες και διάφορα για το πώς θα έχουμε φθηνό ρεύμα το 2030, φαντάζομαι ακόμη φθηνότερο το 2040. Κοιτάξτε τι θα κάνετε τώρα. Τώρα, όχι το 2030.

Καλημέρα Real Blogger. Μου γράφει ο Real Blogger, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, η Αττική Οδός τίνει να γίνει πανεπιστημίο εδώ και κάποιο καιρό. Νομίζω ότι αδικεί στην πανεπιστημίο. Μιλάς πολύ άσχημα για την πανεπιστημίο, Real Blogger. Επειδή κινούμε καθημερινά από την Αττική Οδό, πηγαίνοντας στον Αντένα και επιστρέφοντας μετά το Δελτίο, αδικείς την Πανεπιστήμια. Τώρα για το αν εγώ πίστεψα τη Συμφωνία Κυρίων που μου γράφεται, εγώ είχα πει από την πρώτη μέρα ότι αυτά δεν γίνονται με συμφωνίες, γίνονται με υποχρεωτικό πλαίσιο. Σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατόν με βάση την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία να επιβληθεί. Και κυρίως η μαγική λέξη είναι έλεγχος. Συνεχής έλεγχος. Κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας που δυστυχώς δεν είναι λίγα, είναι πολλά.

τώρα ρε εσύ Βασίλη, αυτή η σύνδεση που κάνεις με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και τις εκλογές στη Γερμανία, ειλικρινά δηλαδή, με ταράζει πολύ.

οι εκλογές στη Γερμανία και αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που χτύπησε όχι καμπανάκι, καμπάνα δυνατή σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει να κάνει και με πολλούς άλλους παράγοντες. Ένας βασικός παράγοντας είναι το μεταναστευτικό. Θα συμφωνήσω με το φίλο το Λεωνίδα που μου γράφει δεν χρειάζονται νέοι δρόμοι στην Αττική, διότι είναι σαν να προσκαλούν τον κόσμο να γεμίσουν και αυτούς. Μόνο με εκτεταμένο δίκτυο συγκοινωνιών λύνεται το πρόβλημα, ώστε να αποθαρρυνθεί ο κόσμος να παίρνει το αυτοκίνητο και να προτιμά τη συγκοινωνία. Συμφωνώ, Λεωνίδα, αυτή είναι η λύση και είναι η λύση που έχει λειτουργήσει, έχει δουλέψει σε πολλές μεγάλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα την Κάβουρα που μου στέλνει το πρωινό της σχόλιο και την καλημέρα της. Τρεις σακούλες μου γράφει τρόφιμα, χωρίς κρέας, χωρίς λαχανικά και φρούτα, 100 ευρώ.

Εγώ δέχομαι το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η απάντηση στην ακρίβεια πρέπει να είναι η αύξηση των αποδοχών. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι κάποια στιγμή κάπου να μπει ένα ταβάνι στις ανατιμήσεις. Διότι αν οι ανατιμήσεις είναι συνολικά μεγαλύτερες ή ίσες με την αύξηση των αποδοχών, τότε δεν πάμε πουθενά, δεν κάνουμε τίποτε. Και νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι δεν είμαστε στους καλύτερους της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Να εδώ ο Παναγιώτης μου γράφει για συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, το οποίο τον χυμό Motion, την μικρή συσκευασία, την πουλούσε 0,92 αρχές Αυγούστου. Και λίγο πριν ανακοινώσουν τις μειώσεις, 10 μέρες πριν για την ακρίβεια, μου λέει ο Παναγιώτης, τον ανέβασαν στο 1,17 από 0,92, ώστε και να τον μειώσει τώρα, πάλι ακριβότερος θα είναι από την τιμή των αρχών Αυγούστου. Κόλπα των αλυσίδων, μου γράφει ο φίλος, για να δείχνουν υποτιθέμενες μειώσεις, ενώ στην πραγματικότητα κερδίζουν περισσότερα.

Ο Νικόλαος μου λέει καλημέρα Νίκο, εκτός από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα, στο αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών έπαιξε ρόλο και η οικονομική κρίση στη Γερμανία. Έχει φτωχοποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας. Έχει βάση αυτό που λες Νικόλα, έχει βάση κυρίως στις περιοχές που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί τα πράγματα οικονομικά είναι χειρότερα και φαίνεται ότι αυτό καταγράφεται και στα εκλογικά αποτελέσματα που τόσο έχουν ανησυχήσει την Ευρώπη.

Ενώ ο Κώστας μου γράφει: Νίκο, η απάντηση στην ακρίβεια είναι το καλά οργανωμένο κίνημα πολιτών. Να μην αγοράζουμε τα προϊόντα στα οποία εσχροκερδούν τα σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας. Έρχεται Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στη συνέχεια Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και Κυριάκος Πιερακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.

0: Πάμε τώρα πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη, η κλιματική κρίση, λέει η Καθημερινή, αναμένεται να επανασχεδιάσει τον αγροτικό χάρτη της Ελλάδας, με τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία να είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, αντιμετωπίζοντας μεγάλη μείωση παραγωγής. Έως και ένα δις ευρώ λιγότερο ετησίως τα επόμενα χρόνια αναμένεται να μειωθεί η αξία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάζει η εφημερίδα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Και είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς. Αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτζ για τον Νετανιάχου. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κουκουέ, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα». Ακόμη από το ριζοσπάστη διαβάζω «Μπροστά στην πολεμική κλιμάκωση, Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν στην Ουκρανία Patriot και άλλο εξοπλισμό. Στη χρηματοδότηση συμμετέχει», λέει ο ριζοσπάστης, «και η ελληνική κυβέρνηση με λεφτά του ελληνικού λαού. Άλλον έναν προϋπολογισμό πολέμου ετοιμάζει η Γερμανία». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο σήμερα «Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ακόμη, έκθεση σοκ του ΩΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. «Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών». Και «Μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενίκια με μετρητά». Τα νέα, ελληνική παιδεία, τι δείχνει η PISA? Σε ελεύθερη πτώση, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα, και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων, διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Και τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% έως το 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των οικοκυριών. Μητσοτάκης σε Ερντογάν, τα νέα διαβάζω. Σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα. Τριμερή στο El Alamein. Υπόδειγμα σταθερότητας, λέει η Απογευματινή, και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Και έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε? Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος σε όλο το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2029». Όφελος από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου. Η περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα ρίξει τις τιμές. Ο ρόλος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τα νησιά οι έξυπνοι μετρητές θα περιορίσουν τις ρευματοκλοπές. Ακόμη από τον Ελεύθερο Τύπο διαβάζω μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το Έλα Λαμέιν. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν υποχωρεί. Έπεσαν υπογραφές, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της». «Σχέσεις λεπτών ισορροπιών», λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Γκαλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Λεονταρισμοί από την Αιγυπτό, αφωνία από τη Μονή Σινά. Αφωνία για τη Μονή Σινά. Ποιος κυβερνά και ποιος ενημερώνει, διερωτάται η εφημερίδα. Ακόμη τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στη συμπεριληπτικότητα. Θολούρα από τη Ζαχαράκη, γράφει Δημοκρατία για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Και έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα, ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα αδιευκρίνιστα του Γεωργιάδη στη σημερινή Δημοκρατία. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο». Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της AFD, βασικό εργαλείο για υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε δέχεται τετελεσμένα. Κρίσιμο τέτα-τέτ με Σίση και τριμερής με Χριστοδουλίδη στο τραπέζι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου και η συμφωνία της Μέκας. Μαύρο σκοτάδι και αφωνία από την Ελλάς, γράφει το μανιφέστο. Ποιος πληρώνει τις large εκδηλώσεις? Η μη απαντήση του ΙΧ κόμματος Τσίπρα για τις πηγές χρηματοδότησης στα δημοσιογραφικά ερωτήματα του μανιφέστου και των κομμάτων. Η εφημερίδα Εστία, μία ημέρα μετά τους βρυχυθμούς Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα. Λέξη για τη Μονή του Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε να συνομιλήσει. Η εφημερίδα των συντακτών, η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Και Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέες αποκαλύψεις για το σκοτεινό ρόλο Νετανιάχου πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η Political, ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Σημεία και τέρατα στο Δήμο Σιθωνίας. Επαναφέρει ως προϊσταμένους 2 υπαλλήλους που διώκονται για κακουργήματα, για τα αόρατα υδρόμετρα και για δωροληψία. Η Δημοτική Αρχή του Ιωάννη Μαλίνη πρέπει να λογοδοτήσει, γράφει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασιλείου Καυσοκαλυβίτη. Ακυβερνησία για την κουτάλα. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανένα και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Και η ναυτεμπορική, εφιάλτης στην αγορά ενέργειας, άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent στο 1,9 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,1 πέρυσι. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μία εξαργύρωση της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ευθεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Ευθεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή.

0: και 2.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλειματιστικό.

0: πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω την σημερινή μας συζήτηση, όπως είναι αυτονόητο, από την οικονομία και από τα όσα ακούσαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν ναι, μου επιτρέπετε, πριν
0: παρακαλώ.
1: Μου κάνετε την πρώτη ερώτηση, να σας δώσω μια είδηση, γιατί έχω και αυτή την έτσι... πώς να το πω, την αδυναμία στην διάδοση της είδησης. Σας δίνω αυτή τη συνέντευξη από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου εκπροσωπώ την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη στην υπόθεση της δολοφονίας του, και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, μετά από 2 ημέρες αγόρευσης και μετά από 1 χρόνο ακροαματικής διαδικασίας αποκαλυπτικής, ολοκληρώνεται η εισαγγελική πρόταση που είναι καταδικαστική και καταπέλτης εναντίον των κατηγορουμένων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, και μιας και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θέλω να σας το μεταδώσω και να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, γιατί είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση που αφορά και το δημόσιο βίο και έναν άνθρωπο.
0: Πρέπει να πω ότι υποδέχομαι και εγώ με ικανοποίηση και ανακούφιση την είδηση αυτή, γιατί δικαιώνεται η προσπάθεια που έκανε η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη, με πρώτη τη γυναίκα του, την καταπληκτική ζωγράφο και σημαντική γυναίκα, τη Μίνα Βαλιράκη, για να δικαιωθεί δικαστικά, όσο μπορεί να νιώσει κανείς δικαιωμένος μετά από κάτι τέτοιο, η μνήμη ενός σημαντικού Έλληνα και σημαντικού πολιτικού που είχα τη χαρά να με τιμά και με τη φιλία του.
1: Και έδωσε μεγάλη μάχη, όπως και εσείς έχετε δώσει μάχη για την αποκάλυψη του σκανδάλου της Δήμας, και μεγάλη μάχη βέβαια κατά της
0: ιστορίας. Σωστά.
1: Εμείς τις επόμενες μέρες και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ και οι εξαιρετικοί μας συνάδελφοι, ο Κώστας ο Παπαδάκης, ο Μανώλης ο Φωτάκης και ο Βασίλης ο Λεμπέσης, θα κάνουμε τις αγορεύσεις μας, και μέσα στο μήνα πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Είχαμε όμως και τις ανακοινώσεις για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε αυτές τις δύο συνεντεύξεις, αυτές τις δύο ανακοινώσεις, και πώς τοποθετήστε απέναντι στα προγράμματά τους, και ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες στο δικό σας οικονομικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.
1: Είχα την Νικολάου, εμείς θα δώσουμε τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας αύριο στη ΔΕΘ στις 12 η ώρα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ συνεπής σε αυτό το ραντεβού με τους πολίτες και με την πολιτική δέσμευση. Πέρσι τέτοια εποχή ανακοίνωσα ότι θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας στις αρχές Νοέμβρη του 2025. Πράγματι αυτό το κάναμε στις 10 Νοεμβρίου. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει ένα πάρα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα, για τα ζητήματα προϋπολογισμού, για τα ζητήματα μισθών, συντάξεων. Είμαστε το μόνο κόμμα κοινοβουλευτικό που έχουμε καταθέσει προτάσεις οι οποίες έχουν κοστολογηθεί, όπως ας πούμε η πρόταση νόμου που καταθέσαμε το 2023 για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, και κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και είναι βέβαια ένα ποσό το οποίο σαφώς το αντέχει η οικονομία, είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για όλον το δημόσιο τομέα, για τους υγειονομικούς, για τους εκπαιδευτικούς μας, για τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που εργάζονται στην πολιτική προστασία, στην κοινωνική πρόνοια, για τους δικαστικούς υπαλλήλους, για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος δικαίου και τη λειτουργία του δημοσίου. Η επαναφορά αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος είναι μόλις 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι φέτος μόνο προπληρώνει τους δανειστές για το χρέος, το φερόμενο χρέος που θα έπρεπε να το αμφισβητήσει. Έχουμε και για αυτό συγκροτημένες προτάσεις. 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, δηλαδή, βέβαια, αυτά δεν είναι χρήματα που μπορεί να τα αξιοποιήσει διαφορετικά.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό
1: λέει η κυβέρνηση.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: λέει ότι δεν τις επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιήσει με άλλο
1: Όχι,
0: τρόπο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά είναι που λέει η κυβέρνηση για να κοροϊδεύει και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το παιχνίδι που παίζει στις πλάτες του ελληνικού λαού, επειδή συμβαίνει να είμαι, νομίζω, η μόνη πολιτική. Όχι, νομίζω, είμαι. Η μόνη πολιτική αρχηγός που είμαι ειδικευμένη και στο διεθνές δίκαιο, το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Έχω σπουδάσει και εργαστεί σε τρεις χώρες, δύο της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχω μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εργαλεία, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να μην τα ενεργοποιεί, όπως επίσης ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος, διότι εμφανίζεται δήθεν αδύναμος και ανίκανος και ανήμπορος να κάνει κάτι για τα funds και τις τράπεζες, δεν φορολογεί τα υπερκέρδη των τραπεζών, δεν ζητά επιστροφή των χρημάτων της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, δεν καταργεί τα funds ενώ οφείλει να το κάνει, αλλά αντίθετα τι κάνει, συμπράττει με τις τράπεζες, συνεργάζεται με τις τράπεζες, χρωστάει στις τράπεζες 602 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνει τα χρήματα αυτά, και έχει και τη διαβεβαίωση ότι δεν θα έχει καμία συνέπεια. Δηλαδή οι απλοί πολίτες, κύριε Χατζηνικολάου, για μικρά χρέη 1.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ή λίγο μεγαλύτερα αντιμετωπίζουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς και χάνουν τα σπιτάκια τους που τα έχουν φτιάξει με τον κόπο μιας ζωής, και ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά, χρωστά 602 εκατομμύρια ευρώ, και βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει δεν θα πληρώσουμε ποτέ, ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ, και θέλουν να συγκυβερνήσουν μόνο με το Πασόκ που χρωστάνε οι δυο
0: το πρόγραμμα,
1: το πρόγραμμα, δεν το πρόγραμμα,
0: λοιπόν, το πρόγραμμα Τσίπρα πώς το είδατε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε πολιτικά εντός εισαγωγικών? Ξέρετε
1: όχι,
0: γιατί σας ρωτώ? Γιατί ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά τις κάλπες. Αν υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα

0: πρόβλημα. Είναι επίσης, με συγχωρείτε, αλλά ήμουνα πολύ καλή στα μαθηματικά, είχα 20. Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλη, όπως έκανε με τον Κλίντον, αλλά και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν όχι μαθηματικά, απλή αριθμητική και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Ακούσατε ασφαλώς τον οικονομικός υπεύθυνο του εγχειρήματος Τσίπρα να μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση και να λέει για ένα χρόνο 400.000 ευρώ, για 4 χρόνια 400.000, είπε, διά 4, άρα 100.000 ευρώ. Για ένα χρόνο 400.000 οικοστολόγηση, για 4, 100.000. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εμείς χρειαζόμαστε σοβαρές προσεγγίσεις και σοβαρές τοποθετήσεις.
1: Επομένως, συνεργασία με κανέναν η πλεύση ελευθερίας μετά τις εκλογές.
0: Ακούστε, θα δούμε μετά τις εκλογές ποια θα είναι η συνθήκη, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν πράγματι γίνουν εκλογές σε 8 μήνες όπως προαναγγέλει ο κ. Μητσοτάκης ή σε 6 μήνες από Μάρτιο δηλαδή μέχρι Μάιο ή σε 9 μήνες όπως υπενήσονται οι συνεργάτες του, είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος που θα δούμε και ποια θα είναι η εκλογική αποτύπωση, τι θα πει ο λαός, έχει τεράστια σημασία η λαϊκή εντολή και η ετοιμιγορία και τι θα αποτυπωθεί στη Βουλή. Είναι σαφές και απολύτως βέβαιο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η πλεύση ελευθερίας δεν πρόκειται να συνεργαστεί ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με Τσίπρα, ούτε με άλλου είδους τέτοιου, ούτε με άλλα τέτοιου είδους μορφώματα, όπως επίσης είναι σαφές.
1: Με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συνεννόηση.
0: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δυστυχώς ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει κακώς, ενώ θα μπορούσε, εγώ με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια του το πρότεινα, προσπάθησα να το εμφυστήσω με κάθε τρόπο, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει ψηφίσει μνημόνια και έχει και αρκετούς νέους βουλευτές και κάποιους καλούς βουλευτές που ούτε έχουν ψηφίσει μνημόνια, ούτε έχουν βρώμικα χέρια, όπως έχει ο Βενιζέλος και άλλοι τέτοιοι. Θα μπορούσε να γυρίσει σελίδα. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ανταυτού να μιλάει μυστικά με τη Νέα Δημοκρατία και να συνδιαλέγονται για το ποιους θα τοποθετήσουν στις ανεξάρτητες αρχές, κρυφά από την αντιπολίτευση, να μην παίρνει θέση σε κομβικά ζητήματα όπως είναι η τοποθέτηση Στουρνάρα, που αν δεν έβαζα τις φωνές θα τον ψηφίζανε κιόλας για τρίτη θητεία, 18 χρόνια ούτε αυτοκράτορας στα ελληνικά χρονικά. Είναι τρομακτικό διάστημα. 18 χρόνια διοικητής τράπεζας της Ελλάδας, ένα πρόσωπο την ώρα που το τραπεζικό σύστημα έχει αποτύχει ξανά και ξανά και κυρίως την ώρα που το τραπεζικό σύστημα είναι τόσο επιθετικό προς τους πολίτες. Απλοί πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες. Μπορεί να δανειστεί μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ένα σύστημα που εμείς θέλουμε να το αποτινάξουμε.
1: Πάμε και λίγο στα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων το τελευταίο διάστημα και χθες είχαμε δηλώσεις Ερντογάν. Αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, ίσως με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση κινείται ορθά στο συγκεκριμένο πεδίο ή πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικά.
0: Η θέση της κλέψης ελευθερίας, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι κρυστάλλινη. Έχουμε πολύ, πώς να το πω, πάρα πολύ αυστηρές θέσεις για τα ζητήματα των εθνικών μας θεμάτων που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν τα διεκδικεί. Είναι εξωφρενικό να κάνει business ο κ. Μητσοτάκης με την Τουρκία του Ερντογάν, την ίδια ώρα που Ερντογάν αμφισβητεί και τα ελληνικά δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αλλά και τα δίκαια της Τουρκίας, αλλά και τα δίκαια της Κύπρου. Και είναι εξωφρενικό, πραγματικά υπάρχει τεράστια ευθύνη και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Χριστοδουλίδη για το γεγονός ότι αντί να προβάλλουν τα δίκαια της Ελλάδας και της Κύπρου έναντι μιας Τουρκίας η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συμπράττουν με το Ισραήλ του Νετανιάχου, το οποίο

0: επίσης παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και είναι δύναμη κατοχής. Αναγγέλουν, με συγχωρείτε, αναγγέλουν την ίδια ώρα ασπίδες του Αχιλλέα, που είναι αμφισβητούμενο αν θα έχει η Ελλάδα τον πηγαίο κώδικα, την ίδια ώρα που υπάρχει μείζον ζήτημα παρακολουθήσεων ολόκληρης της κυβέρνησης με χαρακτηριστικά κατασκοπίας, και καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά ότι εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία και εθνική πολιτική δεν υπάρχει με κυβέρνηση παρακολουθούμενη και εκβιαζόμενη. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα μείζον θέμα. Μείζον θέμα είναι η σύμπραξη με τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και ήδη δημοσιεύει ο Ισραηλινός τύπος ότι γνώριζε για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και δεν έκανε τα δέοντα για να προστατεύσει το πληθυσμό και τα θύματα. Είναι τεράστιο επίσης θέμα και ξέρω, και θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Χατζηνικολάου, να με βοηθήσετε να το αποκαλύψουμε σε όλη του τη διάσταση. Είναι τεράστιο ζήτημα η πτώση του Phantom πριν από λίγες μέρες στην Τανάγρα σε air show, σε επίδειξη. Χάσαμε δύο πολύτιμους πιλότους μας. Χάνουμε πιλότους μας με φοβερή συχνότητα και αδικία, γιατί διαφυλάσσουν τον εναέριο χώρο μας την ώρα που η κυβέρνηση δεν επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στα 10 μίλια τουλάχιστον για να εναρμονιστεί με τον εναέριο χώρο και στα 12 μίλια προκειμένου να εναρμονιστεί με την επέκταση που κάναμε πριν από σχεδόν 6 χρόνια πια. Γενάρης του 21 ήταν η επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί ένα διτό καθεστώς. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται και να λέει όταν κρίνει η Ελλάδα θα επεκτείνει στο Αιγαίο, διότι έχει μόνος του οδηγήσει στην παγίωση ενός διπλού καθεστώτος. Οι πιλότοι επομίζονται τις αναχαιτήσεις και τη διαφύλαξη του αναρίου χώρου την ώρα που οι καρεκλοκένταυροι κυφήνες της εξουσίας στρογγυλοκάθονται και απολαμβάνουν τα προνόμια τους, και φτάσαμε να χάσουμε δύο πιλότους σε αχρίαστη διαδικασία επίδειξης air show, για την οποία, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω ότι δεν έχουν πει τα μέσα ενημέρωσης και θέλω να το ψάξετε και να το δημοσιοποιήσετε. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τανάγρας το 2025 είχε εκδώσει ομόφωνο ψήφισμα κατά του air show, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο, λέγοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο και ο πληθυσμός. Και από ό,τι ενημερώνομαι σιγά σιγά καθώς το ψάχνω το θέμα, από το 2014 υπάρχουν διαμαρτυρίες. Γιατί να χαθούν αυτοί οι δύο πολύτιμοι άνθρωποι?
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ και εγώ θερμά και αύριο σας περιμένουμε. Πιστεύω θα στείλετε ανταποκριθή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στις 12 η ώρα για τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας για να μιλήσουμε για τις λύσεις.
1: Βεβαίως. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα, αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα anakem.gr. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι
14: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης.

0: 50 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
10: Είσαι ηλίθια.
11: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
9: Άσε μαζένουμπα.
10: Πως είσαι έτσι ρε.
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 90 και 2
14: της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η επιχείρηση κατάσβηση τη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ράγισμα στον καρπό του χεριού του έχει υποστεί ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θωμάς Τρακώσια, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι της ομάδας του με την ΛΑΣΚ για το Champions League. Υπολογίζεται να επιστρέψει σε δράση σε 25 μέρες. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Πάντως στη Θεσσαλονίκη που είχα πάει,
0: ναι, ναι,
1: ταξί, 5-6 ταξί που πήρα, τα 2-3 ακούγαν Real.
0: Ράδιο Θεσσαλονίκη,
1: το μεταφέρω,
0: δηλαδή. Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Και με ακούνε, Ράδιο, ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μας ακούνε εκεί. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη το πιο δυνατό ραδιόφωνο στην πόλη.
1: Το πιο καλό, ναι.
0: Το πιο
1: καλό, πιο δυνατό.
0: Πιο δυνατό.
1: Όλα καλά είναι.
0: Τι βλέπεις, τι γίνεται?
1: Σήμερα είναι η μέρα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έχει τη συνέντευξη.
1: Συνέντευξη τύπου, διότι πρέπει να αποσαφηνίσει ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, ποιος είναι ο εκλογικός του στόχος? Θα πει ότι θα είμαι ικανοποιημένος να είμαι δεύτερος. Αυτά έλεγε και ο Ανδρουλάκης για πρώτος και δεν, μέχρι στιγμής δημοσκοπικά είναι τρίτος. Το δεύτερο είναι να μας πει για το πρόγραμμά του, γιατί έχει δεχθεί, όπως τα λέγαμε και χθες, κριτική για διάφορα, για τον πατριωτικό φόρο, για το 1% των πλουσίων με 1% φόρο, για την πρότασή του για 1.000 ευρώ κατώτερο μισθό, για πολλά λεφτά όπως ακούγονται για νοσηλευτές, γιατρούς κλπ. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω τι. Και νομίζω το πιο πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να λύσει και να απαντήσει είναι πώς θα συμπεριφερθεί και τι σχέσεις θα έχει στο πεδίο της συνεργασίας μαζί του στα ψηφοδέλτα με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν φύγει, βουλευτές, όπου το μείγμα εκεί θα καθορίσει και την εικόνα του κόμματος.
0: Το αν θα είναι Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2.
1: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ 2, ωραία το είπες. Ναι. Αλλά κάτσε να το υιοθετήσω αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Δεν θα αρέσει ούτε το Τσίπρα ούτε στον παπάκι τη Δούρου.
0: Λοιπόν, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, ναι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα έχουμε την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και αμέσως μετά τις 11.30 τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας? Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις μέρες καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μη χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κύριε Αποστολάκη, μιας που είστε και καθήλυνα αρμόδια, μας απασχολεί το εξής. Νομίζω και από εκείνο με τον Νίκο τον κουβεντιάζαμε, ότι λέτε ότι πολλά από τα σημεία του προγράμματός σας και εδώ και καιρό τα υιοθετούν στα προγράμματά τους και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή και ο Τσίπρας. Αν ισχύει αυτό, αναρωτιέται κανείς τι είναι εκείνο που μπορεί να ξεχωρίσει από το πρόγραμμά σας που δεν έχει υιοθετηθεί, έχει κλαπεί, τώρα δεν μου αρέσει και η λέξη, τέλος πάντων δεν είναι και μοναδικό προνόμιο να σκέφτεστε εσείς μονοθετικά πράγματα, που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε και στη ΔΕΘ που ο πρόεδρος σας νομίζω από χθες ξεκίνησε κάποιες επαφές και θα κορυφωθεί με την ομιλία του
0: το Σαββατοκύριακο.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων ή, αν θέλετε, ο κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό, το οποίο υιοθετήθηκε, αλλά θα έλεγα με μια βασική έλλειψη. Γιατί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της Φόφης Γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα και αυτό το περίσσευμα έρχεται το κράτος ορθώς να το ενισχύσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερο την ανισότητα με ίσως την πλειοψηφία των οικογενειών που σήμερα δεν έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, υπήρχε μια πρόβλεψη στο πρόγραμμα, στην πρόταση τότε του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει... κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες, το λέω αυτό ενδεικτικά γιατί είδαμε ο κύριος Τσίπρας να μιλάει, να υιοθετεί την άποψη του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της Golden Visa, που κατά την άποψή μας είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της στρέβλωσης που οδηγεί στην μεγάλη στεργαστική κρίση, αλλά στο πρόγραμμά του να περιλαμβάνει ένα δις έσοδα από Golden Visa. Λοιπόν, τέτοιες ασυνέπειες δεν θα δείτε στο πρόγραμμά μας. Αντιθέτως, θα δείτε μια ολοκληρωμένη πρόταση που από ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να σφραγίσει την αρχή μιας νέας περίοδου και όχι το τέλος, όπως
1: πώς θα
2: τις
1: φραγίσει,
2: με ένα συνολικό πρόγραμμα, κύριε Δελατόλα, που θα αφορά, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση του ωκεανού του ιδιωτικού χρέους, που θα αφορά, για παράδειγμα, την λειτουργία των τραπεζών και των φαντ με τη σημερινή ασίδωτη μορφή, που θα έχει μια συνολική πρόταση για το στεγαστικό, που δεν θα τονώνει την ζήτηση όπως γίνεται με τα σημερινά προγράμματα, αλλά θα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα της μειωμένης εισφοράς, με ένα πρόγραμμα που θα αφορά την παρέμβασή μας στα ενεργειακά συνολικά.
1: Υποθέτω όλα αυτά στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής συνεργασίας για να γίνουν πράξη κάποια από αυτά,
2: Κοιτάξτε, στο πλαίσιο καταρχήν.
1: Αλλιώς έχει νόημα να τα προτάσεις, κυρία, τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά είναι και ακροατές που πρέπει να αποσυμφωνήσουμε κάποια πράγματα. Οι προτάσεις μπορεί να έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά το πιο ενδιαφέρον για αυτό που μας ακούει είναι ποιες από αυτές έχουν μια δυνατότητα να γίνουν πράξη και στην καθημερινότητα τη διευκολύνουν τον πολίτη. Και αυτές είναι μόνο όταν είναι κυβερνητικές αποφάσεις.
2: Ασφαλώς. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, στο πλαίσιο, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το σημαντικό, μιας κυβερνητικής αλλαγής, μιας πολιτικής αλλαγής. Το λέω αυτό γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των μέτρων που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι μέτρα που έχουν ορίζοντα πέρα της θητείας του και βεβαίως ήρθε να συμπληρωθεί αυτό είτε από εκβιαστικά διλήμματα είτε από αδιανόητες τοποθετήσεις από υπουργούς του που θέτουν αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα με έναν επικίνδυνο τρόπο και αναρωτιέμαι
0: αν... Ναι, δεν φροντίζει και η αντιπολίτευση να τα ακυρώσει αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Όταν όλοι λέτε κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, κανείς δεν θέλει να μυρίσει κανέναν, δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα αν βρεθεί πρώτος ένας σχηματισμός από το χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει επόμενη μέρα ούτε και αν βρεθεί πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί από ό,τι
0: ο κύριος Μητσοτάκης έχει αλλάξει τροπάρι σε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Τον τελευταίο καιρό απαντά ότι αν δοθεί εντολή για συνεργασία θα αναζητήσει συνεργασία.
2: Λοιπόν, ο κύριος
0: έχει αλλάξει τροπάρι.
1: Το κάνει και ο δεύτερος και ο τρίτος αυτό.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης όμως αγνοεί ότι μετά από μία πλήρη ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να τον προβληματίζει αυτό, δεν υπάρχει σήμερα κανένας επικεφαλής πολιτικού κόμματος, είτε εντός της Βουλής είτε εκτός, που να δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί του.
0: Ναι, αυτό θα έπρεπε αυτά
2: να το προβληματίζει πολύ σοβαρά.
0: Εσείς είστε πολύ έμπειροι πολιτικός, αυτά αποκαλύπτονται μετά την κάλπη. Το ποιοι είναι διατεθειμένοι ή όχι να συνεργαστούν.
2: Πάντως θα έπρεπε
0: ποτέ
2: να το προβληματίζει.
0: Πριν.
2: Σε σχέση με εμάς, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Για να μην τον προβληματίζει, μήπως προβληματιστείτε εσείς και εμείς, μήπως υπάρχει στο παρασκήνιο ήδη καμιά διεργασία.
2: Λοιπόν,
0: και ξέρετε ότι εγώ δεν μιλώ ποτέ τυχαία.
2: Είμαι βέβαιη γι' αυτό, αλλά σας διαβεβαιώνω και εγώ από τη σειρά μου ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους διεργασία που να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Και ότι το
0: όλον ΠΑΣΟΚ
2: είναι...
0: εννοείται, το όλον ΠΑΣΟΚ.
2: Το όλον ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό εκφράζω διαχρονικά, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Εσείς το
2: έχω
1: εκφράζετε, άλλοι
0: ναι, ναι, εκεί είναι
2: εντάξει,
0: το θέμα.
2: Μιλώ όμως αυτή τη στιγμή...
1: Εσείς μιλάτε.
2: Εγώ και εκφράζω την παράταξή μου, την επίσημη θέση της και θα σας έλεγα, μια που με βρίσκεται καθοδόν, από την Κοζάνη στις Σέρες και αύριο στη Χαλκιδική, εκφράζοντας η συντριπτική πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, τη βούλησή τους και την εντολή τους. Άρα, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, ο στόχος είναι υψηπετής και δύσκολος, αλλά κατά την άποψή μας εφικτός, να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή και να ξαναγίνουμε ο καταλύτης της πολιτικής εντολής. Εάν είμαστε αυτοί, είναι βέβαιο ότι με βάση αυτό το πλήρες πρόγραμμα που θα το ακούσετε το Σάββατο, θα σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση και άξονα την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
1: Η κοστολόγηση του προγράμματος, κυρία Αποστολάκη, έχει γίνει, γιατί το νοσίστατο Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει ότι εμείς μετά τον Νοέμβριο θα είμαστε σε θέση να τα εξετάσουμε. Άρα, τώρα τα λέτε εσείς, αλλά θα κοστολογηθούν αν τα στείλετε μετά τον Νοέμβριο.
2: Ακούστε, η κοστολόγηση είναι πλήρης από εμάς, θα την ακούσετε και θα δείτε ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ φιδωλοί ταυτόχρονα. Σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τον Ιούλιο ανακοίνωνε δημοσιονομικό χώρο ένταξης και προχτές ανακοίνωσε μέτρα ίσως 2,2 δις. Λοιπόν, σε εμάς θα δείτε συνέπεια και σοβαρή τεκμηρίωση.
0: Τώρα, να πούμε και κάτι για τα εθνικά θέματα. Μπορεί να είστε υπεύθυνοι για τα οικονομικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά τις τελευταίες μέρες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνεται ότι διανύουν μια περίοδο δύσκολη, μια περίοδο ζόρικη, με τις προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας, φραστικές αλλά και στο πεδίο, να είναι συνεχής. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν εκτιμάτε ότι η κυβερνητική στάση είναι σωστή ή αν θα κάνατε κάτι διαφορετικά.
2: Θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό τα οποία περιγράφετε δεν είναι δυστυχώς κάτι που περιγράφει τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή το αφήγημα των ήρεμων νερών, ένα αφήγημα το οποίο κίνησε λίγο πριν ή σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, ένα κείμενο χωρίς καμία νομική δεσμευτικότητα, το οποίο από την επομένη της υπογραφής υπονομεύτηκε από την τουρκική πλευρά, είναι ένα αφήγημα δυστυχώς πλαστό που δεν αντανακλάται σε ό,τι αφορά εξελίξεις που υπάρχουν.
1: Επικαλείται και η κυβέρνηση πολυτακτικά πλέον.
2: Ναι, αλλά την επικαλεί το μέσο πρότινος, ενώ δεν υπήρχε, ναι, και ενώ από την πλευρά μας γινόντουσαν συνεχώς με ευθύνη, γιατί είμαστε ένα κόμμα ευθύνης γενικότερα, πόσο μάλλον στα εθνικά θέματα, με ευθύνη την καλούσαμε να δει την πραγματικότητα, να μην χρησιμοποιεί τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση και να πάρει όλες εκείνες τις διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, άρα έχει ένα ακόμα φόρουμ μέσα από το οποίο, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις. Το καλώδιο δεν έχει ποντιστεί.
1: Ωραία,
2: το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας
1: πρόκειται
2: να γίνει εσωτερική ένωμη τάξη της Τουρκίας ενδεχομένως το επόμενο διάστημα.
1: Εσείς διακρίνετε σημεία υποχώρησης σε βασικά θέματα που έχει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την Τουρκία, γιατί εγώ ακούω και τον Υπουργό Εξωτερικών σήμερα το πρωί, νομίζω, στο Sky, και γενικά το πρωθυπουργό της τοποθετήσης του ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Έχετε σημεία που φαίνεται ότι η κυβέρνηση δείχνει ότι να υποχωρεί?
2: Εγώ δεν βλέπω μία πολιτική αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Είναι δεδομένο και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο κατευνασμός δεν είναι λύση και δεν είναι επιλογή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν μία σειρά από ζητήματα, από το χωροτοξικό σχεδιασμό μέχρι τα υπόλοιπα που σας ανέφερα, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ, υπάρχει κλιμάκωση. Υπάρχει κλιμάκωση του αναθεωρητικού αφηγήματος και αν εξαιρέσεις κάποιες ρητορικές δηλώσεις εκ των υστέρων, δεν έχουμε δει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα αποδείξουν.
0: Σαν τι δηλαδή, θέλετε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα? Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση?
2: Σας είπα σαν τι.
0: Δηλαδή?
2: Θα έπρεπε να υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας της των Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε να υπήρχαν πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, οι οποίες δεν έχουν υπάρξει. Με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών ή ακόμα και του Πρωθυπουργού, αυτή η κλιμακούμενη επιθετικότητα ενθαρρύνεται και πάντως δεν αντιμετωπίζεται. Και μια που θέσατε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, παρότι δεν είναι στο ερώτημά σας, θέλω να θέσω ένα θέμα το οποίο από χθες εκκρεμεί. Το ζήτημα με τον πηγαίο κώδικα σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ερώτηση που έχουμε κάνει, μια που προκύπτει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, παρότι...
1: Νομίζω ότι ανακοινώθηκε από την πλευρά του Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος σήμερα ή χθες, ότι η Ελλάδα θα έχει τον κωδικό, θα τον έχει η χώρα. Και προφανώς η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα.
2: Μέχρι χθες υπήρχε η δήλωση αρμόδιου Ισραηλινού αξιωματούχου και ο κύριος Ανδρουλάκης απίθυνε μία ερώτηση προς την ελληνική κυβέρνηση. Και από ό,τι γνωρίζω, σας είπα, ταξιδεύω μένα, αλλά είμαι διαρκώς, προσπαθώ να μην χάνω ενημέρωση, δεν έχω δει κάποια υπεύθυνη απάντηση σε αυτό.
1: Αν δεν
2: το
1: κάνω
2: ζήτημα,
1: λάθος, υπάρχει μία δήλωση, αλλά θα το δούμε μέσα στην ημέρα.
2: Το οποίο είναι κορυφαίο.
1: Μα είναι αυτονόητο ότι αν το έχει η Ελλάδα τον κώδικα, θα τον έχει και η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα. Αυτά είναι λογικά. Αλλά θα το δούμε στην ημέρα να το αυτόσουμε. Εγώ θέλω να τελειώσω με το εξής.
0: Πάντως, εγώ σήμερα διάβασα σε πολλά δημοσιεύματα, νομίζω το ένα ήταν στα Νέα, ότι τον κώδικα του θόλου θα τον έχει μόνο η Ελλάδα.
1: Μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει αυτός που κατασκεύασε το θόλο.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Υπάρχει
0: δυνατότητα να αλλάξεις τον κώδικα.
2: Σας είπα,
1: και να μην τον έχει αυτός που κατασκευάζει.
0: Είναι
2: σημαντικό να υπάρξει μια υπεύθυνη ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό.
1: Τώρα, να τελειώσουμε κάτι πιο ευχάριστο. Εξακολουθεί ο εκλογικός στόχος να είναι πρώτο κόμμα με ένα ψήφο ή λόγω τα πράγματα αλλάζουν στην πορεία προς τις εκλογές?
2: Κύριε Δελατόλα, όπως έχουμε πει, τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων από τη δεύτερη θέση δεν την άλλαξε κανένας. Και εμείς φιλοδοξούμε να την αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και όσα έχουν συμβεί 8 χρόνια τώρα, που μόνο ελπίδα δεν δημιουργούν, το λέω αυτό σε απάντηση ενός αδιανόητα ναρκισιστικού διλήμματος που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια δεν αντέχεται να συνεχιστεί. Αντιθέτως, ο κόσμος διψάει για ελπίδα και είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός της ακραίας αύξησης των ανισοτήτων, ο Πρωθυπουργός της ασίδωτης ακρίβειας, για την οποία δεν βρήκε να πει μία κουβέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και των αδιανόητων σκανδάλων που αφορούν τον πυρήνα λειτουργίας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, δεν μπορεί να είναι ο φορέας της ελπίδας.
0: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Προτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς ιστορίας.

0: και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Ρίσμα 90 και 2.
7: Γαλαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές.
2: Καλημέρα, μήπως να σας λέμε Πρόεδρο, γιατί...
1: Μπορείτε να με λέτε Κυριάκο, εσείς, κύριε Δελατόλα, όπως ξέρετε.
0: Και εσείς μπορείτε να τον λέτε προβοκάτορα επίσης.
2: Όχι, μπορεί να είναι και μια άσκηση για τα πολύ μεγάλα.
0: Που είναι του αρέσει αυτό.
2: Αλλά τέλος, μεγάλη χαρά που σας έχουμε. Να ρωτήσω, τα μέτρα όπως τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τα αποσαφηνίσατε στα σημεία τους εσείς με το επιτελείο σας, ήταν πάρα πολύ ωραία απλωμένα προεκλογικά και με σκοπιμότητες και πολιτικές και εκλογικές και αφορούσαν πολύ κόσμο, λίγα για πολλούς. Έλειπε αυτό το μπαμ που θα έκανε και επικοινωνιακά, έτσι λένε τουλάχιστον, και πολιτικά να γίνει μια μεγάλη διαφορά και να βοηθήσει περισσότερο και μια μερίδα κόσμου, αλλά κυρίως την κυβέρνηση και δημοσκοπικά τις επόμενες μέρες. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση για αυτή την παρατήρηση που ακούγεται?
1: Αν με επιτρέψετε να πω ότι διαφωνώ με την παρατήρηση υπό την εξής έννοια. Το προεκλογικά στην Ελλάδα, το πρώτο είναι αυτό, το χρησιμοποιούμε όχι με όρους χρονικούς, αλλά με όρους ποιοτικούς. Δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι λες ένα πυροτέχνημα ή κάνεις μια κίνηση μόνο και μόνο για να απευθυνθείς σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Δεν το σκεφτήκαμε έτσι. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση μας. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή και οι δύο είστε εμπειρότατοι, ποτέ δεν δούλεψε αυτό στην πολιτική ιστορία της χώρας. Πάντοτε η λογική είναι να υπευραβεύει ο κόσμος τις κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες αισθάνονται ότι έχουν σταθερό χέρι στο τιμόνι και ξέρουν να κάνουν καλά και σωστά τη δουλειά τους. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει με δεδομένα τα χρήματα που έχεις σε όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες να μην δουν την αντανάκλασή τους σε αυτό το πακέτο, να μην δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και από εκεί και πέρα, τρίτη και τελευταία παρατήρηση, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό μου ρόλο, η συζήτηση είναι από πού θα κόψουν οι συναδελφοί μου, δηλαδή τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα τα τελευταία δύο χρόνια που αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Λύνει όλα τα προβλήματα, σε καμία την περίπτωση.
0: Ναι, αλλά εδώ το ερώτημα τώρα, κύριε Υπουργέ,
1: είναι
0: πώς γίνεται να δίνετε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, να είναι το πακέτο της ΔΕΘ κατά 50% μεγαλύτερο του αναμενωμένου. Όλοι περιμέναμε περί το 1,5 δις και ήρθαν 2,2 δις. Και παρόλα αυτά να υπάρχει τόση γκρίνια την επόμενη μέρα. Πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Εγώ θα σας πω ότι καταλαβαίνω πλήρως όλες τις ανάγκες και όλα τα ζητήματα. Και ο ίδιος σας λέω ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ισχυριστώ, κανείς μας δεν θα ισχυριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα. Μιλάγαμε για τη στήριξη των συνταξιούχων, για τη στήριξη των δημοσίων λειτουργών, των δασκάλων. Για εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάγαμε για τις αδικίες στα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα, τη τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, που όντως υπήρχαν. Υπήρχαν στα ταξί, για παράδειγμα. Και ξεκινήσαμε να τις διορθώνουμε τώρα. Θυμίζω ότι στα ταξί οι οδηγοί και οι οδηγοί που μας ακούν πλήρωναν το πλήρες τεκμήριο, όχι με βάση το ποσοστό που είχαν στην άδεια. Αυτό, ας πούμε, το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή. Σας λέω ένα παράδειγμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είσαι πάνω από το πρόβλημα, να κινείσαι διαρκώς και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με δεδομένες τις δυνατότητες. Αλλά υπογραμμίζω το με δεδομένες τις δυνατότητες. Δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε ένα πολιτικό σύστημα ή σε μια πολιτική που τάζει ή που υπόσχεται κάτι που δεν έχει. Αυτό περνάει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Και τελευταίο γρήγορο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι υπήρχε και κάτι σε αυτό το όλο πακέτο, το οποίο θα διαπιστώσουμε ότι θα έχει χαρακτήρα μεγάλης διάρκειας μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι ο κουμπαράς για την νέα γενιά.
2: Απαντώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης που υπερθεματίζει καμιά φορά, είναι και ο ρόλος της αυτός, έτσι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς, έχετε πει ότι υπάρχουν περιθώρια στην οικονομία, υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Να το συνδέσω λίγο με τα αποτελέσματα στη Γερμανία και ενδεχομένως μετά από λίγο καιρό στη Γαλλία. Ένα σύμφωνο σταθερότητας, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, που μπορεί σε δύο χρόνια να αμφισβητηθεί από 2-3 χώρες και να μην υπάρχει.
1: Εγώ εκ των πραγμάτων οφείλω να τοποθετηθούμε βάσει του ευρωπαϊκού κανόνε που έχουμε αυτή τη στιγμή, που οι οποίοι έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τι λένε. Π.χ. είναι η κριτική στη συζήτηση για το χρέο, η οποία είναι λανθασμένη, που λέει δώστε το κομμάτι του πλεονάσματο όλο. Ξέρετε, πρώτον, οι ευρωπαϊκοί κανόνε δεν το επιτρέπουν. Μπορούμε να ξοδεύσουμε ένα κομμάτι, αυτά που είναι τα χρήματα τη ΔΕΘ. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό επιχείρημα και το λέω και ω κάποιο που είναι 43 ετών. Να μην δίνεις το λογαριασμό στην επόμενη γενιά, όπως το πήρε η δική μου από την προηγούμενη πολιτικά, γενικότερα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια φάση όπου όλες οι αγορές χρέου, οι αγορές ομολόγων αποσταθεροποιούνται. Το είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, κύριε Δελατώ. Τι είπε, από τους G7 δανειζόμαστε φτηνότερα από τους 4. Και η Ελλάδα, για να μην ακουγόμαστε τεχνοκρατικοί και πολύ περίπλοκοι, βίωσε τι σημαίνει spreads και τι σημαίνει να μην μπορείς να πληρώσεις το χρέος σου. Χρεοκοπήσαμε και χάσαμε μια δεκαετία. Άρα δεν θέλουμε να το ξαναπάθουμε. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μας δίνουν και μια υπευθυνότητα. Λέει, η Ελλάδα είναι σε καλή θέση. Δεν θα σας πω φυσικά ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα σας πω, και το μάθαμε πολύ βία όλοι μας και όλες μας, ότι ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι με το να είσαι νοικοκύρης. Βήμα-βήμα, ό,τι χρήματα έχεις, με έναν έξυπνο τρόπο να απευθύνεσαι σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Και κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου που δημιουργείται, νομίζω το έχουμε αποδείξει ότι γυρνάει πίσω στην κοινωνία όπως οφείλει.
0: Πάμε να δούμε μερικές επιμέρους επισημάνσεις που έχει κάνει και η αντιπολίτευση αλλά και οι πολίτες. Μία πρώτη είναι αυτή που αφορά τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Γιατί αυτοί αποκλείονται από το συγκεκριμένο επίδομα, από τη συγκεκριμένη ενίσχυση?
1: Δεν θα ήταν
0: προτιμότερο, παράδειγμα λέω τώρα, αν δεν υπήρχαν χρήματα για όλους, το κριτήριο να είναι εισοδηματικό και όχι ηλικιακό?
1: Εγώ θα σας πω αντιστρόφως ότι διαρκώς επεκτείναμε την περίμετρο των συνταξιούχων που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Αν έχετε διαπιστώσει από τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα κιόλας, τις πρώτες εβδομάδες που ήρθα στο Υπουργείο Οικονομικών, ξεκινήσαμε με 250 ευρώ στο 60% των συνταξιούχων άνω των 65 και διαρκώς το διευρύναμε και φτάσαμε στα 400 ευρώ καθαρά για τους άνω των 65. Εκ των πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει ευελιξίες για να μπορούν να εργάζονται παραλλήλως, είναι πιο δύσκολο να εργάζεται κανείς σε μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με νεότερες. Αλλά αυτό σίγουρα ήταν ένα κριτήριο. Και βέβαια, κρατήστε κύριε Χατζηνικολάου το εξής. Αυτό που λέμε εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ μεικτά. Εδώ μιλάμε για 400 ευρώ καθαρά. Για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που μας ακούν, στην πραγματικότητα αυτά τα 400 ευρώ είναι μια 13η σύνταξη. Από εκεί και πέρα. Στο τέλος, ξέρετε τι απάντηση, ισχύει αυτό το οποίο έλεγα πριν. Όλα γίνονται με βάση το διαθέσιμο χώρο. Όλα γίνονται με βάση το πόσα χρήματα έχουμε. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και να πω για την αντιπολίτευση, ότι όποιος ισχυρίζεται ότι υπάρχει έστω και ένα ευρώ παραπάνω, του απαντώ ότι αν υπήρχε θα το είχαμε δώσει. Και απαντώ επίσης ότι αν θέλει να δώσει ένα ευρώ παραπάνω, πρέπει να μας πει ποιος θα φορολογήσει. Πρέπει να πάρει αντίμετρα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που πριν ο κ. Δελατόλας. Δεν λέει κανείς τα αντίμετρα ποτέ. Λένε γενικά γενικούς όρους να φορολογήσουμε τον πλούτο. Και στην ιστορία της χώρας, όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δύο, όποιος ισχυρίστηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, κατέληξε να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη. Καλό είναι αυτό να μην επαναληφθεί.
2: Ο κύριος Τσίπρας είναι λογικό για την πλευρά του, ψάχνοντας να βρει δημιουργικούς τρόπους για να φέρει έσοδα στο πρόγραμμα του που παρουσίασε, μίλησε για τον πατριωτικό φόρο και δέχτηκε μια παξιωτική απάντηση από πολλά στελέχη και δεν σας έχω ακούσει, είναι αλήθεια εσάς, επί του συγκεκριμένου. Γιατί είστε αρνητικοί σε μια τέτοια προσπάθεια?
1: Κοιτάξτε, προσωπικά προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους. Αλλά να προσθέσω σε αυτό ότι και εμείς δεν έχουμε διστάσει σε κάποιες περιπτώσεις που είναι στοχευμένες να κάνουμε κινήσεις που αυξάνουν τη φορολογία. Είδατε τώρα, με εκείνος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 5% να γίνει 15% στα μπόνους των στελεχών πάνω από 60.000 ευρώ που λαμβάνουν. Λογικό είναι, γιατί υπήρχε μια συμμετρία φορολογική σε σχέση με τα δικαιώματα προαίρεσης. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτι κρίνουμε ότι είναι καλό να γίνει, το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, αν πάμε 10 χρόνια πίσω και μιλήσουμε για τη χώρα μας, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υπερβολικά υψηλούς φόρους. Ο κ. Τσίπρας πρωθυπουργός υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Δεν θέλουμε αυτό να επαναληφθεί, θέλουμε να αφαιρέσουμε βάρη. Έχουμε μειώσει 93 φόρους. Αυτή είναι η πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο. Και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες. Εγώ νομίζω ότι το βλέπουν.
0: Εγώ θα επιμείνω στα στα επιμέρους ζητήματα που έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις ανακοινώσεις τους. Ένα από τα θέματα αυτά αφορά τον Κουμπαρά, στον οποίο αναφερθήκατε λέγοντας ότι είναι ένα εμβληματικό μέτρο, και πράγματι είναι ένα εμβληματικό μέτρο και ένα μέτρο που είναι θετικό, καθώς έχουμε και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο Κουμπαράς να αφορά μόνο αυτόν που έχει τη δυνατότητα μιας έστω και μικρής αποταμίευσης και όχι και αυτόν που δεν έχει καμία τέτοια δυνατότητα. Όχι αυτόν που από τις 20 του μήνα αναζητεί το κατοστάρικο για να βγάλει το μήνα. Δεν το έχει για να το καταθέσει για το παιδί του.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινά πρώτα με την ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση σε αυτό. Θυμάμαι από όταν ήμουν μαθητής, ούτε καν φοιτητής, τη φράση από πολλούς πολιτικούς πολλών κομμάτων να λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα εφάπαξ στα 18 και όχι όταν κάποιος βγαίνει σε σύνταξη. Το θυμάμαι να το συζητάει το πολιτικό σύστημα χρόνια. Να αλλάξει δηλαδή αυτή η κουλτούρα, γιατί έτσι κι αλλιώς οι μεγαλύτεροι που μας ακούν ξέρουν ότι το εφάπαξ ή οι συντάξεις στα παιδιά και στα εγγόνια γυρνάνε σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό η πολιτεία να στηρίξει το νέο παιδί όταν ξεκινάει τη ζωή του. Το κάναμε και πέρσι μηδενίζοντας το φόρο για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας κάτω από 25 ετών. Τώρα ερχόμαστε να κάνουμε και αυτό. Αυτή είναι η ευρύτερη παρατήρηση. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτάτε. Δεν είναι το μόνο εργαλείο αυτό το οποίο έχει η πολιτεία, και πολλά άλλα εργαλεία τα οποία δίνει παραλλήλως στην ευρύτερη περίμετρο του δημογραφικού προβλήματος έχουν τα χαρακτηριστικά που λέτε. Έχουμε το επίδομα Α21. Έχουμε το επίδομα γέννησης παιδιά.

0: θα δοκιμάσουν. Άρα ισχύουν ήδη αυτά τα τρία. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο αφορά το παιδί. Έχει κόφτη τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Δεν αφορά τους πιο πλούσιους εκ των πραγμάτων. Αυτοί ήδη το κάνουν. Αφορά όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν. Για κάθε ένα ευρώ που θα βάλουν στο κουμπαρά, όχι μόνο οι γονείς. Σε αυτό το κουμπαρά, όπως είναι και σε ένα φυσικό κουμπαρά παλιότερα, θα βάλει και ο παππούς και η γιαγιά και ο νονός και κάποιος θέλει να κάνει ένα δώρο. Θα το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Και χρειάζεται τα εργαλεία αυτά να έχουν αυτή την απλότητα για να μπορούν να λειτουργήσουν και να γίνουν κτήμα όλης της κοινωνίας. Το ένα προς ένα είναι αυτό το οποίο θα λειτουργήσει καλύτερα.
1: Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί.
2: Το πάτησα.
1: Μπράβο. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι ήταν λάθος που δεν διαδέχθηκε στον Πιερακάκη στο ψηφιακής πολιτικής. Λοιπόν, πάμε.
2: Δεν με πρότεινε. Λοιπόν, βοηθήστε με, κύριε Πρόεδρε και Υπουργέ, γιατί δεν είμαι και μεγαλύτερός σας και δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν μίλησε πολύ για την ακρίβεια και για τα καρτέλ που συντελούν σε αυτήν. Ή κάνω λάθος?
0: Θα διαφωνήσω με την εξής έννοια. Η πολιτική για την ακρίβεια από τη μία πλευρά δεν έχει αποτελεσματικότερη θεραπεία από το να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και σας είπα, έχουμε 2,2 δις. Φέτος κάναμε μια φορολογική μεταρρύθμιση 1,76 πέρσι. Είναι σύνολο 4 δις σε 2 χρόνια. Και εδώ απλώς να προσθέσω αυτό που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, ως προς το ότι αυξήθηκε το ποσό. Πριν λίγους μήνες δεν είχαμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Τώρα έχουμε. Και διαρκώς διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες σαν Υπουργείο Οικονομικών για να μας αναγνωρίζει δημοσιονομικό χώρο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
0: κλείνω την παρένθεση. Και δεύτερον, κύριε Δελατόλα, η ανακοίνωση για τη μείωση του κόστους ενέργειας, του κόστους ηλεκτρισμού κατά 30% στην πραγματικότητα σε αυτό αποσκοπεί.
1: Ναι, αλλά με ορίζοντα μακρινό.
0: Ναι, αλλά πολύ πιο πραγματικό και ρεαλιστικό, ξέρετε γιατί. Διότι αν
2: το 30%
0: δούμε,
2: είναι ρεαλιστικό.
0: Είναι ρεαλιστικό βεβαίως. Και ξέρουμε ότι είναι συνάρτηση των επενδύσεων. Δεν θα μειώσεις το κόστος ενέργειας με μια βραχυπρόθεσμη κίνηση με την κυρία. Μπορεί αυτό να ανακουφίσει την ορολογία, να δώσει ανάσα αυτό που έχει χρειαστεί μετά την κρίση που προέκυψε στα στενά του Ορμούζ. Το κάναμε και το κάνουμε στο βαθμό που μας επιτρέπουν.
2: Είναι προσδοκία αυτό. Αυτό είναι προσδοκία.
0: Αλλά το κόστος ενέργειας από τη μία, αν μειωθεί, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση στο συνολικό προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και στο δύσκολο μέτωπο της κατοικίας. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και αυτό. Το έφερα στο Eurogroup για να το συζητήσουμε οι Υπουργοί Οικονομικών και είδαμε όλες τις συνταγές που κάνει κάθε χώρα. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Η Ελλάδα έχει κάνει κινήσεις. Η επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων με βάση το τι θα δηλώνουν οι πολίτες, είναι μια τέτοια ενέργεια, πάλι χωρίς να ισχυριστώ ότι έχουμε κάποια απόλυτη θεραπεία στα χέρια μας, ένα δύσκολο πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά έρχονται να βελτιώσουν την εικόνα και να κουνήσουν τη βελόνα στον βαθμό κατά τον οποίο είναι εφικτό. Και θυμίζω, κλείνω με αυτό, ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς, των πραγμάτων λόγω του ρόλου μου, μιλάω με συναδέλφους μου καθημερινά από όλη την Ευρώπη. Σε όσους αναφέρω ότι έχουμε πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μου περιγράφουν την εντελώς αντιστροφή εικόνα που έχουν αντιμετωπίσουν αυτές τις χώρες τους που αυξάνουν τη φορολογία και κόβουν δαπάνες. Ό,τι βιώσαμε εμείς 10 χρόνια πίσω και 15 χρόνια πίσω. Καλό είναι να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη και να προσπαθήσουμε να πάμε μπροστά αξιοποιώντας ό,τι ευκαιρία και ό,τι δυνατότητα έχουμε στα χέρια μας.
1: Πάντως, επειδή είπαμε τώρα για την ενέργεια και για τον ορίζοντα τον χρονικό που φτάνει στο 29, θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι άλλη μια επισήμανση από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, για το γεγονός ότι αρκετά από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν χρονικό ορίζοντα μετά την εκλογική αναμέτρηση.
0: Ναι, αλλά αυτό πάντα το κάνουμε. Μου έχει κάνει εντύπωση η επισήμανση με την εξής έννοια. Την άκουσα και εγώ προφανώς.
1: Το ακούσατε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Αλλά μου κάνει επισήμανση με ποια έννοια? Δεν θεσμοθετήσαμε αυτόματες αυξήσεις στους μισθούς του δημοσίου όταν αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις. Δεν θεσμοθετήσαμε αυξήσεις στις συντάξεις με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο που σχετίζεται με τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Πολύ συχνά οι κυβερνήσεις κάνουν κινήσεις οι οποίες κοιτάζουν το μακρύ χρόνο και πάλι καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχουμε διαρκώς τη λογική και την πολιτική του εδώ και τώρα. Ο κουμπαράς θα δεσμεύσει όλες τις επόμενες κυβερνήσεις, όχι μέχρι το 29, για τα επόμενα 18 χρόνια. Η απάντησή μου σε αυτό είναι, αν θέλει κάποια επόμενη κυβέρνηση και θεωρεί ότι έχει λαϊκή νομιμοποίηση και θεωρεί ότι έχει δίκιο, ας σταματήσει ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες οικογένειες και το μέλλον των παιδιών του. Όταν κάτι είναι καλό, ευεργετικό και σωστό, το θεσμοθετείς για το μέλλον. Και καιρός είναι η χώρα να μπορεί να συνομιλεί με αυτό.

0: για να μπορεί να βλέπει το μέλλον κατάματα και όχι διαρκώς την εγκλωβίζει στο παρελθόν της.
1: Να πούμε και ένα-δυο πολιτικές ερωτήσεις πριν κλείσουμε.
2: Έχουμε δύο λεπτά, Αντώνη.
1: Ναι, μία ερώτηση. Εσείς ποιον θεωρείτε το βασικό σας αντίπαλο πολιτικό? Μην πείτε αυτό το βαρετό που δεν σας ταιριάζει κιόλα στα προβλήματα της χώρας που ακούμε.
0: Το βαρετό είναι αληθινό όμως, ξέρετε. Γιατί αυτό
1: είναι αληθινό, αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Είναι ο Σαμαράς. Μήπως είναι ο Σαμαράς και δεν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης?
0: Όμως, επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά, ξέρετε ότι δεν σκέφτομαι και με τους όρους της ατομικής αντιπαλότητας ποτέ σε κανένα πεδίο. Με τους όρους της σύνθεσης προσωπικά σκέφτομαι. Άρα, το βαρετό που επικαλεστήκατε πριν είναι το βαθιά ειλικρινές. Και πέρα από αυτό, οποιοσδήποτε άνθρωπος συνομιλεί μαζί μου, συνομιλεί μαζί μας, άνθρωποι που μας ψηφίζουν, άνθρωποι που δεν μας ψηφίζουν, ζούμε στην κοινωνία. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το κλασικό πολιτικό λεξιλόγιο και τον κλασικό πολιτικό ανταγωνισμό του τι συνέβη τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000 και τα προσωπικά δε. Είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Παλιακό πανέμο βγάλετε, αλλά τα προβλήματα.
0: Όχι, δεν ενδιαφέρουν όλα αυτά που με ρωτήσατε πριν. Τι θα γίνει με το κουμπαρά, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αυτά. Εμείς λοιπόν θα κριθούμε ως κυβέρνηση. Αν εμείς έχουμε καλή ανταποκρισιμότητα σε αυτά, είμαστε μέσα στην κοινωνία, είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Έρχονται οι εκπρόσωποι των ταξί στο γραφείο μου και μου λένε: έχω πρόβλημα με το πώς υπολογίζεται ότι τα εκμαρτώ. Το λύνω ή δεν το λύνω? Έρχονται οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών και μου λένε: δουλεύουμε 180 μέρες και 200 το χρόνο, όχι 365, να αναπροσαρμοστεί ο φόρος του εκμαρτού. Το ακούει ο Υπουργός Οικονομικών ή δεν το ακούει? Το ακούει η κυβέρνηση ή δεν το ακούει? Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα άλλα νομίζω δεν ενδιαφέρουν κανένα.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
2: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η Ανακέμ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα στο 2314 4053 00 2314 40 53 00 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η Ανακέμ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινήθηκε ο πληθωρισμός Αυγούστου σύμφωνα με την Ελστάτ, την ώρα που έχουν πάρει φωτιά τα καύσιμα. Στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη, ενώ εντείνεται η ανησυχία για το επόμενο διάστημα. Τι δηλώνουν στον Real FM φορείς και καταναλωτές για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους καθηγητές. Σταθερά ψηλά τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες, κινήθηκαν πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, αν και μειωμένα για δεύτερο μήνα. Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, ευτυχία σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Και σήμερα λοιπόν ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα, τα πλαίσια The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, Κήπη, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του που γίνονται ανάρπαστα από τις πρώτες έτσι ώρες της ημέρας που θα τοποθετηθούν στη βιτρίνα του καταστήματος. Κατάστημα Πλέσας The Market και Ξανθοπούλου 1 Υφαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέσας Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, κάτε τις αγορές σας, είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο πάντα φυλάδιο προσφορών, πάντα στα καταστήματα Πλέσας The Market υπάρχουν φυλάδια όπου μπορείτε να το προμηθευτείτε και να κάνετε τις αγορές σας ανάλογα με τις τιμές και τις εκπτώσεις των προϊόντων που μπαίνουν στο φυλάδιο. Να δούμε λοιπόν, σήμερα συνεχίζεται αυτή η ζέστη, η υγρασία, μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο καιρός στις μεσημεριανές ώρες. Η υγρασία ψηλά σε πολύ υψηλά επίπεδα, 62-63%, και οι άνεμοι πνέουν ανατολική, νότιο-δυτική, με συγχωρείτε, εντάσσεως έως 2 μποφόρ. Αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί και αύριο από την Παρασκευή το απόγευμα, Σάββατο, Κυριακή, εκεί κάτι φαίνεται να μας επηρεάζει. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και θα έχουμε κάποιες βροχές, αν όχι τόσο δυνατές βροχές εδώ, αλλά λίγο έτσι θα μας επηρεάσει η αστάθεια του καιρού. Και θα δροσιστούμε, θα έχουμε έτσι ένα τριήμερο αρκετά δροσερό και την υπόλοιπη και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται έτσι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Θα ασχοληθούμε λίγο με τα σχολεία. Την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, γίνεται αγιασμός. Τη Δευτέρα τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Θα έχουμε μαζί μας και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Καθημερινότητας, με συγχωρεί, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Γίνονται πολλές προετοιμασίες, κόβουν δέντρα, κοιτάνε τα ηλεκτρολογικά του κάθε σχολείου, τους καυστήρες, την ίδρυυση. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Αγαπητό μετά τις 12:30, και θα έχουμε και τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο, να δούμε πώς πάνε εκεί. Έχουμε και ένα φέτος. Τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει στο νησί μας, αν έχουν βρει καταλήματα, και κάποια στιγμή μέχρι τις 2, δεν ξέρω πότε ακριβώς, θα μιλήσουμε και με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα ο κύριος Τσουρουνάκης από το πρωί μαζί με τους συνεργάτες του και δημοτικούς συμβούλους βρίσκονται στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα του αγωγού και γύρι Λούχα. Γιατί πήγε σήμερα ο κύριος Τσουρουνάκης? Βέβαια έχει ξαναπάει και τις προηγούμενες μέρες, γιατί σήμερα μπορεί να βρίσκονται και αυτή την ώρα, ανεβαίνουν οι μηχανικοί της διαχειριστικής με τον προϊστάμενο, τον κύριο Ασπιώτη. Έχουν ξαναπάει, λέει, τις προηγούμενες ημέρες, εμείς δεν το γνωρίζαμε, για να δουν πώς γίνονται τα έργα εκεί. Σε μια επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Τσουρουνάκη, μου είπε ότι θα ζητήσει από τους μηχανικούς να ξεθάψουν ένα τμήμα του αγωγού, γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι οι σωλήνες μπαίνουν χωρίς να υπάρχει έτσι μία σύνδεση του ενός με του άλλου, δηλαδή τοποθετούνται έτσι πρόχειρα και σκεπάζονται επειδή θα πάει έλεγχος. Θα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε λίγο πριν το τέλος εκπομπής μας με τον κύριο Τσουρουνάκη, να δούμε αν έγινε ο έλεγχος, τι έλεγχος έγινε. Τα πορίσματα τώρα λογικά θα πρέπει σε μία εβδομάδα με 10 μέρες να έχουν βγει. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά αυτά τα πορίσματα αργούν πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να περιμένουμε 1 και 2 μήνες
γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπεις με τα μάτια, το διαπιστώνεις, ελέγχεις τα τιμολόγια, ελέγχεις τις πληρωμές και πολύ εύκολα σχηματίζεις μια γνώμη, οπότε σε μια εβδομάδα θα πρέπει να έχεις διατυπώσει και την άποψή σου και να βγάλεις το πόρισμα. Είναι και το άλλο το αγωγό των εκεί φιλικών και αυτό θα το ελέγχετε από την διαχειριστική και όπως σας ανέφερα και χτες περιμένουμε και μια άλλη υπόθεση, είναι η υπόθεση της τηλεμετρίας του νερού, δεν αφορά αυτός ο έλεγχος δεν έγινε από τη δύναμη Ελπίδας, δεν έστειλε η δύναμη Ελπίδας κάποια αναφορά. Είναι ένας έλεγχος που γίνεται σε όλη την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Αρχή Διαφάνειας. Αφορά και το νησί μας, θα έχουμε και εκεί κάποιες ειδήσεις την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Η Τουρκία φαίνεται φανερά δυσαρεστημένη από την άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών της Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε εκτές Τρίτη στην πόλη El Alamein της Αιγύπτου. Στη σύνοδο συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Φατάχ Αλ Σίσι. Πριν από την τριμερή αυτή συνάντηση, ο κύριος Μητσοτάκης είχε κατεδίαν διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Τώρα, οι τρεις χώρες υπέγραψαν μία κοινή διακήρυξη στο El Alamein, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους σύμπλευση. Για την ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο βρέθηκε η συνεργασία των τριών αυτών κρατών στον τομέα της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδος, είναι ένα έργο που ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους. Συζητήθηκαν φυσικά οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η κατάσταση στη Γάζα και τη Λιβύη, καθώς και το Κυπριακό. Ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στις δηλώσεις του ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν αλλά δεν ανέχεται τετελεσμένα, προσθέτοντας προς η σταθερότητα μεταξύ δύο κρατών που έχουν προβλήματα μεταξύ τους δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Τώρα συμφωνήθηκε η άμεση διεξαγωγή συναντήσεων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των τριών κρατών, ενώ θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και επίσημη τακτική σύνοδο κορυφής. Αυτά λοιπόν με την πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Ξέρουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί και αυτή να εισβάλλει εκεί σε διπλωματικό πεδίο και στις σχέσεις της με την Αίγυπτο. Θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις, γιατί μια είναι καλές, μια έχουν πρόβλημα, μια δεν έχουν. Οπότε αυτή η συνάντηση ήταν πάρα πολύ σημαντική.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις εδώ από την εσωτερική μας επικαιρότητα. Θυμάστε το 2000, τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια, όταν βρέθηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα ο Σύφης Βαλιράκης, πολύ γνωστό πολιτικό πρόσωπο με το ΠΑΣΟΚ. Ο εισαγγελέας λοιπόν του μειχτού ορκωτού δικαστηρίου πρότεινε την ενοχή των δύο αδερφών επαγγελματιών ψαράδων που ήταν εκεί στην περιοχή. Θυμάστε τότε τα ρεπορτάζ. Στην αρχή είχε φανεί ότι, ότι ήταν ατύχημα, ότι έπεσε από την βάρκα του που είχε πάει για ψάρεμα ο κύριος Βαλιράκης. Αργότερα τώρα λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις έρευνες και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο αδερφών για τη δολοφονία, παρακαλώ, του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι διαπληκτίστηκαν με το θύμα στη θάλασσα, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς και τον χτύπησαν με κοντάρι, προκαλώντας την πτώση του στο νερό. Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε ιατροδικαστικές εκθέσεις που αναφέρουν περίπου 15 θλαστικά τραύματα, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος προκλήθηκε από εγκληματική συμπεριφορά και όχι από ατύχημα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή τη στιγμή που έγινε το περιστατικό. Η δίκη ολοκληρώνεται μετά από περίπου 50 συνεδριάσεις, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων να ακολουθούν πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Έτσι, μία υπόθεση που ασχολήθηκαν πάρα πολύ και τα μέσα ενημέρωσης. Αφιερώθηκε σε αυτή την υπόθεση, αφιερώθηκαν πολλές ώρες ρεπορτάζ. Τώρα να δούμε ποια θα είναι η ποινή που θα πάρουν αυτά τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται ότι ευθύνονται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Την Παρασκευή έχουμε επιστροφή στα σχολεία. Λιγότερα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Το δημογραφικό μας, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το δημογραφικό και δεν βλέπω να ανησυχούν ιδιαίτερα το κράτος, και όλα αυτά που ακούσαμε δεν είναι και τίποτε σπουδαία έτσι μέτρα. Νέα βιβλία, με λιγότερους λοιπόν μαθητές ξεκινούν πάρα πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα. Έχουμε νέα ψηφιακά εργαλεία που θα τα χρησιμοποιήσουμε φέτος, θα τα χρησιμοποιήσουν φέτος οι μαθητές. Σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, με περισσότερους τώρα από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς σε 13.842 σχολικές μονάδες. Θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά 26-27. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου με τον αγιασμό. Καταγράφονται 5.259 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών και περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τώρα, παράλληλα προωθείται ένα πρόγραμμα ανακαινήσεων σε 669 σχολικές μονάδες που περιλαμβάνει την ανανέωση ψηφιακού εξοπλισμού, εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων και εμπλουτισμός, λέει, με σετ ρομποτικής. Ενώ την ίδια στιγμή εισάγονται νέα μαθήματα στις 490 νέα βιβλία. Εδώ να πω ότι κάτι γίνεται με ένα βιβλίο εκεί στο δημοτικό. Θα το ρωτήσουμε τι περιλαμβάνει σχετικά με την με τις νέα οικογένεια. Δηλαδή εμφανίζεται ότι η οικογένεια, εκτός από το πατέρα, μητέρα και τα παιδιά, υπάρχει οικογένεια με δύο γυναίκες και δύο άντρες του ιδίου φύλου. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από συλλόγους γονέων
και από τις σχολικές κοινότητες. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, εισάγεται και ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου, πάρα πολλές αλλαγές στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και για πρώτη χρονιά ιδρύονται τα ονάσια σχολεία και εισάγεται το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια σχολεία. Τώρα τα ονάσια σχολεία είναι, είναι κάποια σχολεία, δεν θυμάμαι πόσο τον αριθμό, σε όλη την Ελλάδα που έχει αναλάβει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ να τα ανακαινήσει και να προσφέρει όλο το υλικό, τα βιβλία, τους πίνακες, τα πάντα στους μαθητές, χωρίς το κράτος να προσφέρει ούτε ένα ευρώ, και γι' αυτό αυτά τα σχολεία ονομάζονται ΟΝΑΣΗ. Συνήθως από ό,τι διάβασα είναι σχολεία ορεινών και ημιορεινών περιοχών στην ηπειρωτική Ελλάδα, όχι τόσο σε νησιωτικές περιοχές. Τώρα, για το 2026-2027 νηπιαγωγεία συγχωνεύονται και θα λειτουργήσουν έως 33 μονάδες. 12 δημοτικά συγχωνεύονται και θα λειτουργήσουν έως 6, ενώ παράλληλα 40 νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα και 106 δημοτικά σχολεία υποβιβάζονται λόγω μείωσης του αριθμού των μαθητών. Καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά και συνολικά 75 σχολικές μονάδες. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά είναι ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος. Υποβιβάζονται λόγω μείωσης του αριθμού των μαθητών. Και εδώ στο νησί μας, τα σχολεία της ορεινής των Βολημών, οι γονείς παλεύουν με νύχια και με δόντια να τα κρατήσουν ανοιχτά, γιατί κάθε χρόνο μειώνεται και ο αριθμός των μαθητών και κατά διαστήματα θυμόμαστε ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές κινητοποιήσεις και εντάσεις για να κρατηθεί εκεί το σχολείο ανοιχτό. Λοιπόν, ένα καλό νέο είναι ότι έχουν διοριστεί πάρα πολλοί αναπληρωτές, 30.000 στον αριθμό. Διορίστηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και έχουν ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου 669 σχολικές μονάδες. Πάρα πολύ καλά, αυτά είναι τα καλά τα νέα. Ενισχύονται τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά σχολεία πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια. Το άσχημο νέο είναι ότι έχουμε υπογεννητικότητα και συνεχώς έχουμε όλο και λιγότερα παιδάκια να φοιτούν στα νηπιαγωγεία της χώρας. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε κοντά με τα ρεπορτάζ της ημέρας.

τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Πάμε να δούμε το stand-up Χατζηρασμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
10: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο καθαριότητας, με συγχωρείτε, καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό, για να δούμε ποιες είναι οι προετοιμασίες που γίνονται αυτές τις ημέρες για τα σχολεία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τώρα, βλέπουμε και εμείς εδώ στα σχολεία και της πόλης και των άλλων περιοχών. Ποιες είναι έτσι οι εργασίες που κάνετε αυτές τις ημέρες μαζί με τα συνεργεία του Δήμου?
1: Τα συνεργεία του Δήμου εδώ και περίπου ένα μήνα και παραπάνω, αν θυμάμαι καλά, έχουν ξεκινήσει τη συντήρηση, την γρήγορη τη συντήρηση και, για την καθαρίδα των σχολείων μας, ώστε οι σχολικές μονάδες μας να είναι έτοιμες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ναι.
1: Να μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ξέρω ότι είναι ενδιαφέρον και αυτό. Έχουμε ξεκινήσει από την πλευρά του το τμήμα κοινόχρησης του χώρου, η τοπή πόρτων και κλαδέματα δέντρων στα προάβλια.
0: Ναι.
1: Σε συνεργασία και με τους διευθυντές.
0: Ναι.
1: Επίσης, υδραυλικά, έχουμε ασχοληθεί πολύ με τα υδραυλικά, οι συγκολητές μας, οι ηλεκτρολόγοι, οι ελαιοχρωματιστές.
0: Ναι. Καυστήρες, οι καυστήρες.
1: Όλα, ό,τι προβλέπει, ό,τι ενημέρωση παίρνουμε από το διευθυντή, τη διευθύντρια, προς την άμεση ανταπόκριση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, άμεσα ερχόμαστε σε συνεργασία με τον κύριο, με τον συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Αχτύπη, με τον δήμαρχό μας, ώστε να δώσουμε άμεση λύση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει γύρω στο 70-80% τα σχολεία μας σε πολύ καλή, θετική εικόνα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα θα μου επιτρέψετε να πω ότι είχα μια με ένα εδώ τον προϊστάμενο, τον κύριο Μάκη Βαρθολομαίο, που πάμε και πλένουμε τα προάβλια, μου λέγατε αυτά τα προηγούμενα χρόνια
0: μάλιστα.
1: Δεν γινόταν.
0: Το προϊστάμενο εννοείται στο...
1: Ναι, μου λέγατε αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν να πλένουμε τα προάβλια με τις υδροφόρες.
0: Όχι, γινόταν. Εγώ ήμουν στο τρίτο δημοτικό στο σύλλογο και πλενόντουσαν κάθε χρόνο του τρίτου
1: δημοτικού. Δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε κάτι νέο, κάτι καινούριο, όπως ξεκινήσαμε κάτι νέο, κάτι καινούριο. Έχουμε βγάλει μια απογευματινή βάρδια, εκτός από τα ογκώδη. Έχουμε και άλλη μια, και άλλο ένα τμήμα, έτσι, ένα εργαζόμενο του Δήμου μας.
0: Ναι.
1: Στον έλεγχο και στην περιφρούρηση των παιδικών χαρών και στα δημοτικά πάρκινγκ. Είναι κάτι καινούργιο.
0: Αυτό για μπορείτε να μας το αναλύσετε, κύριε Βίτσο. Έχετε βάλει στις παιδικές χαρές.
1: Στις παιδικές χάρες υπάρχει εργαζόμενο στον Δήμο μας, που ανήκει στο τμήμα καθημερινότητας, που ελέγχει τις παιδικές χαρές, έρχεται σε συνεργασία
0: όλο το 24ωρο.
1: Όχι, από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Ναι, απογευματινή βάρδια.
0: Περνάει δηλαδή, είναι η παιδική χαρά. Ποιες παιδικές χαρές έχουν
1: μείνει? Είναι παιδική χαρά που είναι στην ΕΟΤ. Είναι παιδική χαρά που είναι στον Άγιο Λουκά. Είναι παιδική χαρά που είναι
0: στα δέντρα του Άμμου.
1: Όχι, εκεί είναι το λιμενικό ταμείο, δεν μπορούμε εμείς εκεί, όπως και ο Δήμος μας. Γύρω-γύρω παιδικές χαρές εδώ στα περίφορα της πόλης μας και γενικά όπου προλάβει πάει ο υπάλληλός μας. Έρχεται σε συνεργασία, σε συνεννόηση με τους γονείς, μπορεί να καταλάβει ότι ένα όργανο ξεβιδώθηκε, αμέσως ενημερώνει τον προϊστάμενο να γίνει άμεση η αποκατάσταση συγκεκριμένη τώρα.
0: Πόσο καιρό δουλεύει ο...
1: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει τώρα περίπου ένα μήνα.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πηγαίνεις, βλέπεις αν έχουν τι πρόβλημα, αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, αν μπαίνουν μέσα εξωσχολικοί που δημιουργούν φασαρίες και πειράζουν τα παιδάκια και τους γονείς.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Επίσης, κάνει τη βόλτα του να δει πόσο στα δημοτικά πάρκινγκ. Καθαρίζει, μαζεύει τα μπουκάλια, μαζεύει ό,τι χρειάζεται. Τα καλαφάκια.
0: Ναι.
1: Έχει ενημερώσει επίσης ότι οι παιδικές χάρες, κάποιες παιδικές χάρες θέλουν καθαρισμό, θέλουν πλύσιμο. Τα είχαμε πλύνει πριν 3 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, όχι λιγότερο.
0: Ναι.
1: Στην ΕΟΤ συγκεκριμένα και στον Άγιο Λουκά. Απλά τώρα, επειδή έχουμε φόρτο εργασίας λόγω των σχολικών μονάδων, να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή, πρωτοθέτουμε το καλό, μένουμε λίγο πίσω. Όμως, συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας, κάτι καινούριο ξεκίνημα.
0: Ναι. Ποια δημοτικά πάρκιν λειτουργήσαν
1: φέτος? Στο παλιό νοσοκομείο, στο παλιό νοσοκομείο που έχουμε, στο ΧΤΕΛ.
0: Ναι. Μάλιστα. Α, στο ΧΤΕΛ εκεί στην περιοχή των Καμπινίων. Εκεί τώρα το καλοκαίρι χρησιμοποίησαν οι επισκέπτες της πόλης αυτά τα πάρκινγκ και, και στο χώρο του νοσοκομείου και στο ΧΤΕΛ.
1: Παραμονές Αγίου, αυτό που αντίκρισα στα δημοτικά πάρκινγκ,
0: ναι,
1: δεν το πίστευα στα μάτια μου. Όλα τα δημοτικά πάρκινγκ ήταν φύσκα, παραμονές Αγίου.
0: Ναι. Η αστική αυτή που βάλατε το μικρό αυτό το λεωφοριάκι συνεχίζει, θα είναι και αυτό το διάστημα?
1: Συνεχίζει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία που θα συνεχίσει, από την ώρα συνεχίζει.
0: Μάλιστα. Οπότε κάποιες άλλες έτσι παρεμβάσεις που κάνετε έτσι αυτή την... τα φρεάτια, είναι και αυτό, γιατί... Τελειώνει, θα αρχίσουν οι βροχές σιγά σιγά, ο καθαρισμός φρεατίων. Είναι δική σας δουλειά ή της ΔΕΙΑΣ, δεν είναι?
1: Μέχρι, από ό,τι γνωρίζω, μέχρι τα πέρυσι ήταν της ΔΕΙΑΣ, δεν ήταν στη ΔΕΙΑΣ. Τώρα υπάρχει μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, να δούμε και εμείς τώρα πώς θα το ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε την άλλη εβδομάδα. Οπότε είναι και ένα πράγμα που είναι στην άμεση λύση.
0: Ναι. Τι μου είπατε, παρακαλώ, δεν σας άκουσα καλά, ναι.
1: Λέω, μέχρι τα πέρυσι, από ό,τι γνωρίζω, η ΔΕΙΑΣ τα καθάριζε τα όμβρια ύδατα των φρεατίων.
0: Ναι.
1: Μέχρι τα πέρυσι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, μιλάμε με τον Δήμαρχο, να δούμε τελικά ποιος θα το καθαρίσει, η ΔΕΙΑΣ, ο Δήμος, αυτό θα δούμε τώρα, διότι από ό,τι γνωρίζω έχει αλλάξει η νομοθεσία και έχουν περάσει στο Δήμο. Τώρα, τις επόμενες ημέρες, εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι με τα συνεργεία, με τα εργαλεία, ώστε το τελειώνουμε μέχρι την Παρασκευή. Αυτό παίρνει τη σειρά του και την άλλη εβδομάδα ξεκινούν τα πρώτα. Δεν είναι...
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχουμε μιλήσει τίποτα. Επειδή έχει αλλάξει ο νόμος, είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία το ποιος πρέπει.
0: Ναι. Υπάρχει στη Λούμπα, στην περιοχή Λούμπα, υπάρχει και εκεί δημοτικό πάρκινγκ?
1: Δείτε στο τζάμπο.
0: Ναι. Τώρα

0: ένα πάρα πολύ μεγάλο χώρο οι μπαλέτες κάποιου καταστήματος, κάποιας επιχείρησης εκεί της περιοχής και δεν μπορούσαν να παρκάρουν οι συμπολίτες μας.
1: Ακούστε, εγώ από την πλευρά τη δικιά μου, που μέσα όλη την ημέρα έχω γύρω στα 80 με 100 τηλεφωνήματα στο κινητό μου, αυτή τη στιγμή θα το ακούω μόνο από εσάς.
0: Ναι.
1: Επίσης, ούτε η δημοτική αστυνομία μου έχει κάνει κάποια ενημέρωση.
0: Ναι. Η δημοτική αστυνομία πόσα άτομα έχει, κύριε
1: Βίτσο? Αυτή τη στιγμή έχει 4 άτομα.
0: 4 άτομα, ναι.
1: Τα 3 είναι ακόμα προς... δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα διαδικασία ώστε να βγουν...
0: 5
1: να
0: δηλαδή θα είναι
1: όργανο,
0: συνολικά. 5 θα είναι.
1: Όργανο.
0: Ναι. Θα είναι 5 άτομα συνολικά.
1: Όχι, 4 συνολικά.
0: 4. Α, είναι το 4. Ένα και είναι τα 3.
1: Είναι ο κύριος Παλιτόδρος, ο ενεργός, και ναι, τα άλλα 3 τα παιδιά που είναι καινούργια.
0: Οπότε τώρα μπαίνουμε σε μία... τελείωσε το καλοκαίρι. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε εσείς, οι μεγαλύτερες δυσκολίες το να καλύψετε όλες αυτές τις ανάγκες της καθημερινότητας, τους έντονους αυτούς? Ιούλιο-Αύγουστο είναι πιο έτσι δυνατοί μήνες εδώ στο νησί.
1: Είναι μια υπηρεσία που δεν ηρεμεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Η καθημερινότητα, ναι. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Πριν ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος εδώ, ο κ. Βαθολομέος με έναν υπάλληλο, πήγαν να μαζέψουν μια γάτα ψόφια που ήταν πίσω από το Στράτα Μαρίνα. Ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία,
0: ναι,
1: που είχαμε.
0: Ναι, είχα δει κάποιες.
1: Άμεσα έγινε ανταπόφυση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ηρεμεί, η καθημερινότητα δεν ηρεμεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να πεις ότι θα κάψω μια καρέκλα εγώ και θα πω εντάξει, ούτε σήμερα ερεμήσαμε. Και όχι, ναι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Αυτή η επιχείρηση Σκούπα που είχε ξεκινήσει, είναι σε ισχύ?
1: Συνεχίσαμε παραμονή της Παναγίας μας. Κάναμε τη βόλτα μας, μαζέψαμε κάποια πράγματα, μαζέψαμε, ναι, κάποια σίδερα.
0: Πάντως, κύριε Βίτσο, παρατηρείτε...
1: Μαζέψαμε κάποια πάρκινγκ που, ναι, κάνει κλίση με κάποια βαρέλια.
0: Έχει παρατηρηθεί, σας το λέω και εγώ, ο καθένας βάζει μπροστά στο σπίτι του για να κρατήσει το χώρο του να βάζει, έχω δει καρέκλες, καφάσια, τενεκέδες, κουβάδες με νερό, γλάστρες. Συνεχίζεται, δεν έχει κάτι σταματήσει.
1: Δεν φοβάται, δεν τον ενδιαφέρει.
0: Και επίσης,
1: εγώ όταν τα μάζεψα.
0: Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τα γκαράζ, έτσι, δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλά σπίτια, αυλές σπιτιών, που γράφουν έξω από το σπίτι τους ότι γκαράζ υπαριθμών τέτοια απόφαση. Αυτές οι αποφάσεις, εάν γνωρίζετε, είναι και βέβαια ένα ερώτημα που θα θέσω και στον κύριο Πλέσσα. Υπάρχουν ή απλά ο καθένας γράφει μια απόφαση του 2005
1: από ό,τι γνωρίζω,
0: και την τυχοκολλεί? Ναι.
1: Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Διότι όταν καταθέτει χαρτιά δικαιολογητικά ότι είναι αμαία.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει πρόσβαση.
0: Όταν είσαι αμαία, όταν δεν είσαι αμαία, δηλαδή,
1: ναι,
0: εγώ στη γειτονιά μου.
1: Όμως,
0: ναι, υπάρχουν 10 τέτοιες κατοικίες που λένε γκαράζ.
1: Γκαράζ, γνωρίζω, υπάρχουν.
0: Ναι. Και είναι απλή αυλές, κύπη. Ναι.
1: Όμως δεν το αφήνουμε έτσι. Mm-hmm. Είμαστε στη διαδικασία ώστε να ελεγχθούν και αυτά, να δούμε, διότι κακά τα ψέματα, φεύγουν, ναι, πολλοί συνάνθρωποι μας, έχουν φύγει από τη ζωή, που είχαν το πάρκινγκ και το εκμεταλλεύεται σήμερα ο γείτονας, το παιδί, η γιαγιά, ο παππούς, το γκόνι.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι τώρα και να κλείσουμε το θέμα, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστόματος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κάποιες τέτοιες αποφάσεις δεν υπήρχαν και δεν έχει πάρει Δημοτική Αρχή μια νέα τέτοια απόφαση, αλλά αυτά θα ρωτήσω τον κύριο Πλέσσα πραγματικά αν έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, μια και ο χρόνος σας είναι έτσι πολύτιμος. Θα ήθελα μια τοποθέτησή σας, μια και σας έχουμε σήμερα μαζί μας, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τον αγωγό Πάνο Γύρη Λούχα. Σίγουρα το γνωρίζετε και εσείς, και εμείς περιμένουμε μία επίσημη τοποθέτηση από τον Δήμαρχο που μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει, δεν τον έχουμε ακούσει. Παρακαλώ.
1: Το μόνο που θα σας πω είναι να κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα
0: του διαχειριστικού ελέγχου, λέτε.
1: Του διαχειριστικού ελέγχου, ναι. Εγώ όμως θα μείνω σε κάτι που για μένα προσωπικά είναι ένα καινούριο ξεκίνημα στην πολιτική.

0: εκεί και θέλω εδώ να πω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο Τσουρουνάκη, πότε με είδε εμένα που αναφέρει στη συνέντευξή του, εάν θυμάμαι καλά, την περασμένη Παρασκευή, ναι, τις 5 του μηνός, πότε με είδε εμένα τον αγαπητό το Βίτσο που αναφέρει, τον εντεταλμένο με 1-2 άτομα περίπου, έτσι ακριβώς το αναφέρει, ναι, επάνω στο συγκεκριμένο έργο. Τον προκαλώ να μου βγάλει φωτογραφικό υλικό το πρόσωπό μου στα σόσια.
1: Ναι,
0: και αν δεν είμαι εγώ, να βγει και να γυρέψει δημόσια συγγνώμη και να σταματήσει τα ψέματα. Δεν αντέχει άλλο η ζακυνθινή κοινωνία το ψέμα, και να μας αφήσει, να μας αφήσουν να συνεχίσουμε το έργο μας, τη δουλειά μας, που ο ζακυνθινός, ο συμπολίτης μας το εκτιμά και το σέβεται. Να μην εμπλέκει πράγματα που δεν στέκουν.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι 48
1: χρονών. Δεν είσαστε εσείς εκεί. Δεν είσαστε εκεί στην
0: Ελλάδα. Όχι, εγώ δεν ήμουν εκεί καθόλου. Ούτε καν έχω πατήσει. Ούτε καν έχω πατήσει. Είμαι κάθετος. Γιατί είμαι 48 χρονών και μ' αρέσει να κοιτάω τον συμπολίτη μου στα μάτια. Και να τον ευχαριστώ που με έχει φέρει εδώ που με έχει φέρει. Και γι' αυτό κάνω τον αγώνα αυτό που κάνω.
1: Κύριε Βίτσο, τώρα δεν νομίζω
0: λέω,
1: ότι...
0: Μπορώ...
1: Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
0: Συγγνώμη, το διαβάζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συγγνώμη για τον έντονο της φωνής
1: μου,
0: αλλά
1: παρακαλώ,
0: αυτό το πράγμα με ξεπέρασε
1: να...
0: όταν το διάβασα.
1: Ναι,
0: και να του λέω ότι συμπολίτη μου...
1: Θα έπρεπε να είχατε απαντήσει
0: και η απάντηση.
1: Νωρίς.
0: Έρχεται και η απάντηση κατάλληλη.
1: Ναι.
0: Και να του λέω ότι συμπολίτη μου, μπορώ, δεν μπορώ. Αυτός είναι ο αγαπητός ο Βίτσος, ο εντεταλμένος σύμβουλος που αναφέρει ο κύριος Τουρουνάκης.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι κάποιος από την αντιπολίτευση θέλει να μην σας αφήσει να κάνετε το έργο σας.
0: Υπάρχει,
1: αντιπολίτευση...
0: υπάρχει συνέντευξη. Υπάρχει συνέντευξη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Του. Ναι. Αναφέρω το όνομά μου.
1: Ακούστε κύριε Βίτσο, όχι, δεν λέω για σας. Λέω ότι η αντιπολίτευση δεν οφείλει να ελέγχει το έργο της Δημοτικής Αρχής.
0: Οφείλει να ελέγχει το έργο της Δημοτικής Αρχής, αλλά οφείλει να λέει και αλήθεια στο συμπολίτη μας.
1: Εγώ ειλικρινά θα το θέσω αυτό στον κύριο Τσουρουνάκη στην
0: δεν
1: επόμενη
0: μπορεί να λέει,
1: συνέντευξη.
0: Δεν μπορεί να λέει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο αντιδήμαρχος αγαπητός Βίσου στην περιοχή με κάποιους εργάτες του Δήμου και προσπαθούν να κάνουν κάποια κουκουλώματα. Τι εννοεί να βγει και να μου πει τι εννοεί.
1: Θα έπρεπε
0: δεν
1: να είχατε απαντήσει κι εσείς όταν το ακούσετε.
0: Έρχεται η απάντηση, έρχεται η απάντηση, πιστεύτε με.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμένετε, όχι εσείς προσωπικά, και η Δημοτική Αρχή, τα αποτελέσματα
0: αναμένετε
1: του ελέγχου
0: τα αποτελέσματα
1: και θα τοποθετηθείτε.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα το θέσουμε αυτό στον κύριο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

εσύ ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: πέντε και δύο.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
8: Είσαι ηλίθια!
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
7: Άσε μαζένουπα!
8: Πως είσαι έτσι ρε!
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ρίσμα 92.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Μένουμε στα θέματα των σχολείων της εκπαίδευσης και έχουμε τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο Πόθο Διονύσιο, για να κουβεντιάσουμε έτσι κάποια θέματα λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στους γονείς και στους συναδέλφους, καλή δύναμη. Είμαστε έτοιμοι, όπως σας είπα και άλλη φορά, από το καλοκαίρι τα βιβλία έχουν έρθει, έχουν μοιραστεί στα σχολεία, έγιναν 36 διορίσματα, έφυγαν συνολικά από τη ΖΑΚΑ 95-96 εκπαιδευτικοί.
0: Έφυγαν.
1: Ναι, έφυγαν. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν.
0: Και τα 96?
1: Ναι, 36 μόνιμοι διορισμοί, ναι, και 60 αναπληρωτές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, κενά πολλά δεν υπάρχουν. Σε ποια φάση είμαστε? Αύριο στις 11 η ώρα έχω καλέσει υπηρεσιακό συμβούλιο για να διαθέσουμε τους εκπαιδευτικούς που περισσεύουν στο ωράριό τους.
0: Ναι.
1: Και αφού ολοκληρωθούν οι αποσπάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και οι άδειες, τότε θα ξέρουμε, αλλά ναι, δεν είναι πάρα πολλά τα κενά.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξέρουμε τι κενά έχουμε.
0: Με το θέμα της στέγασης, αυτοί οι καινούργοι εκπαιδευτικοί που ήρθαν.
1: Κοιτάξτε, με το
0: περίπου
1: θέμα
0: 10% άτομα βλέπουμε εδώ.
1: Ναι, ναι, γνωρίζετε και την πρωτοβουλία που έχουν πάρει κάποιοι, ναι, εκπαιδευτικοί μαζί με, με τον ξενοδόχο κύριο Ξένο, για τη στέγαση με των εκπαιδευτικών, αλλά και κάποιοι στη δευτεροβάθμια, όλοι οι μότες έρχονται και βάζουν ενοικιαστήρια και, προσπαθούμε να βοηθήσουμε.
0: Ναι, αρκεί και οι τιμές να είναι λογικές. Λένε, μην ζητάνε 500 ευρώ σε κάποιον που παίρνει 7-8 κατοστάρικα, 9.
1: Γύρω στο χιλιάρικο, δεν είναι 7-8, αλλά δεν μας έχει πει κάτι παράπονα.
0: Μπορείτε να μείνετε κάπου σταθερά, κύριε Πόδο, δεν σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Το θέμα στεγαστικό,
0: εκεί,
1: δυστυχώς, είναι παγκόσμιο.
0: Εκεί,
1: ναι. Είναι μόνο στη Ζάκυνθο. Καταλάβατε.
0: Ναι. Ναι. Το πειραματικό
1: είναι έτοιμο, είναι στελεχωμένο και θα ξεκινήσουμε τα γένια από εκεί, μάλλον τον αγιασμό την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Είναι περίπου 90 παιδάκια, μου είπατε, στο πειραματικό.
1: Ναι, και ο Δήμος από ό,τι ξέρω κάνει κάποιες εργασίες.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ τα στοιχεία. Πολύ απογοητευτήκαν. Σε όλη την Ελλάδα συγχωνεύονται σχολικές μονάδες εξαιτίας της υπογεννητικότητας. Δεν υπάρχουν πολλά παιδάκια να πάνε νηπιαγωγείο και πρώτη δημοτικού. Ισχύει και σε εμάς αυτό, βέβαια.
1: Δυστυχώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υπογεννητικότητα. Σας το έχω ξαναπεί, το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Σας είπα ότι πέρυσι στην Ιγνασίου, από τους Αγίους Σαράντες μέχρι τον Άγιο Δασκάρεως και μέχρι επάνω στο Χτέλ ήταν 21 παιδιά. Φέτο είναι λιγότερα, 10.
0: 10 παιδιά, 10 παιδιά που θα πάνε τρίτη γυμνασίου.
1: Όχι, που φίτησαν πέρυσι.
0: Που φίτησαν πέρυσι, ναι, στην τρίτη γυμνασίου. Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε μου.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζετε το πρόγραμμα έτσι λίγο?
1: Έχουμε
0: να μου πείτε τις Παρασκευής που μας ακούνε κάποιοι γονείς.
1: Ναι, τις Παρασκευής 8 και 10 νομίζω. Το κάθε σχολείο ορίζει το δικό του αγιασμό, αλλά
0: ναι,
1: έχουμε βάλει και εμείς ένα επίσημο.
0: Ναι.
1: Έχουμε στείλει το δελτίο τύπου.
0: Ναι, ξεκινάτε από το πειραματικό.
1: Από το πειραματικό, 8 και 4. Το πειραματικό και το πρώτο λύκειο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά. Εδώ θα είμαστε να λέμε τα προβλήματα και τα θέματα και εσείς παρακολουθείτε από κοντά όλα τα σχολεία και τα προβλήματά τους. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε τον κύριο Διονύσιο Πόθο, γιατί εντάξει ανοίγουν τα σχολεία μεθαύριο, όμως δεν φεύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Και το πιο έτσι επίκαιρο θέμα που μας απασχολεί αυτές τις μέρες είναι αμή τι άλλο, ο αγωγός πάνω εκεί στα Ορεινά, Γύρι, Λούχα, Αγία Μαρίνα. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη, βρίσκεται στην περιοχή για να μας πει τι έγινε σήμερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσά και σε όλους τους Ζακυρινούς.
0: Λοιπόν, τι έγινε σήμερα, ανέβηκε για έλεγχο ή διαχειριστική, ισχύει αυτό?
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
1: Και εμείς ανεβήκαμε περίπου 10 άνθρωποι, μέλη και φίλοι του συνδυασμού και στελέχη. Ανεβήκαμε εκεί. Το ήξερα βέβαια ότι κάπου θα είναι σήμερα η διαχειριστική. Όντως βρεθήκαμε και μιλήσαμε, συναντήσαμε. Έκαναμε μια μικρή κουβέντα. Άλλωστε ο χώρος και ο τόπος εκεί δεν ενδείκνεται για μεγάλες συζητήσεις. Είχε ήλιο, ήμασταν τελείως έξω, ούτε καν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συζητήσαμε
0: εσείς
1: λίγο.
0: Είδατε τον κύριο Ασπιώτη συγκεκριμένα ή τους μηχανικούς?
1: Ήταν και η μηχανική και ο κύριος Ασπιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Και συζητήσαμε λίγο με τον κύριο Ασπιώτη και πολύ λιγότερο με τα μέλη της Επιτροπής.
0: Ναι. Εσείς τώρα, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ναι, ναι, είπε ότι θα κάνουν τη δουλειά τους, ο έλεγχος είναι σοβαρός, οι καταγγελίες που έχουμε κάνει είναι πολύ σοβαρές,
0: ναι.
1: Και θα δούμε. Ήταν και εκπρόσωπος του εργολάβου.
0: Ναι, οι εργασίες σήμερα γινόταν κανονικά, δούλευαν εκεί τα συνεργεία,
1: ναι, ναι.
0: Σήμερα δούλευαν.
1: Ναι, ναι, δουλεύανε τα συνεργεία, δούλευαν, βέβαια όχι στο σημείο που γινόταν έλεγχος, σε άλλο σημείο,
0: ναι.
1: Δουλεύανε κοινωνικά για...
0: μπορείτε να πάτε κάπου που να σας να μείνετε σταθερό σε ένα σημείο, δεν σας ακούμε πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, δούλευαν τα συνεργεία,
0: εκεί
1: λέω.
0: Εκεί ακριβώς, ναι.
1: Ναι, όχι στο σημείο που ήταν ο έλεγχος. Το έργο γίνεται σε μια απόσταση 8 χιλιόμετρων, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Οπότε ο έλεγχος ήταν στο 5ο, το λέω τυχαία.
0: Ναι.
1: Και τα συνεργεία δούλευαν λίγο χαμηλότερα,
0: ναι.
1: Στο Παγιά, ας πούμε, κάπου εκεί,
0: ναι.
1: Τώρα, πιο κάτω από τη Λούχα.
0: Τώρα, κύριε Τσουρουνάκη, υπάρχουν καταγγελίες ότι οι αγωγοί χώνονται έτσι πρόχειρα και δεν συνδέονται, ναι. Μεταξύ τους. Αυτό εσείς το είπατε στον κύριο Ασπιώτη?
1: Ναι, ναι, το είπα και στον κύριο Ασπιώτη.
0: Ναι.
1: Είπα ότι υπάρχει και μια καταγγελία σημερινή από δύο κατοίκους της περιοχής, ότι χώνανε ένα χαντάκι, γιατί δεν σκάβουνε το δρόμο στα χαντάκια,
0: ναι.
1: Απορροής
0: των υδάτων, ναι,
1: ναι. Βάζουνε τις σωλήνες και τις σκεπάζουνε. Λοιπόν, του είπα και είναι σε ένα κομμάτι περίπου 400 μέτρα, αυτό μου είπαν
0: οι κάτοικοι,
1: ναι. Της περιοχής, είχαν βάλει μία σωλήνα σε μία μεριά, μία στην άλλη. Το υπόλοιπο το σκεπάζανε έτσι όπως είναι, χωρίς ούτε καν σωλήνες.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πριν από εσάς είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Βίτσο Αγαπητό για, ναι. Κάποια θέματα καθημερινότητας για τα σχολεία, γιατί γίνονται καθαρισμοί τα σχολεία. Ο κύριος Αγαπητός λοιπόν είπε ότι ουδέποτε πήγε πάνω στην περιοχή εκεί, επειδή εσείς αναφερθήκατε σε προηγούμενες δηλώσεις ότι τον είδατε εκεί πέρα. Και μάλιστα ήταν κατηγορηματικός ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί με συνεργεία εκεί στο έργο που γίνονται, ναι. Εκεί πάνω που γίνεται ο αγωγός.
1: Ναι, ο κύριος Αγαπητός λοιπόν ήταν εκεί με δύο εργάτες του Δήμου, πιθανόν αλλοδαπή, δεν ξέρω τι. Και μάλιστα είχαν και το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας. Το αυτοκίνητο το μπλε που, ναι. Έχω φωτογραφία, μου τη στείλανε κάτοικοι. Μάλιστα ένας πολίτης πέρασε και τον έβρισε, κάτι που δεν συμφωνούμε βεβαίως. Τον αποκάλεσε κλέπτη, αυτά μου είπανε, εγώ δεν το γνωρίζω. Όμως το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας τον έκανε φωτογραφία και μου το έχει στείλει. Μας πει λοιπόν ο κύριος Δίτσος, που είναι στενός συνεργάτης του Δημάρχου, ποιος είχε το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας του Δήμου εκεί πάνω.
0: Στη φωτογραφία είναι και ο κύριος Βίτσος Αγαπητός.
1: Όχι, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να βάλει, γιατί ξέρετε ότι απαγορεύεται να βγάζεις κάποιον φωτογραφία χωρίς την κατάθεσή του. Δεν ήθελε να μπλέξει.
0: Απλά εσάς σας είπε ότι είδα τον κύριο Βίτσο Αγαπητό.
1: Εκεί. Ναι, με δύο εργάτες και σκουπίζανε την άκρη του δρόμου, τέλος πάντων, και ήταν εκεί και το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας που πιθανόν το πήρανε για να μπορούν να ρίξουν νερό.
0: Ναι. Και τώρα ο κύριος Αγαπητός ισχυρίστηκε εδώ ότι δεν ήταν.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Η φωτογραφία πάντως για με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας, ναι, είναι στη διάθεση του κυρίου Αγαπητού και να μας πει, είναι στενός συνεργάτης του Δημάρχου, να μας πει ποιος ήταν με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα...
1: Τι δουλειά έχει το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας να βρει στη συγκεκριμένη περιοχή που εστελείται αυτό το έργο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
1: όπως, να πω του κύριου Αγαπητού που το γνωρίζει, ναι, για δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αρκετά άτομα από τη ΔΕΙΑ, συνεργεία της ΔΕΙΑ, και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον Ογαλάβο. Δεν ήταν οι άνθρωποι, αυτοί που τους έστειλαν, και στείλανε δύο μέρες τα συνεργεία της ΔΕΙΑ, στολίνες ή να κάνουν κάποιες εργασίες, αρκετά άτομα για να βοηθήσουν το κουκούλωμα του έργου.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, δεν είναι οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ξεκάθαρος. Mm-hmm. Είναι οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι που τους δίνουν τέτοιες εντολές. Εργάτες είναι που παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα ή 850 για να ζήσουν το σπίτι τους. Λοιπόν, δεν τα έχουμε με τους εργάτες, με τους πολιτικούς προϊσταμένους.
0: Ναι. Είστε σε
1: δύο μέρες το καταγγέλλω. Ναι. Ήταν συνεργεία της ΔΕΙΑ. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Αγαπητός, υπάλληλος της ΔΕΙΑ είναι και στέλεχος του Δημάρχου, ξαναλέω. Τι έκανε και η ΔΕΙΑ. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πληροφορία είναι σημερινή, ετοιμάζουμε και σήμερα. Κάτι, όταν θα το επιβεβαιώσω, θα το ανακοινώσω.
0: Τι εννοείται, ο Δήμος ετοιμάζει κάτι?
1: Ναι, ο Δήμος ετοιμάζει.
0: Πού, εκεί στην περιοχή?
1: 15 άτομα συνεργείο να ανέβουν μετά τις 4-5 το απόγευμα που θα έχει φύγει η Επιτροπή Παρακολούθησης Ελέγχου του Έργου για να κάνουν κάποιες εργασίες. Και να σας πω κάτι, με πήρανε δύο εργαζόμενοι και μου το έπαρε και μου το επιβεβαιώσανε, οι οποίοι ουσιαστικά δεν θέλουν να πάνε, αλλά αναγκάζονται εκ των πραγμάτων. Μου λένε αν μπορώ να κάνω κάτι, τι μπορώ να κάνω. Δυστυχώς δεν είμαι εισαγγελέας. Αν είμαι εισαγγελέας,
0: κύριε Τσουρουνάκη, σας πήρανε δύο εργαζόμενοι από τη ΔΕΙΑΣ.
1: Όχι και από τη ΔΕΙΑΣ, του Δήμου.
0: Του Δήμου. Και σας είπανε
1: ότι
0: τους βάζουν απάνω. Θα πάνε πάνω σήμερα. Και δεν θέλουν να πάνε. Ναι.
1: Και δεν θέλουν να πάνε. Αν μπορώ εγώ να παρέμβω και να κάνω κάτι. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Μπορώ να
0: κάνετε εσείς βέβαια.
1: Mm-hmm. Λοιπόν,
0: αυτά,
1: για να ξέρουμε τι λέμε του κύριου Αγαπητού.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε, γιατί και οι εργαζόμενοι τώρα να πάνε να σκάβουν εκεί χώματα, πέτρες, βουνά, είναι ούτε καταναγκαστικά έργα είναι αυτά εκεί πάνω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα χρειάζεται να σκάβουν ή να κάνουν. Πιθανόν να καθαρίζουν το δρόμο ή κάτι άλλο. Όμως αυτή δεν είναι δουλειά που να την κάνει σκυροκίνητα. Αυτή γίνεται με μηχανήματα, υπάρχουν ειδικές τρούπες. Και πάνω απ' όλα είναι υποχρεώσει του εργολάβου. Δεν έχει καμία υποχρέωση ο Δήμος ή η ΔΕΙΑ να παρεμβαίνει και να κάνει δουλειές. Όπως δεν έχει και καμία υποχρέωση να κάνει δουλειές. Δύο μέρες δουλεύανε στον αγωγό της Φιλικών. Με ποιο δικαίωμα έχει παραλυφθεί το έργο? Το χειρίζει, είναι στη δικαιοδοσία της ΔΕΙΑ να επισκευάζει και να κάνει δουλειές. Είναι θέμα του εργολάβου.
0: Ναι. Εσάς τώρα αυτό το διάστημα, επειδή είχατε μιλήσει για απειλές, για τηλέφωνο, σας έχει ενοχλήσει κάποιος αυτή την περίοδο μετά τη συνέντευξη?
1: Όχι.
0: Μ' ακούτε?
1: Όχι, όχι,
0: όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα κάτι τελευταίο, γνωρίζετε πότε θα βγει αυτό το πόρισμα?
1: Από ό,τι μας είπε ο κύριος Ασκέτης, δεν θα αργήσει πολύ. Τον ερώτησα πιο συγκεκριμένα περίπου πόσες μέρες, μου λέει δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Είναι
0: θέματα
1: της ηλικίας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε. Κάθε μέρα γίνεται όλο και κάτι επιπλέον και κάτι διαφορετικό. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα σας και σε όλους.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα κυρίες και κύριοι να δούμε και το ρεπορτάζ που έκανε ο συνάδελφος Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος το πρωί βρέθηκε εκεί στην περιοχή και μαζί με τον κύριο Τσουρουνάκη και τους τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τους συνεργάτες τους, είχαν πάει και δημοτική σύμβουλη εκεί στην περιοχή, ήταν και ο Γιώργος. Μας έστειλε τώρα, μετά τη συνέντευξη του κυρίου Τσουρουνάκη, ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις, το ρεπορτάζ που έκανε σήμερα το πρωί ο Γιώργος εκεί. Να το ακούσουμε.
1: Βρισκόμαστε στη Λούχα Γύρη, εκεί που γίνεται το έργο, και μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, μαζί με το επιτελείο του, βρίσκεται σήμερα εδώ στα Ορεινά. Για ποιο λόγο, κύριε Τσουρουνάκη?
2: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα ήρθαμε στα Ορεινά, στα σημεία που γίνεται το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Άγιος Λέοντας. Είναι η Επιτροπή της Διαχειριστικής από την Κέρκυρα, μαζί με τους τοπικούς ανθρώπους της Διαχειριστικής και αρκετά άλλα άτομα. Ήρθαμε λοιπόν, κάναμε μια μικρή κουβέντα, γνωριστήκαμε και από κοντά, γιατί δεν γνωριζόμασταν όλοι. Παρακολουθήσαμε λίγο, οι εργασίες συνεχίζονται, και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της Διαχειριστικής για να ελέγξει την όλη κατάσταση. Βέβαια θα πρέπει να μπουν και εμπειρογνώμονες που θα ελέγξουν την ποιότητα κατασκευής. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να σταματήσουμε το έργο. Η αγωνία μας είναι το έργο να γίνει σωστό όπως πρέπει και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Διότι είναι ένα δίκτυο που θα δουλεύει σε υψηλές πιέσεις. Καταλαβαίνετε, από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα το υψόμετρο είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό οι σωλήνες είναι ειδικών πιέσεων, αντοχών μάλλον, συγγνώμη, και θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Εμείς έχουμε τις διαφωνίες μας, έχουμε επισκεφτεί και με μηχανικό του συνδυασμού φύλλο, ανεπίσημα βέβαια, και μας έχει δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Βέβαια ενημερώσαμε, έστω και με καθυστέρηση ολίγων μερών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, του μηχανικού στη Ζακύνθου, όπως ενημερώσαμε και τους μηχανικούς του Δημοσίου, το Σύλλογο Μηχανικών του Δημοσίου της Ζακύνθου. Και από εκεί και πέρα ελπίζω όλα να πάνε καλά και το έργο να γίνει σωστά και να πάρουν νερό τα Ορεινά της Ζακύνθου.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, στην επίσκεψή σας αυτή συναντηθήκατε με την Επιτροπή Αξιολόγησης, με τον κύριο Ασπιώτη, και αν ναι, τι σας είπε?
2: Σε ένα σημείο του έργου που βρήκαμε την Επιτροπή, συναντηθήκαμε, συζητήσαμε για αρκετή ώρα, 20 λεπτά πιθανόν. Βέβαια τους αποδεσμεύσαμε, η ζέστη είναι αρκετή, ο ήλιος, ήμασταν τελείως εκτεθειμένοι και δεν υπάρχει και λόγος, δεν θα λύσουμε τα προβλήματά μας εδώ πάνω στο βουνό. Απλά τους ενημερώσαμε ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, αυτή που μας έχει τάξει ο ζακεθινός λαός, για να γίνει πλήρης έλεγχος του έργου.
3: Πρίσμα 90 και 2.

Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και δύο.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
0: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
0: Τον Ξένο, τον Γυριώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
0: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
0: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
0: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
5: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
6: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπόντης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ρίσμα 92.
9: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Φτάσαμε 20 κάτι λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής μας. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Από την Ελβετία έρχεται μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγο σημειώθηκε έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό. 2 άτομα βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από την έκρηξη εκεί. Στη Νότια Ελβετία βρισκόταν ο υδροηλεκτρικό σταθμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση 2 εργατών κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές αν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό υδροηλεκτρικό σταθμό, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία, ή στη νέα εγκατάσταση που κατασκευάζεται δίπλα του, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων φράγκων και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση των αρχών. Στην περιοχή έχουν πάει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασώστες, καθώς και ελικόπτερα της ελβετικής αεροδιάσωσης. 2 είπαμε άτομα έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, αλλά υπάρχουν και αρκετοί άλλοι εργάτες εκεί στην περιοχή που έχουν τραυματιστεί και αυτοί δεν βρίσκονται έτσι σε τόσο σοβαρή κατάσταση. Είναι μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Αυτές λοιπόν, βλέπουμε τώρα τη διεθνή δημοσιογραφία, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό, παραμένουν έτσι τα προβλήματα και μεταξύ εκεί στην περιοχή του κόλπου του Ιράν και στην Ουκρανία. Λοιπόν, είναι ακριβώς τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι, η δημοσιογραφία περιμένει, παραμένει ίδια και οι συγκρούσεις μένονται και δυστυχώς ειδικά στην Ουκρανία πάρα πολλά νέα παιδιά αναγκάζονται να πάνε στο στρατό μετά από 16-17 ετών, τα καλούνε γιατί δεν έχουν αρκετούς στρατιώτες. Και δυστυχώς εκεί είναι ένα θέμα, πάρα πολλοί δεν θέλουν, προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα και να πάνε σε άλλες έτσι περιοχές. Αυτά λοιπόν είναι σε ό,τι αφορά την εξωτερική ειδησιογραφία.

Και από την τόσο δυσάρεστη είδηση στην Ελβετία, πάμε εδώ στην Ελλάδα, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Όπως είδατε και εσείς εκτές στα δελτία ειδήσεων, έγινε κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Γεννήθηκαν με 3 μικρά τυγράκια της Σουμάτρας. Είναι πολύ σπάνιο αυτό, γιατί τα ζώα που είναι στην εχμαλωσία πολύ σπάνια αποκτούν έτσι απογόνους. Γεννήθηκαν λοιπόν αυτά τα 3 μικρά τυγράκια. Υπολογίζεται ότι μόλις δυστυχώς 400 τίγρες στη Σουμάτρα βρίσκονται ελεύθερες στην φύση. Έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ το είδος για την γούνα του. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη διατήρηση ενός από τα πλέον απειλούμενα τίγρη στον κόσμο. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αττικού Πάρκου, εκτιμάται ότι μόλις 400 τίγρες της Σουμάτρας έχουν απομείνει στη φύση, γεγονός που καθιστά κάθε νέα γέννηση σημαντική για την προστασία του είδους. Τα 2 αρσενικά και το 1 θηλυκό υποβλήθηκαν ήδη στην πρώτη τους κτηνιατρική εξέταση, κατά την οποία τους τοποθετήθηκαν μικροτσιπ και τους χορηγήθηκαν τα πρώτα τους εμβόλια με στόχο την παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης.

σε μια άλλη δυσάρεστη είδηση πάμε τώρα. Σε κλίμα βαθιάς έτσι οδύνης και συγκίνησης θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους. Με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και εκπροσώπους της πολεμικής αεροπορίας να αναμένεται να παρευρεθούν για να τους αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Η πρώτη κηδεία θα πραγματοποιηθεί 10 η ώρα το πρωί στον πύργο, όπου συγγενείς και φίλοι θα μπουν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια.

και στην προσφορά τους στις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε τώρα στην δεύτερη κηδεία που θα πραγματοποιηθεί στις 4:30 στα Τζουμέρκα Ιωαννίνων, όπου συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου. Πολύ θλιβερά, αύριο λοιπόν θα αποχαιρετήσουν οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συνάδελφοι και η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας, τους δύο πιλότους. Η πρώτη κηδεία θα γίνει στον πύργο και η άλλη στα Τζουμέρκα Ιωαννίνων.

Πάμε να δούμε κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, από τις 8 έως τις 9 θα υπάρξει διακοπή στην περιοχή Καταστάρι Κανάλια, από τις 8.30 έως τις 9.30 ξανά στο Καταστάρι στα Τηγάνια και από τις 9.30 έως τις 12 στον Αλικανά στο χωριό και από τις 12 έως τις 2 Αμπελόκηπους κοντά στο σούπερ μάρκετ Lead και από τις 2 έως τις 3 στην περιοχή Γαϊτάνη στο Χαλικερό. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 8 με 11.30 στο Μουζάκι, στον οικισμό μετά τους Αμπελοκήπους. 11.30 με 1.30 στην περιοχή Μουζάκι στα πλυντήρια Κούτσι. Και 1.30 με 2.30 στην Λιθακιά, εκεί που είναι το σημείο Αυγουστιάτης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Λαγκαδάκια, από τις 7.30 έως τις 11.30 στον Άγιο Γιάννη και από τις 8 έως τις 3

στην περιοχή Αγραπηδάκη, ξανά στο χωριό στα Λαγκαδάκια. Και για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Τρίτη 7.30 με 11.30 στο Γαλάρο, πριν από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, 10 με 12 ξανά στο Γαλάρο στο χωριό, εκεί που είναι το σχολείο, και 12 με 3 ξανά στο Γαλάρο στο Ελαιοτριβείο Σπηλιού.

0: για άλλη μια νύχτα και εγώ από τη μοναξιά. Για οδηγό σε ένα δωμάτιο παιδικό προσπάθω.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο με καινούργια πράγματα ή μπορεί και με διάφορες έτσι επιπλέον ειδήσεις από τα σημερινά ρεπορτάζ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να μην ξεχάσω αύριο 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Εμείς είμαστε στις 12. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, γεια σας.

0: αγαξιά μου.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Με τις πιο ισχυρές ανατιμήσεις να καταγράφονται στην ενέργεια, πάνω από 30% στο ντίζελ, 15% στη βενζίνη και 40% στο φυσικό αέριο. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στο μοσχάρι, τα ψάρια και τα αμνοερήφια. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσει ανάσα, τόνισε στον Real FM ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
7: Σταθερά πολύ υψηλά τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες κινήθηκαν πάνω από τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, αν και μειωμένα για δεύτερο μήνα. Μέχρι το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών.
6: Μόλις το 37% των ελληνικών επιχειρήσεων επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην πλειοψηφία τους είναι πολύ μικρές με χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν μέσα σε σακούλα στην Κυψέλη. Εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν και εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα, στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
6: Ολοσχερός καταστράφηκε κτίριο στον Πειραιά έπειτα από εκδήλωση φωτιάς στα ξημερώματα σε κατάστημα με υφάσματα. Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο εργαζόμενο από τον Μπαγκλαντές, τον οποίο απομάκρυναν εγκαίρως.
7: Οξύτατη διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Βρετανία και Ισραήλ μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλει κυρώσεις στο Τελαβίβ, κατηγορώντας το για εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Γαλλία και Καναδάς ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν επίσης σε επιβολή κυρώσεων.
6: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια.
7: Άκρως απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA. Κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, η χώρα μας σε μαθηματικά ανάγνωση και φυσικές επιστήμες. Για τα χειρότερα αποτελέσματα από το 2000 έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, εθνικός συντονιστής του προγράμματος.
6: Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 120 χώρες και 2.000 αρχηγοί κρατών.
7: Ιστορικό ρεκόρ άφηξης επιβατών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Αύγουστο. Για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια ώρα έρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη.
6: Αναστάτωση για δεύτερη μέρα στα βρετανικά αεροδρόμια. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει λόγω τεχνικού προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
7: Στα αθλητικά, νικηφόρα πρέμιερα για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League με 1-0 επικράτησε τις αυστριακές LASK στη Νέα Φιλαδέλφια με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Κάναμε μια όριμη εμφάνιση, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.
6: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο κύπελο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-2 τον Βόλο.
7: Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά νέμι βόρειο σε Πτάμποφορ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στην Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του Ιδραργύρου αύριο.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
8: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Ακαδημία στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Ελληνικό.
6: Στο στούντιο βρίσκεται η Κασιανή Βραχά, γιατί πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση με αποτέλεσμα να έχουμε και τραυματισμούς ατόμων. Τι ακριβώς συνέβη, Κασιανή?
9: Ελισάβετ, ένα ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πριν από λίγη ώρα πάνω σε στάση μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Στο περιστατικό φαίνεται ότι ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, Ελισάβετ. Ένα λεωφορείο που προπορεύονταν και όπως φαίνεται χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από την πίσω πλευρά με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη στάση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 2 έχουν υποστεί κατάγματα, ενώ 2 ακόμη φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Όλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως είναι λογικό αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη οδό, στην Ανδρέα Παπανδρέου. Επικρατεί το αδιαχώρητο. Ας ελπίσουμε το καλύτερο για τους τραυματίες.
6: Να ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Για οτιδήποτε νεότερο, αν σας ενημερώνεις, να πούμε εμείς ότι οι ακροατές μπορούν να βρουν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο στο enikos.gr.
5: Το θέμα της ημέρας.
7: Πονοκέφαλο προκαλούν στους πολίτες τα κύματα ακρίβειας που οξύνουν οι πολεμικές σειράξεις. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί βρίσκονται στον αέρα και το διαθέσιμο εισόδημα εξανεμίζεται από το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα, σύμφωνα με τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε το ύψος του πληθωρισμού και το ποσοστό ζαλίζει, καθώς τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Πρώτα, στο χώρο των ανατιμήσεων λόγω της διεθνούς συγκυρίας έρχονται τα καύσιμα και ακολουθεί η ενέργεια, Δημήτρη Χριστούλια.
10: Βασίλη, ακριβώς όπως το είπες, πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος έφτασε το 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, 4,4% ήταν τον Ιούνιο, 5,2% τον Μάιο, 5,4% τον Απρίλιο. Σε μεγάλο βαθμό η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στις αυξήσεις στην άνοδο που σημειώνουν οι τιμές των καυσίμων εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Θα σου πω τρία στοιχεία που αφορά. Πρώτα θα σου πω για το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε ένα χρόνο 53,2% η άνοδος για το ντίζελ, 40,2% για το φυσικό αέριο και 15,3% Βασίλη για την βενζίνη. Τώρα πάμε και στα τρόφιμα να δούμε τι γίνεται εκεί. Επιμένει ο πληθωρισμός σε διψήφια ποσοστά για το μοσχάρι στο 13,5% και για το αρνίκι για το κατσίκι στο 11,3%. Το χοιρινό 1,4% ανατίμηση σε ετήσια βάση, 2,1% τα πουλερικά και 11,5% τα λίπαστα ψάρια. Τώρα, σε ετήσια βάση αυξήθηκαν ακόμη οι τιμές κατά 4,3% στα αυγά, 2% στο ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας, 1,5% στα τυριά, κατά 9,6% στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, ενώ μειώθηκαν οι τιμές κατά 7,1% στα φρούτα, 15% στο ελαιόλαδο και 1,1% στα λαχανικά. Τώρα, την ίδια στιγμή 6,2% έχει αυξηθεί σε ετήσια βάση το κόστος για τα ενίκια και 4,5% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Ακόμη έχουμε ανατιμήσεις 5,5% στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία, στα ταχυφαγεία και στα κηλικεία, 17,4% στα αεροπορικά εισιτήρια, ακριβότερα 7% είναι τα ασφάλιστρα υγείας και 4,2% τα κομμωτήρια. Και τα κομμωτήρια, Βασίλη, με όλα αυτά που σου είπα, ο πληθωρισμός έφτασε στο 3,8%.
7: 0,4% επάνω από τον Ιούλιο, Δημήτρη.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, Βασίλη, της τιμής του πετρελαίου Brent, του φυσικού αερίου.
7: Που βλέπουμε ότι φλερτάρει, Δημήτρη, από το πρωί με τα 100 δολάρια το βαρέλι.
10: Αν δεν φλερτάρει τώρα, τα έχει ξεπεράσει πριν από λίγο. 100,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφει άνοδο 2,5% η τιμή του πετρελαίου Brent. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι. Στα 71 δολάρια το βαρέλι ήταν στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Κοντά στο 40% η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent. Το φυσικό αέριο, 31 ευρώ ήταν το Μάρτιο, 78,5 είναι αυτή τη στιγμή, καταγράφοντας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, άνοδο 3,5%. Όλα αυτά, ειδικά το πετρέλαιο Brent, έχει σημαντική επίπτωση στα καύσιμα, το φυσικό αέριο έχει στο ρεύμα. Σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου Brent, ποια είναι η επίπτωση τώρα στα καύσιμα? Η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη αυτή τη στιγμή σήμερα είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεπεράσει
7: κατά πολύ. Χθες μιλούσαμε, Δημήτρη, για 2 ευρώ και 0,1 λεπτά και από 0,1 ανέβηκε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Το βλέπαμε σε πολλά παρατήρια το πρωί.
10: Ακριβώς, Βασίλη, που σημαίνει ότι χοντρικά ένα ρεζερβουάρ σε σχέση με το Μάρτιο που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή γεμίζει με 17-18 ευρώ ακριβότερα με αμόλυβδη βενζίνη σε αυτό το διάστημα. Στο πετρέλαιο κίνηση 50 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τον Μάρτιο στα 2,06 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο, 24-25 ευρώ για ένα ρεζερβουάρ περισσότερα σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Άρα, εάν δεν είχαμε τις κρατικές επιδοτήσεις και τις επιδοτήσεις από τα δηληστήρια, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Και προφανώς, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι με την τιμή του Brent να καταγράφει κάθε μέρα και νέα άνοδο, δυσίωνες είναι οι προβλέψεις.
7: Κάθε ώρα καταγράφει νέα άνοδο. Δημήτρη, πριν από λίγο το βλέπαμε στα 99,8 και τώρα μου είπες ότι υπερεύει τα 100 δολάρια το βαρέλι.
10: Λοιπόν,
7: και μέσα σε όλα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτές τις συνθήκες, λοιπόν.
10: Μου έλεγαν, Βασίλη, άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την αγορά καυσίμων, βενζινοπόλες με χρόνια εμπειρία, ότι αν ξεκίναγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα πωλείται προς 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή, αν κάποιος ήθελε να βάλει 1000 λίτρα στο καυσίμα του, θα πλήρωνε κοντά σχεδόν 2.000 ευρώ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη τιμή. Ας ελπίσουμε, απομένει ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στις 15 Οκτωβρίου, μέχρι τότε να έχουν φτιάξει τα πράγματα διαφορετικά, τα νοικοκυριά θα έρθουν αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες ανατιμήσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βασίλη.
7: Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσει ανάσα, τόνισε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
11: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει με δεδομένα τα χρήματα που έχεις σε όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες να μην δουν την αντανάκλασή τους σε αυτό το πακέτο, να μην δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και από εκεί και πέρα, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό μου ρόλο, η συζήτηση είναι από πού θα κόψουν οι συναδελφοί μου, δηλαδή τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα τα τελευταία δύο χρόνια που αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Κανείς μας δεν ισχυριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα, αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν σχετικό κύκλο και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες.
7: Στην Εθνική Συμφωνία και στη μία αναγραφή της αρχικής τιμής αναφέρθηκε η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία μίλησε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου.
12: Υπάρχουν παντού τα μπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει τα μπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει. Είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν ήταν φυτό αυτό. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή χωρίς προσφορά δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο, διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές ανά πελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
6: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Τον Ιούλιο ξεπέρασαν τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και εμφανίζονται μειωμένα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, με βασικό στόχο την επιτάχυνση των πληρωμών, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους επηρεάζουν τη ρευστότητα της αγοράς, η Σταύρο Πιεράκου.
13: Πράγματι, Ελισάβεντο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ανεβάζει ταχύτητα με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων που καταγράφονται, ενεργοποιώντας ως το τέλος Δεκεμβρίου τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, που έχει στόχο να πιέσει τους κρατικούς φορείς να πληρώνουν ταχύτερα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους ιδιώτες. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει τα στοιχεία, θα επιτρέπει έτσι στο οικονομικό επιτελείο να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο πού δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποιοι είναι οι φορείς εκείνοι που εμφανίζουν τις χειρότερες επιδόσεις, ώστε να παρεμβαίνει και να δίνει σήμα για επιτάχυνση των πληρωμών. Σύμφωνα με τη διαδικασία θα καταγράφονται τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, εκείνα που παραμένουν απλήρωτα, τα ποσά που εκκρεμούν, το διάστημα πληρωμής, αλλά και οι δημόσιοι φορείς που καθυστερούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
6: Δηλαδή θα φτιαχτεί κάτι σαν μια μαύρη λίστα των οργανισμών του δημοσίου που καθυστερούν πολύ.
13: Σε πρώτο στάδιο στόχος είναι η επιτάχυση. Όσοι φορείς δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους, τότε θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα αυτή, ώστε το Υπουργείο να κινείται ανάλογα απέναντί τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα πέσια του δημοσίου μειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο κατά 118 εκατομμύρια, υποχώρησαν στα 2,6 δις από 2,7 δις τον Ιούνιο. Είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας που το δημόσιο δείχνει να περιορίζει τις οφειλές του προς τους ιδιώτες, ωστόσο μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατομμυρίων ευρώ, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο διαμορφώνεται στα 3,2 δις ευρώ. Το ζητούμενο λοιπόν, Ελισάβετ, είναι να διατηρηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε πτωτική τροχιά μέχρι να συρρυκνωθούν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί παρά το γεγονός ότι το διάστημα που ήταν η Τρόικα και κατά τα μνημονιακή εποπτεία τα συγκεκριμένα χρέη υποχώρησαν, ποτέ δεν μηδενίστηκαν, αρκεί να σου πω ότι στο χαμηλότερο σύνο έφτασαν το Δεκέμβριο του 2021 όταν υποχώρησαν στο 1,8 δις. Αυτό είναι το σημείο που έχουν υποχωρήσει περισσότερο τα κρατικά χρέη, οπότε η πλατφόρμα έχει πολλή δουλειά να κάνει.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
7: Ορισμένο χρόνο επιβίωσης έχει η συντριπτική πλειονότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία από το Εμπορικό Μητρώο. Οι περισσότερες λειτουργούν από 3 έως 5 χρόνια, ενώ πιο ανθεκτικές αναδεικνύονται οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Τα στοιχεία δείχνουν, Μέρη Παπακοσταντίνου, ιδιαίτερα χαμηλή ανταγωνιστικότητα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί και στο λουκέτο.
12: ακριβώς, Βασίλη, το να ανοίξει μια επιχείρηση στην Ελλάδα μοιάζει πλέον με τολμηρό κοινωνικό πείραμα. Η ίδρυση μιας νέας εταιρείας συνοδεύεται από ενθουσιασμό, όμως η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει ακόμα αφιλόξενο για τις νέες ιδέες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 37% των μικρών επιχειρήσεων καταφέρει να επιβιώσει μετά την πρώτη πενταετία λειτουργίας τους στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 63% ανακατεβάσει ρολά πνιγμένο στα χρέη, τη γραφειοκρατία και την έλλειψη ρευστότητας. Αν κοιτάξει κανείς πίσω τις ετήσιες εκθέσεις του ΓΕΜΗ, το ισοζύγιο ανάμεσα σε ιδρύσεις και λουκέτα παραμένει θετικό. Χιλιάδες νέες επιχειρήσεις ανοίγουν κάθε χρόνο, όμως αυτό κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα της ανάγκης, της ανάγκης για επιχειρηματικότητα. Πολλοί επαγγελματίες δηλαδή ανοίγουν μια ατομική επιχείρηση ή μια οίκαι, όχι επειδή εντόπισαν μια πραγματική ευκαιρία στην αγορά, αλλά και έσχατη λύση απέναντι στην ανεργία. Χωρίς business plan, χωρίς επαρκές κεφάλαιο κίνησης και με υπερβολική συνδεξία και τελικά πέφτουν θύματα του πρώτου οικονομικού κλειδονισμού. Αυτό που έχουν διαπιστώσει είναι ότι οι αιτίες πίσω από το 63% των αποτυχιών είναι συγκεκριμένες και επαναλαμβανόμενες δυστυχώς. Έχουμε τη φορολογική ασφυξία, υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές, προκαταβολή φόρο, όλα αυτά εξαντλούν τα ταμεία μιας νέας επιχείρησης. Υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι εύκολη. Χωρίς κεφάλαιο, λοιπόν, η καθημερινή λειτουργία γίνεται ένας αγώνας δρόμου και έχουμε και την απουσία στρατηγικής, όπως πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ήδη κορισμένους κλάδους, όπως είναι η εστίαση ή το λιανικό εμπόριο, προσφέρουν ακριβώς τα ίδια προϊόντα με τον ανταγωνισμό. Τώρα, αυτό παραμένει φυσικά ανοιχτή πληγή για την οικονομία και απλά απαιτείται εκπαίδευση των ιδιωτών. Να πούμε και τα στοιχεία, μια και τα ανέφερε και εσύ, ότι οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν 63,8%. Αποτελούν την τραχοκοκαλιά της αγοράς, αλλά κλείνουν με τον ταχύτερο ρυθμό λόγω έλλειψης κεφαλαίων, όπως σου είπα. Έχουμε τα μονοπρόσωπα σχήματα, εκεί υψηλό ρίσκο, στηρίζονται σε ένα μόνο πρόσωπο. Αν ο διοκτήτης ξεμείνει από ρευστότητα, η επιχείρηση καταραίει άμεσα. Έχουμε το 73,7% λοιπόν του συνόλου. Στις ΟΕ και τις προσωπικές εταιρείες, εκεί είναι μέτριος ο κίνδυνος. Στην ύπαρξη εταίρων μοιράζει το ρίσκο, αλλά ευθύνες με την προσωπική περιουσία πνίγουν πολλούς. Οπότε έχουμε ένα 17% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και ενώνυμες εταιρείες, εκεί είναι πολύ πιο χαμηλό το ρίσκο, είναι στο 5,1%, έχουν αυστηρότερη δομή, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερο μέγεθος. Βλέπεις λοιπόν πάλι οι μικρομεσαίοι είναι αυτοί που είναι πάντα στη πιο δύσκολη κατάσταση.
6: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στην υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα Κυψέλης. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν και να εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα, ενώ αναζητούνται απαντήσεις μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Όσον αφορά την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά, επανεξετάζονται υποθέσεις εξαφανισμένων ατόμων, Θεοδόση Πάνου.
14: Βεβαίως και επανεξετάζονται εξαφανίσεις και μάλιστα των 3-4 τελευταίων ετών, καθώς φαίνεται πως εκεί οριοθετεί τουλάχιστον ο ανθρωπολόγος τον θάνατο του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά. Τα οστά τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη, ακριβώς πάνω από το στάδιο της Κυψέλης. Επειδή ακούστηκαν και για την εξαφανισμένη Κινέζα μεταφράση.
6: Ναι.
14: Όχι, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει, δεν είναι.
6: Φαίνεται ότι είναι πολύ παλαιότερα τα οστά.
14: Βέβαια. Ναι. Είναι ηλίου φαϊνότερων, άλλωστε. Τώρα, εκεί φαίνεται να μεταφέρθηκαν το τελευταίο διάστημα.
6: Πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα?
14: Ο ανθρωπολόγος, διότι δεν είναι δυνατόν βεβαίως ο ιατροδικαστής, καθώς δεν υπάρχει κανένας που θα μπορούσε ως επιστήμονας ο ιατροδικαστής να μπορέσει να βγάλει κάποια πορίσματα παρά μόνο ο ανθρωπολόγος. Αυτό βλέπουν από την επιστημονική τους κατάρτιση το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα μπορούν να το οριοθετήσουν μέσα στο τελευταίο εξάμηνο με απόκληση 1,5 με 2 μήνες. Κάπου υπήρχαν αυτά τα οστά. Όλα δείχνουν ότι ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει ο σκελετός φαίνεται να έχει θαυτεί. Εν συνεχεία να ξεθαύτηκε, να κρατήθηκαν τα οστά σε κάποιον χώρο και εν συνεχεία να κατέληξαν εκεί στο σημείο και βρέθηκαν όταν παιδιά τα οποία έκαναν προπόνηση στο ποδόσφαιρο από ένα δυνατό σου, την μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου και πήγε ο προπονητής να την πάρει. Η μπάλα είχε πέσει όμως κοντά στην σακούλα που είχε τοποθετήσει ο άγνωστος που μετέφερε εκεί τα οστά, με αποτέλεσμα βεβαίως να ενημερωθεί και η αστυνομία.
6: Πολύ μακάβρια υπόθεση. Μένεις μαζί μας, Θεοδόση, να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
15: Δεν μιλάμε για σωρό. Ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη εξέταση στα οστά τα οποία βρέθηκαν και ενημερώθηκε η αστυνομία, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αν ανήκουν αρχικά σε άνδρα ή γυναίκα, ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσαν να βρίσκονται εκεί. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο μέσω βιντεολογικού υλικού μόνο και καταθέσεων μαρτύρων να διαπιστώσουμε πώς βρέθηκαν εκεί τα οστά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αρχικά από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο και στη συνέχεια να διερευνήσουμε αν ανήκουν σε κάποιο πρόσωπο για το οποίο ίσως είχε δηλωθεί και εξαφάνιση στο παρελθόν.
6: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά. Οι πυροσβέστες έδωσαν για ώρες μάχη με τις φλόγες, ωστόσο το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός.
14: Το τριώροφο κτίριο πράγματι καταστράφηκε ολοσχερός και να σας αναφέρω και μία λεπτομέρεια. Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο υπόγειο κοιμόταν και ένας αλλοδαπός, κατά πάσα πιθανότητα εργαζόμενος, ο οποίος ευτυχώς την αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα και κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο. Μέχρι στιγμής τα αίτια έναρξης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς το εν λόγω κτίριο παραμένουν άγνωστα. Πραγματοποιούνται βέβαια έρευνες από τους πολύ έμπειρους πυροσβέστες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι η υπηρεσία που αναλαμβάνει άλλωστε όλες τις έρευνες για τις φωτιές. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουμε αιτία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Ενημερώθηκε άμεσα το πυροσβεστικό σώμα και επίσης ανταποκρίθηκε άμεσα όσον αφορά συνέλευση των πρώτων οχημάτων και των πληρωμάτων του πυροσβεστικού σώματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα την εγκατάσταση για την κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο και λόγω της πολύ μεγάλης συγκέντρωσης έφλεκτων υλικών, κατάστημα στο ισόγειο ήταν παλαιοπολείο, στους άλλους δύο ρόφους κατάστημα με υφάσματα, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το υλικό ήταν πάρα πολύ και τροφοδοτούσε συνέχεια την φωτιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, δυστυχώς όμως με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί ολοσχερός.
6: Έχουν απομείνει μόνο σκελετό στα σίδερα και οι λαμαρίνες. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
7: Οξύνεται η διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Βρετανία και Ισραήλ μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλλει κυρώσεις στο Τελαβίβ, κατηγορώντας το για εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στις τελευταίες ώρες έχει μπει το κλείσιμο του προξενείου στην Ιερουσαλήμ, με το Τελαβίβ να δίνει διορία 30 ημερών στους Βρετανούς διπλωμάτες να αποχωρήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, Τζένιγκ, η Κρυθαρά προειδοποιεί ότι θα χάσουν τις διαπιστεύσεις τους.
16: Συνολικά 12 χώρες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την βία των επίκων εναντίον Παλαιστινίων, αλλά και για την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους, όπως είπε, και πολύ συχνά η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Η απόφαση αποτελεί την πιο ξεκάθαρη αλλαγή στη Βρετανική εξωτερική πολιτική από τότε που Άντι Μπέρναμ έγινε πρωθυπουργός. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Ιορδανίας στην Ιερουσαλήμ και παράλληλα οι Βρετανοί εκπρόσωποι που έχουν τοποθετηθεί σε υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα στο Ισραήλ, καθώς και Βρετανοί διπλωμάτες που εδρεύουν στη Ραμάλα, θα πρέπει να αποχωρήσουν εντός 7 ημερών.
7: Αντιμέτωπος τώρα με νέες αναταράξεις είναι, Τζένι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, καθώς δημοσίευμα της Χαρέτζ αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί εγκαίρως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
16: Η έρευνα της εφημερίδας Χαρέτζ αναφέρει πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε λάβει επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 μέρες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και μάλιστα τις αγνόησε και δεν τις μετέφερε στο Υπουργείο Ασφαλείας. Σύμφωνα με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία διάρκεια 45 λεπτών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.
6: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, ενώ αργότερα σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και εναντίον πλοίων στον Περσικό κόλπο. Τις τελευταίες εξελίξεις μας.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
7: Στο δύο χωρών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μετακινείται από τους δασμούς στις απευθείας απαγορεύσεις αγωγών, ανεβάζοντας την πίεση σε έναν από τους στενότερους οικονομικούς εταίρους της Ουάσιγκτον. Από τις 29 του Σεπτέμβρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύουν την εισαγωγή σειράς καναδικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων αλκοολούχα ποτά και γαλακτοκομικά. Παράλληλα, επεκτείνονται οι δασμοί 50% σε επιπλέον προϊόντα, ενώ ο Τραμπ διέταξε να κινηθούν διαδικασίες για την απομάκρυνση καναδικών αγαθών από καταλόγους προμηθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κλιμάκωση ήρθε αμέσως μετά την έναρξη ισχύως των καναδικών αντιπίνων σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών εισαγωγών. Οι δασμοί της Οτάβας από 15 έως 50% καλύπτουν προϊόντα όπως χάλιβας, έπιπλα, ενδύματα και ηλεκτρονικά και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προκαλέσουν οικονομική αλλά και πολιτική πίεση στις ΗΠΑ, ακόμα και σε κρίσιμες πολιτείες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου.
8: Και να σκεφτεί κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, με τις όποιες διαφωνίες είχαν τα προηγούμενα χρόνια, διατηρούσαν από τις στενότερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση. In the night
13: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
17: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί έρευνα της PISA για τις επιδόσεις των μαθητών στις χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα στοιχεία είναι άκρως απογοητευτικά για την Ελλάδα, καθώς καταδεικνύουν ότι ένας στους δύο μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Αντίστοιχα, 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα ή το νόημα απλών κειμένων. Πτώση των επιδόσεων παρατηρείται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και αποδίδεται εν μέρη στην πανδημία, Γρηγόρη Διβάνη. Τα ευρήματα, ωστόσο, χτυπούν καμπάνες.
2: Τα αποτελέσματα της Διεθνούς Έρευνας PISA 2025 του ΟΣΑ έδειξαν μια γενικευμένη διεθνή υποχώρηση των επιδόσεων των 15χρονων μαθητών, με την Ελλάδα να καταγράφει μικρότερη πτώση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά να διατηρεί χαμηλή αφετηρία, με σχεδόν ένα στους δύο μαθητές να βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας. Η έρευνα αποτυπώνει μια παγκόσμια εκπαιδευτική κρίση, καθώς οι μέσες επιδόσεις του ΟΣΑ στα μαθηματικά και την κατανόηση κειμένου έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του θεσμού. Τα βασικά συμπεράσματα για την Ελλάδα είναι σταθερό. Όχι ανάκαμψη, η χώρα μας δεν παρουσίασε απόλυτη βελτίωση, αλλά εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης, χάνοντας λιγότερο έδαφος. Και λειτουργικός αναλφαβητισμός. Σχεδόν οι μισοί μαθητές δυσκολεύονται σε βασικές δεξιότητες. Από τη μία πλευρά, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε λόγο για ανακοπή της πολυετούς απόκλησης, καθώς η χώρα μας έχασε λιγότερο έδαφος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά, αντικειμενικά, αυτό δεν αποτελεί πραγματική επιτυχία, καθώς οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών παραμένουν καθυλωμένες πολύ κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Η σύγκριση ανά πεδίο είναι: στα μαθηματικά η Ελλάδα έπεσε 6 μονάδες αντί 11 του ΟΣΑ, στις φυσικές επιστήμες έπεσε 7 μονάδες αντί για 5 του μέσου όρου και στην κατανόηση κειμένου έπεσε 16 μονάδες, ίδιες μονάδες πτώσης με τον μέσο όρο των χωρών, αλλά σε πιο χαμηλό απόλυτο αριθμό. Ειδικότερα στα μαθηματικά, το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από τη βάση, στην κατανόηση κειμένου το 43,8% αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως ένα δοκίμιο ή κείμενο και στις φυσικές επιστήμες το 40,9% βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο επάρκειας. Υπάρχουν θετικά σημάδια. Υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα. Μετά την εφαρμογή των αυστηρών περιορισμών στα σχολεία, οι μαθητές δήλωσαν σε αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν χρησιμοποιούν ή κάνουν ελάχιστη χρήση κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, γεγονός που περιορίζει τη διάσπαση προσοχής. Και στο σχολικό περιβάλλον καταγράφηκε ενθαρρυντική άνοδος στο αίσθημα ασφάλειας των παιδιών μέσα στο σχολείο. Γενικά, η χώρα μας κατέλαβε χαμηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, λόγω της συμμετοχής περισσότερων χωρών το 2025, 91 χώρες από 81 το 2022, αλλά και της μεγάλης πτώσης που σημείωσαν άλλα κράτη, η θέση μας παρουσίασε οριακές δεκιμάνσεις. Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν γκρεμίστηκε στην κατάταξη οφείλεται αποκλειστικά στο ότι χώρες που παραδοσιακά βρίσκονταν πολύ πιο υψηλά, όπως Φιλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία, κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό και πολύ μεγαλύτερη καθίζηση στις δικές τους βαθμολογίες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, που είναι καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής και εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA.
3: Πρόκειται για τα χειρότερα αποτελέσματα από την έναρξη της έρευνας το 2000. Το μεγάλο πρόβλημα έγκυται στην κατανόηση κειμένου, όπου εκεί έχουμε μια δραματική βουτιά 16 μονάδων, που σε επίπεδο χρονικό σημαίνει περίπου ένα χρόνο λιγότερο εκπαίδευσης. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό από πρώτη άποψη, η χώρα εμφανίζει κάποια πρώτα σημάδια σταθεροποίησης και βελτίωσης. Τα προηγούμενα χρόνια και ήμασταν κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, αλλά όλο και αύξανε και η απόστασή μας από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Αυτό που τώρα επετεύχθη, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι στα μαθηματικά είχαμε τη μισή πτώση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 12 μονάδες, στην Ελλάδα 6 μονάδες.
1: Την έρευνα σχολίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου.
4: Τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA του 2025 του ΟΣΑ αποτυπώνουν μια ανησυχητική διαχρονική πτώση στις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών παγκοσμίως, αλλά και η Ελλάδα παραμένει καθυλωμένη σημαντικά κάτω από το μέσο όρο των αναπτυγμένων χωρών. Αυτό που απαιτείται είναι μια ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, όπως και των αναλυτικών προγραμμάτων που γράφονται τα σχολικά μας βιβλία, στροφή στην κριτική σκέψη και ανάλυση και μια ουσιαστική στήριξη του μάχημου εκπαιδευτικού στην τάξη.
5: Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία ότι η χώρα μας επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι. Θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
6: Καλό μας ημέρα και από εμένα. Τα του διαστήματος τα ανέφερες πολύ ορθά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτά που θα συζητήσουν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες μετά την παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι συνοδεύτηκε μέσα από τις υπογραφές των επόμενων κεφαλαίων στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Επιτάπητος λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναμένεται να βρεθεί και ένα κομβικό ενεργειακό έργο. Mm-hmm. Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο στη σκιά του αναθεωρητικού βερμπαλισμού της Άγκυρας, η οποία επιχειρεί να απλώσει περαιτέρω τα δίχτυα της παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο, ρίχνοντας παράλληλα γέφυρες και με τον αραβικό κόσμο. Είναι δεδομένη η πρόθεση της ελληνικής πρωτεύουσας να προχωρήσει το έργο. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το τονίζει αυτό στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Το ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, όσον αφορά στις προθέσεις της Αθήνας. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και η είσοδος του γαλλικού κολοσσού της Meridiam στο όλο εγχείρημα, που μπουστάρει περαιτέρω το συγκεκριμένο έργο, το οποίο να προσθέσουμε επίσης ότι έχει και ευρωπαϊκή ομπρέλα. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν, κορυφαίο ζήτημα, θα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας στο τετατέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρατζέφτα και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συγγνώμη, από εκεί και πέρα οι δύο ηγέτες αναμενόμενα θα συζητήσουν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει τον Εμμανουέλ Μακρόν για το νέο κύκλο των τουρκικών προκλήσεων. Σε συνέχεια, το αναφέρατε επίσης στην αρχή της χθεσινής παρουσίας του στην άτυπη τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Αιγύπτου, Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Χρυστοκλήδης έδειξαν και πάλι την ηγεσία του εξ Ανατολών γείτονα, την οδό του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε, το έχει τονίσει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ότι ο δρόμος της Τουρκίας για την Ευρώπη είναι μέσα από τις καρδιές της Αθήνας, όσο και με τη Λευκοσία.
1: Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Παράλληλα, συνεχίζει τις μετεγγραφές, καθώς το κόμμα προσχώρησαν οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία, την ενέργεια, το κοινωνικό κράτος και τη στέγαση, δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επισήμως λοιπόν προσχώρησαν πλέον οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πολύ αναμενόμενη έτσι άφιξη που είχε πολύ συζητηθεί. Να θυμίσω ότι η κυρία Τελιγιορίδου θα είναι υποψήφια στα νομοκαστοριάς, εκεί ήταν και βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Αβραμάκης στον νομό Σερών. Τώρα, δεν είναι οι μόνοι για τους οποίους έτσι υπήρχε πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και πολύ παρασκήνιο το προηγούμενο διάστημα. Η επόμενη θεωρείται ότι θα είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Β' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέγεται ότι θα επιστρέψει και εκείνη στο ΠΑΣΟΚ, καθώς από εκεί είχε αποχωρήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ άλλοτε. Και ο κύριος Αυλονίτης λέγεται ότι θα προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Αυτό που παραμένει μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα μπει στις λίστες, στις πράσινες λίστες και μάλλον στην Αλφα Πειραιά ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Τώρα, όσον αφορά στην κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής έτσι ρητορικής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ εν όψη και της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΤ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι η μεγάλη διαφορά που βρίσκουν μεταξύ όσων εξήγηλαν

0: αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες, μετά και από τις χθεσινές δύο πολύ ωραίες συσκέψεις με φορείς τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, είναι πάρα πολλά σφιξίματα χεριών, πάρα πολλές περατζάδες τόσο στη ΔΕΘ όσο και στην Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Δεν θα μείνουν μόνο στην κεντρική Μακεδονία, αλλά θα πάνε και στην Ανατολική και την Δυτική Μακεδονία. Όλα τα κλιμάκια που έχουν βρεθεί να περιστοιχίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη στην περιοδία του. Αυτή την Παρασκευή το βράδυ θα παραθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ένα ποτό στους δημοσιογράφους που θα βρεθούν εκεί, προκειμένου να έχουν κάποια τετατέτα από τα οποία συνήθως, ή κάποια πηγαδάκια από τα οποία συνήθως προκύπτουν και ειδήσεις. Λίγο μετά, μία μέρα μετά, στην πραγματικότητα θα έχουμε την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και βεβαίως την Κυριακή το μεσημέρι, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυτό που αναμένουμε είναι το Σάββατο να δώσει ένα γενικό πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και την Κυριακή, στις ερωτήσεις πια, στις απαντήσεις των άλλων, να διευκρινίσει τόσο τα περί κοστολόγησης, για τα οποία αναμένει και ο ίδιος να ερωτηθεί, όσο και τον χρόνο υλοποίησης κάθε μέτρου που θα έχει εξαγγείλει το Σάββατο το βράδυ.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο προεκλογικός πυρετός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωσε η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη.
2: Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Ή αν θέλετε ο κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό, ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της Φόρου Γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερο την ανισότητα. Αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες, το λέω αυτό ενδεικτικά.
3: Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Άλεξης Τσίπρας ανεβαίνει και πάλι στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Με ενδιαφέρον αναμένουμε, Γιάννη Τσακίρη, τις απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τη σύγκριση των προγραμμάτων των κομμάτων.
4: Είναι για δεύτερη φορά, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη ο Άλεξης Τσίπρας. Εβδομάδα παρουσιάσε το οικονομικό του πρόγραμμα, τώρα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Εδώ πρέπει να σου πω ότι θα παρατείνει την παραμονή του στην Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ. Είναι προφανές ότι κορυφώνεται η σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά και η μάχη που δίνεται για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου μετά από που έδωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αλλά και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη που ανεβαίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι φανερό πως ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να ενισχύσει τη δυναμική που έχει καταγράψει η Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι τώρα και να κλειδώσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον τη δεύτερη θέση της δημοσιοποίησης. Να σου πω ότι 50 δημοσιογράφοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να πάρουν μέρος στη συνέντευξη τύπου, η οποία αναμένεται με βάση αυτή τη συμμετοχή να διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά και για τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου. Φυσικά, πρέπει να σου πω, θα ερωτηθεί για όσα ακολούθησαν την παρουσίαση του δικού του προγράμματος και τις παραφωνίες που υπήρξαν με τις σιρήνες στην παγκόσμια βάση δεδομένων, αλλά και τελευταία με τις δηλώσεις για Καντάρι. Να σου πω ότι αμέσως μετά την συνέντευξη τύπου ο πρώην Πρωθυπουργός θα παραθέσει και αυτός ένα χαλαρό ποτό με τους δημοσιογράφους, όπου δεν αποκλείεται εκεί να έχουμε τις σπουδαιότερες ειδήσεις, καθώς γνωρίζεις πολύ καλά ότι
3: όπως συνήθως
4: τύπου είναι πολύ προσεκτική συνήθως η πολιτική αρχή.
3: Σφοδρή η κριτική που άσκησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
5: Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλ, όπως έκανε με τον Κλίντον, αλλά

0: και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν όχι μαθηματικά, απλή αριθμητική και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Ακούσατε ασφαλώς τον οικονομικός υπεύθυνο του εγχειρήματος Τσίπρα να μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση και να λέει για ένα χρόνο 400.000 ευρώ, για τέσσερα χρόνια 400.000 διά 4, άρα 100.000 ευρώ. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το πρόβλημα, Τζένι Κρυθαρά, οδήγησε στην ακύρωση χιλιάδων πτήσεων και επηρέασε περισσότερους από 10.000 επιβάτες.
2: Το πρόβλημα επηρέασε περίπου 12 αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα, με τα Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham και London City να είναι μεταξύ των σοβαρότερα πληγέντων. Και σήμερα έχουμε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, γι' αυτό και οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν χθες. Είναι πάρα πολύ σοβαρή τεχνική βλάβη στη Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και, όπως ανέφεραν οι αρχές, είναι κάτι που επιλύεται και μέσα στη μέρα ενδέχεται να έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πτήσεων.
3: Αθλητικά.
4: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση. Μούδιασαν παίκτες και φίλαθλοι, Δημήτρη, όταν είδαν τον Κωνσταντίνο Καρίτσα να καταραίει μέσα στο γήπεδο. Έχουμε νεότερα για την υγεία του?
5: Στιγμές αγωνίας και ανησυχίας το βράδυ στο Ντόρτμουντ και στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Καρίτσα, καθώς ο 18χρονος διεθνής μέσο επιθετικός αποχώρησε με φορείο από το μάτς με τη Villarreal για το Champions League. Πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα, ένιωσε αδιαθεσία, έκανε ένα σπριντ, πάσαρε σε συμπαίκτη του και μετά έκανε σήμα ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει πέφτοντας στο τερέν. Μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια, στη συνέχεια στο νοσοκομείο μαζί στο ασθενοφόρο ήταν και η μητέρα του, η οποία έβλεπε το παιχνίδι από τα VIP του γηπέδου. Η Dortmund ενημέρωσε πως υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος και αύριο θα του γίνουν νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει.
4: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον Καρέτσα. Τώρα, με το δεξί μπήκε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Νίκησε 1-0, θα μπορούσε όμως και καλύτερα.
5: Με πολύ καλή εμφάνιση και νίκη 1-0 η πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Αυστριακή Λάσκ. Ο Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ τον νικητήριο τέρμα της Ένωσης, που είχε καλές ευκαιρίες για να σημειώσει και παραπάνω γκολ. Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Για ιστορική βραδιά μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε, γιατί η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία του γηπέδου. Είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο για το Champions League. Η νίκη αυτή θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Τακτικά ήμασταν σχεδόν τέλεια. Αξίζαμε την νίκη. Είχαμε τον έλεγχο σε ό,τι γινόταν στο γήπεδο. Μια μικρή λεπτομέρεια ήταν ότι δεν σβήσαμε το μάτς με δεύτερο γκολ. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Κάθε φορά αισθανόμαστε περήφανοι γιατί απολαμβάνουμε κάθε βραδιά στην έδρα μας. Ευχαριστώ τους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες και συνεχίζουμε.
6: Επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου με την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετς σε ουδέτερη έδρα στο Λονδίνο. Ο σκόρερ του χρυσού τερματος της ΑΕΚ, ο Μαρίν, τόνισε.
7: Yeah, first of all, thank you, but I'm really happy for the team for the 3 points.
8: Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ, οπότε χαίρομαι, μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματος, οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω από αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
6: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ο Ολυμπιακός, που νίκησε 3-2 τον μαχητικό Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με 2 γκολ ο Αρμάντο Γκονζάλες και ένα ο Γκουστάβο Πουέρτα για τους Ερυθρόλευκους, που προηγήθηκαν στο 68 λεπτό με 3-0. Όμως συνέχεια μετά το 79 λεπτό χαλάρωσε και δέχτηκε 2 τέρματα από τον Βόλο με τον Ματίας Γκονζάλες και τον Χαραλάμπογλου. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στάθηκε στην πρώτη παρουσία του Πουέρτα και στον Γκονζάλες, που έδωσαν λύσεις στο σκοράρισμα.
9: Estaba siempre situado en buenas posiciones.
10: Η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα ήταν πολύ καλό σήμερα, ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά, μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι είναι τα 2 γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Ο Ορμίγα έχει έρθει για να παίξει σε αυτή τη θέση. Έχει έρθει ο Γκονσάλες για να παίξει στη θέση του επιθετικού, για να συναγωνιστεί τον Αγίου Μπελκάμπη, ο οποίος τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα λείπει για αρκετό καιρό, και γενικότερα για τη θέση του επιθετικού. Τα σημερινά γκολ σίγουρα τον βοηθάνε να σταθεροποιηθεί σε αυτή τη θέση, να είναι πιο ανταγωνιστικός, να έχει αυτοπεποίθηση και θα πρέπει φυσικά να συνεχίσει να συναγωνίζεται με τους συμπαίχτες του που είναι σε αυτή τη θέση, όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ, όπως είναι ο Ζώτα, όπως είναι ο Κλέιτον, γιατί έχει συγκεκριμένη θέση.
9: Tener confianza y estar cada vez mejor.
1: Ο καιρός. Επιχειρεί να εναρμονιστεί σε φθινοπορεινούς ρυθμούς τα Σορνιακέ.
3: Είναι νωρίς ακόμα. Την άλλη εβδομάδα κρατάμε την όρεξή μας για το φθινόπωρο από την Κυριακή και μετά, θα έλεγα. Αφού σήμερα έθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Πίνδου και της κεντρικής Πελοποννήσου, στην Αρκαδία, στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με βοριαδάκι που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5 και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά, ενώ στην Αττική τους 34 και στη Θεσσαλονίκη τους 31, με ηλιοφάνεια και στις δύο πόλεις. Δεν φαίνεται να αλλάζει ο καιρός και μεθαύριο, ενώ όπως είπα η αλλαγή φθινοπορεινή την περιμένουμε
1: από την
3: Κυριακή, από την Κυριακή ουσιαστικά και μετά, οπότε θα έχουμε και βροχούλες και υποχώρηση θερμοκρασίας και εξασθενημένους νοτιάδες. Αλλά δεν φαίνεται τα φαινόμενα να είναι έντονα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Στο κόκκινο είναι και η κάθοδος του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι κόκκινο μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Τσαρδιτού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θεσσαλονίκη, σοβαρό ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία στη Νέα Πόλη. Το ένα έπεσε σε στάση, 4 τραυματίες.
4: Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, πρώτο θέμα και στο ενικός.gr. Τρομάξαμε, έπεσε όλη η στάση πάνω στη γυναίκα, αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασκανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργο Τζιβελεκίνη.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Τουρκία, είμαι συγκινημένος.
1: Γιατί για
0: το Λαβρέτη τον ήξερα προσωπικά. Τον είχαμε φιλοξενήσει, το Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, και πολλές φορές εδώ σε εκπομπές μου στο Real FM. Mm-hmm. Είναι από τους πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Η Κατερίνα Βουτσά, που έχουμε κάνει μαζί χιλιάδες εκπομπές, ξέρει ότι δεν υπήρχε εκπομπή μου χωρίς Λαβρέντη. Σήμερα είναι 7 χρόνια από την ημέρα που πέθανε. Και ξέρεις, έφυγε με τραγικό τρόπο. Είχε δώσει μια συναυλία 6 Σεπτεμβρίου του 19. Εκεί στη Μαγνησία έχει και ένα εξοχικό σπίτι εκεί. Με την οικογένειά του ήταν. Και θα δίνει μια ακόμα συναυλία στις 9, σαν σήμερα.
1: Ξημερώματα. Πάντως ακούμε το ένα από τα πιο μαγικά του τραγούδια.
0: Και ξημερώματα έφυγε από τη ζωή από ανακοπή στον ύπνο του.
1: Αλλά εμείς σήμερα τον τιμάμε, ακούμε ένα από τα πιο μαγικά του τραγούδια πραγματικά.
0: Και βάλε λίγο Κατερίνα και θα σου πω γιατί και εγώ το αγαπώ. Ρίξε λάδι στη φωτιά. Καταρχήν λέει ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Και αυτό θα μπορούσε να είναι τίτλος. Ποιοι δεν ρίχνουν λάδι στη φωτιά την περίοδο στην πολιτική σκηνή?
1: Ελάχιστη νομίζω.
0: Όλοι
1: ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Μητσοτάκη, Τσίπρας,
0: Ανδρουλάκης, όλοι.
1: Στη σειρά. Ποιον να πρωτοπάρουμε?
0: Επίσης λέει, επειδή ήσουν αγέννητη εσύ τότε, το δελτίο των 9. Τότε το κεντρικό δελτίο δεν ήταν ούτε 7 παρατέταρτο, ούτε 8, ούτε 8. Ήταν 9. Ήταν η κρατική τηλεόραση στις 9. Άρα το δελτίο των 9 πουλάει, γιατί αναφέρεται.
1: Το δελτίο των 9 πουλάει, φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά γενικώς πουλάνε τα πάντα αυτή την περίοδο. Έχουμε πολύ πράγμα να πουλήσουμε κι εμείς.
0: Μας λείπει ο Αλέξης. Ο Λαβρέντης. Ο Λαβρέντης μας λείπει πάρα πολύ, Λουκία.
1: Σήμερα έχουμε τον Αλέξη όμως, άλλο.
0: Άλλο.
1: Σήμερα έχουμε Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστά, εκεί ήταν το μυαλό μου.
1: Εκεί ήταν το μυαλό σου.
0: Που μιλάει 5 ώρα σε λίγο. Τώρα, σου έχω κι άλλο τραγούδι. Θυμάσαι που...
1: Γιατί έχουμε αρχίσει τα τραγούδια, δηλαδή μα φεγγάρια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ξεκινάει ο Μητσοτάκης και αφιερώνει στον Τσίπρα αυτό ότι...
1: Τα δίδυμα φεγγάρια.
0: Ναι, όχι, τα δίδυμα φεγγάρια, αλλά το κομμάτι του στίχου που είναι «Σε ξέρω».
1: «Σε ξέρω». Απαντάει έλα που τα λες, έλα που σε ξέρω.
0: Μπράβο, το θυμάμαι, το θυμάσαι.
1: Εννοείται. Και... Ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω.
0: Τέλειο. Και έρχεται το Πασό και λέει παρακάτω κύριε, λέει δίδυμα φεγγάρια. Και είστε σαν δίδυμοι Τσίπρας και Μητσοτάκης. Yeah. Και ο Τσουκαλάς που είναι σε φόρμα, ο Κώστας που φιλοξενούσα και σήμερα, λέει εγώ έχω κι άλλο να αφιερώσω στον Μητσοτάκη. Και αφιερώνει στον Μητσοτάκη Κατερίνα Βουτσά.

0: και το ερμηνεύει καταπληκτικά ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι. Αλλά πρέπει να σου πω, επειδή είχα τσουκαλά σήμερα, ναι, με το που το βάζω και λέω, κοίτα, είναι ο Σπανάκης δίπλα, mm, μόνο που δεν ήρθαν στα χέρια. Εσύ λέει, λες τα ψεύτικα, τα λόγια τα, ναι, μεγάλα για τον πρωθυπουργό μας.
1: Να σου πω όμως ένα άλλο. Από την άλλη, στη Νέα Δημοκρατία, τι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε σε αυτή την περίοδο με βάση τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
0: Ωραίο είναι και αυτό. Και έχουμε και συνέχεια.
1: Διότι λένε ότι εμείς τόσο έχουμε, τόσο μπορούμε να δώσουμε.
0: Και παρεμβαίνει και Μαριζέτα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και λέγω κι εγώ. Δεν θα μείνω πίσω. Μαργαρίτης δεν με νοιάζει. Θα το ακούσουμε αύριο αυτό.
1: Αύριο. Δεν
0: σήμερα
1: με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι που τραβάμε.
0: Αυτό. Ωραίο.
1: Και λοιπόν, ο δικός σου και ο δικός μου στο, ναι, πουθενά μας πάνε όμως.
0: Όπα, αυτό είναι η συνέχεια.
1: Αυτό είναι η συνέχεια. Τώρα αυτό γιατί το πει Μαριζέτα.
0: Το πουθενά μας πάνε θα το πει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ή ο Βελόπουλος. Περίμενε. Λοιπόν, ωραίο, πλάκα έχει αυτό.
1: Πλάκα έχει.
0: Να παίξουμε μουσικές καρέκλες. Δηλαδή, κατά ένα μια μέρα να φτιάξουμε 15
1: τραγούδια. Να σου πω, μήπως είναι μουσική σκηνή τώρα η περίοδος που περνάμε. Μια μουσική σκηνή με πολλές παραφωνίες, μπορώ να πω.
0: Τι τραγούδια λένε. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι τραγούδια λένε.
1: Λυπητερά, πάντως.
0: Εγώ ξέρω σε τι ρυθμό χορεύουν
1: για τον
0: οι
1: κόσμο.
0: Πολίτες.
1: Ναι, λυπητερά για τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Και λυπητερή μετά.
0: Ναι, άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι ζούμε την μεγαλύτερη, την πιο ευτυχισμένη περίοδο τη ζωή μα.
1: Μέρα θαύμα.
0: Ναι.
1: Το φοβερό παράδειγμα στην Ευρώπη, μόνο εμείς δίνουμε. Μόνο Μητσοτάκης δίνει, κανένας άλλος. Γιατί η χώρα ανοίγει και είναι του Μητσοτάκη, δεν είναι των πολιτών.
0: Ναι, μου έλεγαν σήμερα επίσης στελέχη υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για καταθέσεις που δείχνουν, λέει, αν πεινά ο κόσμος, πόσες καταθέσεις φτάνονται κατά δισεκατομμύρια. Και εγώ ρωτάω τα λεφτά αυτά που είναι. Δηλαδή, ακόμα και η έρευνα.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες έρευνες που λένε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να αποταμιεύσουν στο λογαριασμό τους, δεν έχουν πάνω από 1000 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι έρευνες.
0: Ή καθόλου. Ή είναι μείον λογαριασμός. Αλλά πέραν αυτού, εγώ θα σου πω ότι υπάρχει η έρευνα του ΙΟΒΕ, ότι τα λεφτά τελειώνουν. Το ΙΟΒΕ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ,
1: όχι,
0: ούτε ΕΛΑΣ, ούτε ΠΑΣΟΚ.
1: Τελειώνουν στις 16, το 16, ναι.
0: Η ΜΕΕ για ΣΕΒΕ, πώς λέγεται, 18.
1: 18, και η Τράπεζα της Ελλάδος, ναι. Που λέει ότι
0: κανένας
1: από τις 15 αρχίζουν και τελειώνουν και στις 23 τελειώνουν.
0: Ναι. Άρα.
1: Άρα.
0: Άρα τα λεφτά πώς μας
1: φτιάχνουν. Όχι, άρα κατά τα άλλα ζούμε το πραγματικό όνειρο. Ζούμε σε μια ονειροχώρα, μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει, δεν ξέρω, είναι θέμα αντίληψης. Εγώ τα έλεγα και χθες στο Κόντρα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνουμε που ζούμε. Ζούμε στην Ελβετία και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αυτό που λένε στις γιορτές, όταν είναι γεμάτο ένα ακριβό εμπορικό κέντρο ή ορεινοί προορισμοί. Τι λέτε, κύριε, ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν βρίσκεις κρεβάτι τα Χριστούγεννα για την Πρωτοχρονιά. Και εγώ απαντώ. Στο έχω ξαναπεί αυτό, αλλά θα στο ξαναπώ γιατί είναι διδακτική ιστορία και εμένα μου το έχουν πει. Πώς είναι όλοι οι Έλληνες, 10 εκατομμύρια στρογγυλά, σωστά. Ωραία. Το 10% πόσο είναι, 1 εκατομμύριο. Το 1% πόσο είναι, 100.000. Αν αυτοί οι 100.000 Έλληνες γεμίζουν τα Χριστούγεννα το τάδε εμπορικό κέντρο που είναι ακριβό και κλείσουν όλοι αυτοί οι μισοί δωμάτια σε ακριβά σαλές όλη την Ελλάδα και δεν βρίσκει κρεβάτι, σημαίνει ότι τα λεφτά μας τρέχουν τα μπατζάκια επειδή το 1% των Ελλήνων, δηλαδή 100.000, έχουν λεφτά?
1: Όχι, συγνώμη, βέβαια.
0: Και,
1: δηλαδή να βλέπουμε, να μην βλέπουμε το 1%, να βλέπουμε και το 99%.
0: Ναι. Μην πάει το μυαλό στο 1% Τσίπρας, πατριωτική εισφορά στο 1%. Δεν εννοούσα
1: αυτό.
0: Όχι,
1: δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Μιλάμε για το 1% των Ελλήνων που βρίσκονται πολύ ψηλά εισοδηματικά.
0: Εκεί υπάρχει άλλο θέμα τώρα. Πριν μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, δύο θέματα στην Ελλάς. Το ένα, σχετικό με την πατριωτική εισφορά, έχουν πιάσει και έχω πάρει μηνύματα από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, ότι ο κύριος Κουτεντάκης το πρωί, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, που τον φιλοξένησα, όταν τον ρωτούσε για την πατριωτική εισφορά, λέει ότι εμείς είπαμε να την επιβάλλουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πάρουμε. Γιατί δεν πρέπει να βρούμε πρώτα τον πλούτο των Ελλήνων.
1: Εννοείται.
0: Άλλο το εισόδημα, άλλο πλούτο. Μετά να τον.
1: Πού βρίσκεται.
0: Ναι, μετά αυτό, μετά εκείνο. Άρα εδώ το ερώτημα μου είναι. Εγώ θα ρώτησα σήμερα τον κύριο Τσίπρα, αν ήμουν εκεί. Αυτό. Διαφημίζεται ως βασικό μέτρο ότι θα επιβάλλετε το 1% ως φόρο στο 1% των Ελλήνων. Mm. Αφού δεν ξέρετε πόσοι είναι αυτοί που είναι οι πλούσιοι και πόσα λεφτά έχουν και πώς θα εισπράξετε, τι νόημα έχει να το πείτε από τώρα? Πρόσεξε, δεν το έχουν υπολογίσει, ναι, δεν το έχουμε υπολογίσει στα 7,5 δις που θα εισπράξουμε,
1: ναι,
0: αλλά εμείς το θέλουμε.
1: Και
0: έχει,
1: είναι και κάτι
0: νόημα
1: που
0: να
1: το λέει από την αρχή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
1: αυτό για την πατριωτική εισφορά.
0: Ναι.
1: Είναι από, άρα, το από όταν ξεκίνησε τις παρουσιάσεις
0: του. Τι νόημα έχει να το πεις αν δεν ξέρεις πόσα θα πάρεις και ποιος είναι ο πλούτος των Ελλήνων? Έχει κανένα νόημα? Αφού τι πρακτικό αποτέλεσμα.
1: Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και θα απαντήσει σήμερα, γιατί έχει να απαντήσει σε πολλά. Πρέπει, υπάρχουν πολλά θολά σημεία που πρέπει να διευκρινίσει. Και ας έχουν δώσει διευκρινήσεις στα στελέχη του, πρέπει να δώσει διευκρινήσεις και ο ίδιος. Όπως όλο αυτό με το περιουσιολόγιο, όλο αυτό με τις θηρίδες που έγινε, όλο αυτό με το θέμα με τον κύριο Νιφούδη. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί για όλα αυτά και θα απαντήσει.
0: Υπάρχει το σως θέμα που προέκυψε χθες τη νύχτα με τον
1: κύριο
0: Σιακαντάρη.
1: Βέβαια. Άλλο θέμα από εκεί.
0: Τη γνώμη. Ναι. Κάνει χθες μια ανάρτηση, είναι ο συντάκτης του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ναι. Και ωραία. Εκ των στενών του συνεργατών από ό,τι είχε τότε.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν είναι στενός συνεργάτης και λέει τη γνώμη του. Και επίσης υποστηρίζει, αλλά κάτσε να πω πρώτα τη λέει και μετά
1: ναι,
0: τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Κάνει λοιπόν μια ανάρτηση το βράδυ, η οποία όταν τη διαβάσεις και κάνεις τη δεύτερη ανάγνωση, είναι σαν να λέει: και αν έρθουμε εδώ σε δύσκολη θέση, δεν πρέπει να σκεφτούμε να συνεργαστούν Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης πρώτου κινδύνου που θα προκύψει. Τι λέει λοιπόν. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5D, είναι Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας, το Die Linke, το αριστερό, να συνεργαστούν με το Merz, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το δεξιό ας πούμε, ή να αφήσουν τη Γερμανία, αν δεν το έκαναν, να πέσει στα χέρια του αφεντέ, του ακροδεξιού. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει τα συνέδριά τους, Πασόκ μου πάει εμένα το μυαλό, πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ.
1: Λοιπόν, τι παράδειγμα βγάζει. Μετά την πρόσεξε. Ανάρτηση του
0: περίμενε,
1: κυρίου.
0: Περίμενε. Ναι. Τι συμπέρασμα βγάζω εγώ διαβάζοντάς το. Ναι. Είναι σαν να στέλνει μήνυμα ο Σιακαντάρης εδώ, στο όλα τα κόμματα. Παιδιά, τα ίδια λέγανε και με εμάς στη Γερμανία και ήρθε ο Χίτλερ. Άρα σκεφτείτε, αν είναι να πάμε στο κακό, να συνεργαστούμε Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης.
1: Από τότε που το είπε ο κύριος Χιακαντάρης, πραγματικά πήραν φωτιά τα τόπια. Εγώ αυτό είδα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο κύριος Δουδονής, λέει ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, προχωρεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
0: Ναι, δεν είπε αυτό. Νέα Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς, είπε ο κύριος
1: ναι.
0: Χιακαντάρης, στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι βγήκε από δεξιά στο Πασόκ κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Χιακαντάρης κάνει μια ανάλυση που τα παίρνει όλα πίσω. Λέει αυτή η ανάλυση δεν έχει καμία σχέση με προτροπές προς Ελλάς και Πασόκ να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει. Όταν όμως τον βγάλαμε και του μιλήσαμε αναλυτικά, και του είχα μιλήσει και εγώ και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης. Καταρχήν δεν με έβαλε κανένας να το πάρω πίσω. Το πήρα μόνος μου. Εγώ θεωρώ ότι δεν το έβαλαν χέρι και του τράβηξαν τα αυτοί. Τώρα παραμονή τη θέση και στη Τσίπρα. Να πας να πεις.
1: Να πας γιατί να πεις όλο αυτό.
0: Και όχι τυχαία
1: πρόσωπα. Βέβαια.
0: Δεύτερον, λέει ότι δεν έχει καμία οργανωτική σχέση με το κόμμα, αλλά είναι στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο τη Ελλάς. Άρα. Να το δεύτερο. Το τρίτο. Όταν τον πιέσαμε, η απάντηση ήταν εντάξει, παιδί μου, και αν γίνει η στραβή, να μην συζητήσουν. Δεν λέω να, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα. Άρα το ξανάπε. Τέταρτο. Διαφωνώ με τα συνέδρια. Δεν κατάλαβα, λέγεται το Πασόκ, όχι η Νέα Δημοκρατία. Κακώς δεν είναι απόφαση αυτή. Θα πει δεν θα. Όταν θα το δούμε.
1: Καλά, ότι μπαίνει ο κύριος Χιακαντάρης και στο Πασόκ τα εσωκομματικά.
0: Ναι, άρα ποιο που καταλήγω. Ότι ο κύριος Χιακαντάρης, επειδή. Του έχω μιλήσει κιόλας γενικώς, που κάνει και συνεντεύξεις.
1: Ναι, ναι, και
0: αυτό
1: εγώ.
0: Πιστεύει. Mm. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχει κάτι που είναι δεν. Όταν προκύψει ανάγκη θα το δούμε και δεν μπορείς να λες όχι, γιατί η ιστορία διδάσκει ότι αν πούνε όλοι όχι, θα έρθει ο επόμενος Χίτλερ. Αυτό έλεγε ο κύριος Χιακαντάρης.
1: Αυτό λέει και ουσιαστικά αναφέρεται και σε όλο αυτό, δηλαδή πήρε το παράδειγμα με αυτό που έγινε στη Γερμανία και κάπως νομίζω προσπάθησε να το συνδέσει με την ελληνική πραγματικότητα και κυρίως με το γεγονός ότι υπάρχει, από ό,τι λένε, όταν λένε όλοι, μα όλοι, εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Εγώ δεν έχω ακούσει ότι κάποιος μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον. Όλοι προς το παρόν το αποκλείουν. Τι θα γίνει.
0: Έτσι. Τώρα, επίσης. Ένα άλλο θέμα, άρα περιμένουμε σε αυτά απαντήσεις, λες από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Από τον Αλέξη Τσίπρα,
0: πέντε. Πες ποιοι είμαστε, γιατί παίρνουμε φόρα και μετά συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω τα 7 επόμενα.
1: Εννοείται. Όπως κάθε μέρα, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσο, εδώ στα μικρόφωνα του Real FM 3 με 5. Στο τιμόνι της εκπομπής η Δήμητρα Ιπανανού. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα η Κατερίνα Μασιβουτσά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Ικούτρα. 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, να σου. Όπα. Βάλε, Κατερίνα, περίμενε.

0: Ξέρεις, εμείς τη λογική ξεχνιόμαστε και μιλάμε συνεχώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Χατζη Νικολάου.
1: Ξεχνάμε ότι κάνουμε ραδιόφωνο.
0: Όταν το 2015 από το Μέγκα βρέθηκα στον Real FM, μου λέει, βάζε και καμιά μουσική ανάσα, μην παίρνεις. Το ξεχνάω, έχω περάσει 11 χρόνια.
1: Εγώ το ίδιο, γιατί στην τηλεόραση δεν μπορούμε να μένουμε μουγκοί. Δηλαδή
0: δεν έχει πάυση μουσική.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Στο ραδιόφωνο έχει όμως, θέλει ανάσες.
1: Και ο Νίκος
0: τις αφήνει υποδειγματικά στην εκπομπή του. Επίσης μαθαίνουμε ακόμα. Έλα λίγο Κατερίνα, βάλε λίγο μουσική.

0: και όταν έχει Michael Jackson, βέβαια παίρνει δύο ανάσες.
1: Έχει και ωραίο beat αυτό το τραγούδι. Έχει πολύ ωραίο beat.
0: Λοιπόν,
1: λέει beat, αλλά έχει και ωραίο beat.
0: Δύο σχόλια ακόμα πριν πάμε στο μεγάλο θέμα τη οικονομία και του πολέμου. Φλωρίδη. Σωστά είδα την κόντρα σήμερα που έχει κάνει πρώτο θέμα.
1: Το σέλιδο,
0: ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμο.
1: Μια κινδυνολογία
0: εδώ,
1: στο φουλ. Γιατί η κινδυνολογία είναι αυτή.
0: Τι είπε ο κ. Φλωρίδη, ότι αν μείνουμε ακυβέρνητοι, να προσέξουμε, αν δεν υπάρξει συμφωνία για μια κυβέρνηση μετεκλογικά, μην κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Σέβομαι τον κύριο Φλωρίδη.
1: Εμένα μου
0: έκανε
1: εντύπωση η δήλωση πάντω Φλωρίδη που είπε Μητσοτάκη ή ντου των Τούρκων. Μου θύμισε λίγο σαν το καραμαλίσι τάγκ, αλλά όχι.
0: Λίγο.
1: Ναι, αλλά όχι καλό είχα. Θέλω να πω, κατάλαβε. Αυτό μου θύμισε.
0: Πάλι λίγο παραπάνω.
1: Πολύ. Αυτό μου θύμισε. Σαν το καραμαλίσι τάγκ.
0: Δεύτερον, βγαίνει χθε ο κύριο Σαλμά, πρώην υπουργό Νέα Δημοκρατία. Υπουργό Υγεία, δεν θυμάμαι.
1: Και λέγεται ότι ξέρει που θα πάει.
0: Είναι πολύ
1: ωραίο.
0: Και λέει στο Open, κάνει για συνέντευξη και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης αμέσως μετά και λέει μια στιγμή ο Σαλμάς παραδέχθηκε ότι εκείνος ξεκίνησε την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν φαντάζομαι ο Σαμαράς να κάνει την ατιμία να τον πάρει μαζί του. Εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή, αν όντως ο κύριος Σαλμάς είναι που ξεκίνησε την υπόθεση Νοβάρτης, στην οποία βρέθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ τότε κατηγορούμενοι και ο κύριος Σαμαράς, και ο Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρτος, ο κύριος Τουρνάρας. Θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ο κύριος Πικραμένος. Ταιριάζει. Να πάρεις αυτό που ξεκίνησε, αυτό που σε πήγε να σε οδηγήσει στη φυλακή από κουλοφόρους, ανώνυμους μάρτυρες.
1: Καλά, και ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Σαλμά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι έχουν τεράστια κόντρα.
0: Αλλά εγώ περιμένω και μιλάω πάντα με πολύ προσοχή σεβασμό.
1: Μια πολύ μεγάλη κόντρα.
0: Κοίτα, μιλάω προσοχή σεβασμό πάντα για τον κύριο Σαμαρά. Στο συγκεκριμένο όμως εμένα μου κλωτσάει. Εγώ συμφωνώ με τον Άδωνη. Δηλαδή, Σαλμάς που ξεκίνησε Νοβάρτης και θα τον βάλει δίπλα του, δεν ξέρω. Και σήμερα είπε καλύτερο ο κύριος Γεωργιάδης. Αν βάλει τον Σαλμά υποψήφιο, μένει να βάλει επικεφαλή του επικρατεία στην Τουλουπάκη. Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Αλλά με αυτό που είπε ο Άδωνης ότι είμαστε στην απόλυτη ευημερία, συγγνώμη,
1: αυτό,
0: αλλά...
1: Αυτό, συγγνώμη, δεν υπάρχει.
0: Δεν
1: δηλαδή, ναι, ναι. Δεν και επίσης
0: συμφωνώ.
1: Είπε και στο ΕΞ, έγραψε χθες, ότι εμείς θα αναμετρηθούμε με τη συμφωνία, με την συμμορία της μιζέριας. Εγώ θα προτιμούσα να έγραφε ότι θα αναμετρηθούν με την ακρίβεια,
0: φυσικά.
1: Με τα καρτέλ, με τα νοσοκομεία και τις ελλείψεις και όχι με τη συμμορία της μιζέριας.
0: Λοιπόν, κάποτε το μαγκαζίνο, νομίζω το κεντρικό δελτίο, ο Κατερίνα Βουτσά του Real FM είχε η καλή είδηση της ημέρας ή κάτι τέτοιο, σαν φιλεράκι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ένα φιλεράκι, η καλή είδηση της ημέρας. Βάλε λίγο μουσική, ένα χαλί να το πω εγώ. Βάλε Κατερίνα έτσι, να το κάνω εγώ το χαλί. Λουκία περίμενε.
1: Θα κάνεις το χαλί.
0: Θα κάνω το χαλί, ναι.
1: Κάνε και το χαλί.
0: Και θα με πατήσεις μετά.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Για βάλε μια μουσική. Θα βάλει, θα το βρει Κατερίνα. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Με ωραίο χαλί. Μαντόνα.
0: Μην το χαλάς, κάνε, περίμενε, άσε
1: περιμένω,
0: με να το
1: περιμένω,
0: πω.
1: Περιμένω,
0: λοιπόν, πάμε Κατερίνα, έλα. Η καλή είδηση της ημέρας. Λοιπόν, έχω δύο καλές ειδήσεις, Λουκία.
1: Α, τέλεια, από ποια θα ξεκινήσουμε.
0: Πετρέλαιο.
1: Ωραία.
0: Επιτέλους πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Τι καλά, χειροκρότημα τι ωραία, δεν έχουμε
0: μπράβο,
1: να βάλουμε
0: μπράβο,
1: χειροκρότημα, έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, λεφτά έχεις.
1: Εγώ τότε, τα πατσάκια μου.
0: Συνταξιούχοι να δεις που μας ακούνε.
1: Ναι, ναι. Είναι και πρέπει να είναι και τρεις ευτυχισμένοι.
0: Βέβαια, πανηγύρισμα. Δεν βλέπεις τους δρόμους πανηγυρισμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το πετρέλαιο πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός από την Ελστάτ που έφτασε το 3,8% με 30% αύξηση στο ντίζελ και 15% στη βενζίνη.
1: Είμαστε ακόμα πάμε. Στη μία καλή είδηση ή έχουμε περάσει και στη δεύτερη.
0: Ναι, ναι. Η δεύτερη είναι ο πληθωρισμός.
1: Ναι.
0: Πάμε και στην τρίτη την καλύτερη.
1: Ωραία.
0: Το πετρέλαιο έχει 100, κάτι. Να σου πω πόσο έχει στις διεθνείς αγορές το ντίζελ, το οποίο εδώ οδεύει προς το 2,5-2,10 με επιδότηση όμως 15 λεπτών από τα δηληστήρια 5 και από το κράτος 10, και η βενζίνη, η αμόλυβδη, έχει φτάσει ήδη τα 2,10 με επιδότηση 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Πόσο έχει το ντίζελ, Λουκία μου, στις
1: διεθνείς
0: αγορές?
1: Για πες, γιατί είμαστε στις καλές ειδήσεις τώρα, φαντάσου να φτάσουμε και στις κακές.
0: Εδώ να δεις καλή είδηση. Είπαμε ότι το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια.
1: Ωραία.
0: Ναι, το ντίζελ.
1: Μήπως
0: ανάσα,
1: έχει
0: ανάσα,
1: για να πάρω βαθιά ανάσα, ανάσα και να μου το πεις. Εγώ παίρνω
0: βάλε,
1: τώρα, πάρε
0: βάλε
1: και εσύ
0: Κατερίνα.
1: Να
0: λοιπόν, 370 δολάρια το βαρέλι.
1: Αυτά είναι.
0: Ε?
1: Αυτά είναι.
0: Άλλη
1: καλή,
0: oil,
1: τέτοιες καλές
0: ναι,
1: ειδήσεις έχεις άλλες.
0: Jet oil.
1: Να μας κάνεις την καρδιά περιβόλη.
0: Το jet fuel είναι κυροζίνη 180. Άρα το ντίζελ έχει διπλή τιμή από το. Θυμάσαι που μας έλεγαν, ξεχάστε, δεν θα πέσει, διότι. Το είπαμε στον Γιώργο, τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Διότι στις διεθνείς αγορές και να πέσει έξω το ντίζελ είναι στα ύψη. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Είναι ο πρώτος που το είπε και μπράβο του. Το φυσικό αέριο πόσο έχει πάει, λέγανε ότι θα πάει 100 τα Χριστούγεννα. 78 ευρώ η μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε ρεύμα, αέριο, ντίζελ, βοήθειά μας. Είναι ένα πακέτο των καλών ειδήσεων της ημέρας. Πώς φαίνεται?
1: Είναι όλο το πακέτο καλό.
0: Πολύ θετικά.
1: Δηλαδή, ναι, να το έχουμε, να το κάνουμε, ξέρεις, μόνιμη ενότητα. Αλλά δεν θέλω να στεναχωρώ τους ακροατές μας κάθε μέρα. Δεν θέλω. Θα ήθελα πραγματικά να έχουμε καλή είδηση της ημέρας.
0: Λοιπόν, ο πληθωρισμός είναι 3,8, πιο πάνω από τον προηγούμενο μήνα.
1: Αυξήσεις, είπαμε, φυσικό αέριο 40,2.
0: Φυσικά είναι 40, ναι.
1: 40, ναι. Πετρέλαιο κίνησης 30.
0: Ναι, βενζίνη 15.
1: Βενζίνη 15. Στέγαση 9,7.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Μεταφορές 7,7. Ναι. Εστίαση 6%. Ένδυση υπόδηση 5,3. Ασφαλιστικά 3,4. Νομίζω πάμε καταπληκτικά.
0: Έχω το ακόμα καλύτερο.
1: Λέγε.
0: Αν άνοιγε σήμερα, θα μας το κύριο Παγιωρίου, κράτω ως ερώτηση. Η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμας, πώς θα πουλούσαν τα βενζινάδικα?
1: Για ξαναπέστο μία.
0: Ξεκινούσε από σήμερα, θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου.
1: Ωραία.
0: Η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι, πόσο θα ξεκινούσε. Πόσο, δεν ξέρω.
0: 1900 ευρώ ο τόνος.
1: Ο τόνος, άρα κάποιος που θέλει
0: πέρσι,
1: να βάλει.
0: Πόσο 1100.
1: Καλά.
0: Διπλάσιο. Σχεδόν
1: διπλάσιο.
0: Θα βρεθεί πολυκατοικία να βάλει με 1900 πετρέλαιο.
1: Εδώ πέρσι με 1100 δεν μπορούσαν και τουρτουρίζανε.
0: Βλέπεις
1: όλο το χειμώνα.
0: Πόσες 1900. Καλές ειδήσεις, δεν έχεις παράπονο, σου
1: έχω
0: μαζέψει.
1: Όχι, Παναγία μου. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων, ξέρουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
0: Έχω καθημερινή. Ο Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Σ' αρέσει αυτό, όχι,
1: Όχι. Έλα να βρούμε μια καλή ειδήση. Έλα λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισάωρο.
0: Πάμε μία κάτι. Ξανάρχισε ο πόλεμος. Λοιπόν, γιατί γελάς? Σε δύο τίτλους θα τα δώσω. Ήταν φανερό ότι προς τα εκεί πάμε. Απαρεπτόντως, ο Τραμπ πανηγύρισε μαζί με το Μάσκ για την νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Έπεσαν οι μάσκες, έτσι. Μάσκες. Λοιπόν, ξανάρχισε ο πόλεμος. Πώς ξανάρχισε? Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι τους έχουν χτυπήσει οι Ιρανοί δύο πολεμικά πλοία. Βούλιαξαν 5 Ιρανικά τάνκερς, το ένα κοντά στο νησί Χάρκ που το έχεις μάθει πια. Είναι το νησί κλειδί για την Ιρανική οικονομία, από εκεί φεύγει όλο το Ιρανικό πετρέλαιο. Απάντησαν οι Ιρανοί, κοίταξέ με, χτυπώντας 20 πλοία, 2 Αμερικανικά πολεμικά, 8 Αμερικανικά τάνκερς και 10 πλοία άλλων εθνικοτήτων και 3 χώρες. Η Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στην Ιορδανία Αμερικανικές βάσεις. Κατά τη γνώμη σου, άρχισε ο πόλεμος πάλι?
1: Όχι, δεν έχει σταματήσει ποτέ πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε κάποτε.
0: Ταυτόχρονα
1: δηλαδή για μία μέρα που είχε και χειρία και ούτε.
0: Ταυτόχρονα απάντησαν οι Σαουδάραβες χτυπώντας την Ιεμένη μετά την επίθεση, το άλλο μέτωπο, των Χούθη στη Σάουντι Αράμκο. Και την ίδια ώρα φαίνεται ότι δεν πήγε καθόλου καλά το ταξίδι των απεσταλμένων του Τραμπ, Βίτκοφ και Κούστνερ σε Κίεβο και Μόσχα. Ο Πούτιν πήρε χθες τον Τραμπ για να του διαβεβαιώσει ότι δεν θα χτυπήσουμε την Ευρώπη. Αλλά ο Λαυρόφ είπε: δεν θα χτυπήσουμε. Αλλά αν μας χτυπήσουν, ο πόλεμος θα ξεκινήσει, θα είναι σύντομος και αποτελεσματικός. Τι καταλαβαίνεις από αυτό? Ότι θα είναι και νομίζω να χτυπήσουν. Όχι, όχι.
1: Πράγμα.
0: Για τον ψυχρό πόλεμο λέω.
1: Ναι.
0: Το άλλο τώρα, οι παρατηρητές από όλο τον κόσμο, τα βλέπα όλη νύχτα, λένε ότι πάμε σίγουρα σε συνέχιση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και το 27. Τι σημαίνει αυτό για την ενέργεια?
1: Ότι θα εκτιναχθεί ακόμα περισσότερο.
0: Καληνύχτα σας.
1: Μετά, βέβαια.
0: Καληνύχτα
1: θα μιλήσουμε
0: σας
1: για την ενέργεια αναλυτικά.
0: Με τον κύριο Στοδουλίδη και με τον κύριο Παγιώργιο.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Και έχουμε και το ρεύμα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Παστάβρου.
1: Και να δούμε αν όντως θα υπάρξει ένα κούφι στα νοικοκυριά. Και αν,
0: σταδιακά.
1: Ναι, και ο κύριος Στοδουλίδης θα μας πει. Δηλαδή πώς θα τα κάνουμε λίγο τα λιράκια, να το πω έτσι.
0: Κατερίνα, δώσουμε ένα λεπτό. Θα τα σταδιακά πια όλα τα κόμματα. Επειδή δεν έχει λεφτά. Μπήκαν στο σταδιακά. Λέει, κάνω ένα μέτρο, περίμενε, το εξαγγέλω και θα είναι 29 η πρώτη χρονιά και 34 η τελευταία.
1: Ναι, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι είναι λίγο εκβιαστικό και είναι και λίγο κοινικό.
0: Σήμερα
1: δηλαδή,
0: έχει
1: δηλαδή, όταν σου λένε ότι ψήφισέ με για να το εφαρμόσω,
0: δεν θα γίνει κανείς
1: πιστικός. Κάτσε, ψηφίστε με για να το κάνω.
0: Δεν θα γίνει κανείς πιστικός. Πρόσεξε, ο κ. Κουτεντάκης. Σε λογική. Περίμενε. Σε λογική Πιαρακάκη, ο κ. Κουτεντάκης ήταν επικεφαλής του Γραφείου Προβλησμού του Κράτους στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Μου λέει λοιπόν, τα μέτρα τα δικά μας είναι από 29 και μετά ή 30.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Και η Ελλάς. Επίσης μου λέει, μισό λεπτό.
1: Μιλάω για όλους.
0: Ναι, το λέω, του λέω. Η αντιπολίτευση λέει να δώσουμε τα 13 ευρώ του υπερπλεονάσματος αυτό που λες και εσύ. Όχι, λέει. υπάρχουν αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Όπα λέω, πιαρακάκι έχω δει, Κουτεντάκι. Μπερδεύτηκα. Μου λέει Κουτεντάκι. Λέω, το ξέρω, ρωτάω, καταλαβαίνετε γιατί. Διότι πρώτη φορά βλέπω στέλεχος δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα να λέει υπάρχουν αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.
1: Αυτό είναι φρασιολογία πιαρακάκι. Και γενικά όλοι έχουν βάλει στο παιχνίδι.
0: Όχι το Πασόκ, όχι τόσο.
1: Όχι τόσο. Μιλάω για την Ελλάδα. Ελλάς και Νέα Δημοκρατία. Έχουν βάλει στο παιχνίδι τις έννοιες ακόμα και σε θέματα, ας πούμε, παιδείας. Χθες είχα την κυρία Λαλιώτου, που είναι η αρμόδια επί παιδείας. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Η κυρία Λαλιώτου λέει σε βάθος τετραετίας.
0: Ναι, το είπα τώρα, ναι.
1: Δεν λέει κανείς αύριο με το καλημέρα σας, με το που θα βγούμε κυβέρνηση, σε βάθος τετραετίας. Προσέχουν πάρα πολύ το πώς τοποθετούνται.
0: Τελευταία κουβέντα. Το Πασόκ που ξανά λέγει σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς και εμείς τώρα λέμε σύνταξη 13. Δεν εννοούμε εφάπαξ. Εννοούμε μισή τον πρώτο χρόνο, καθόλου το δεύτερο, μισή τον τρίτο και το καθεξής. Δηλαδή δεν λένε καλημέρα, πάρει την όλη τη σύνταξη. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο Φίλη για τον πόλεμο που ξανά άρχισε και τον πόλεμο που δεν τελειώνει. Και τι σημαίνουν όλα αυτά. Μετά,
1: έχουμε
0: ενέργεια.
1: Ενέργεια, Μιχάλη Χριστοδουλίδη και Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο πρατηρίου και... Καυσίμων Αττικής.
0: Και καλύτερο.
1: Μετά, βέβαια, στο τέλος έχουμε αφήσει

0: 92.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντα Χατζηγερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi, hello. I'm Nora. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
9: Αγκαίο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Sheretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική. Real FM.
10: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
11: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: Όλο και καλύτερα. 78,9 βλέπω τώρα το φυσικό αέριο, υψηλό τριετίας, εξαιρετικά. Ξέρεις, το αέριο είναι link με το ρεύμα. Όχι, δεν είναι το αέριο.
1: Άνω του 150% σε ένα χρόνο.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν.
1: 150%.
0: Το πετρέλαιο θέρμανση είναι.
1: Καθίστε στις καρέκλες. Μην. Και άμα οδηγείτε, προσοχή.
0: Να ρωτήσω, δεν είναι τόσο δεν αυξάνονται οι μισθοί και οι.
1: Βέβαια. Όσο και ο τέτοιο. Και το φυσικό αέριο. Επειδή ξέρει τι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα. Αχ, δεν έχουμε και κάποιον τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Να το πούμε αυτό.
0: Αύριο κρατήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο. Τι συμβαίνει στον κόσμο. Διότι νομίζω ότι από εκεί, όχι νομίζω, είναι βέβαιο ότι από εκεί ξεκινούν όλα, διότι με το μέτωπο των στενών του Ορμούζ, όχι ο ανοιχτό, να ξαναπαίρνει πολεμική φωτιά, με τις προβλέψεις για το άλλο πολεμικό μέτωπο, Ρωσίας-Ουκρανίας, ότι θα μείνει ανοιχτό και το 27, με το ψυχρό πόλεμο Ευρώπης-Ρωσίας να είναι στο χειρότερο σημείο του μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το άλλο μέτωπο, Χούθη, Σαουδική Αραβία, Ιεμένη, Ερυθρά Θάλασσα, το άλλο πέρασμα, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα χειρότερο. Άρα ο καλύτερος για να μας τα απαντήσει όλα αυτά είναι ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και καλή σεζόν.
2: Καλησπέρα. Κύριε Κάτσο, κύριε Σταβελάκη, καλή σεζόν. Εύχομαι επιτυχίες σε εσάς και στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Δυστυχώς ήσασταν, ανήκετε στην μικρή κατηγορία των ειδικών αναλυτών που τα έλεγαν ακριβώς, και προσέξτε πώς το λέω με τα λογγνώσεως, ακριβώς όπως γίνονται. Είσαστε από εκείνους που λέγατε ότι μην πιστεύετε, δεν είμαστε κοντά στο τέλος, ούτε στον ένα πόλεμο, ούτε στον άλλον. Και θέλω να ξεκινήσω από τα στενά του Ορμούς και από την νυχτερινή δραματική αναζωπήρωση, κατά τη γνώμη μου. Θυμίζω ξανά τα γεγονότα. Οι Αμερικανοί χτύπησαν 5 ιρανικά πλοία, εκ των οποίων το ένα πάρα πολύ σημαντικό, πολύ κοντά στο νησί. Κάποια στιγμή, μία-δύο, σας λέω που έπαιρνα εικόνες για να στήσω την τηλεοπτική εκπομπή, βλέπω εικόνα που νόμιζαν ότι έχουν χτυπήσει οι Αμερικανοί στο Χάργ. Και είχε σώσ από πάνω, ευτυχώς είναι πλοίο δίπλα στο Χάργ. Απάντησαν οι Ιρανοί χτυπώντας 20 πλοία, εκ των οποίων 2 πολεμικά Αμερικανικά και 8 τάνκερς, και χτύπησαν και 3 χώρες, των οποίων την Ιορδανία, νομίζω είναι τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Η ερώτησή μου είναι, πού πάμε, πώς θα σταματήσει αυτό? Ο Τραμπ θέλει να πεμπλακεί, αλλά δεν μπορεί.
2: Αρχικώς με τιμάτε με το σχολείο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα έχετε πει δημόσια, δεν το λέω. Είναι, ναι, καταγεγραμμένα.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, δυστυχώς θα πάμε σε κλιμάκωση, διότι όπως έχουμε πει δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες για να έχουμε μια ειρηνική διαθέτηση. Δηλαδή ούτε οι Ιρανοί είναι πεπισμένοι ότι έχουν χάσει τον πόλεμο του αντίον, ούτε οι Αμερικανοί έχουν πιστικές απαντήσεις σε ό,τι έχει συμβεί από την 28η Φεβρουαρίου.
0: Όχι, άμεσα, ο κύριο Κόλεγε κέρδισε και δεν είναι πόλεμος, είναι μια τοπική σύγκρουση.
2: Γι' αυτό και εμείς λέμε.
0: Γελάνε και υπέθυνε.
2: Λένε ότι δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Άλλο το τι λένε στην πολιτική και η πολιτική, και άλλο το τι είναι και η πραγματικότητα. Μπορεί να έχει μεγάλη απόσταση. Τώρα, το πού πάμε, θα σας πω αυτό που μπορώ να σας πω γενικά, είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ αυτή η κατάσταση, διότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, η παγκόσμια αγορά κινείται κυρίως με τα αποθέματα, με τα στρατηγικά αποθέματα, και αυτό κάποια στιγμή μες στο φθινόπωρο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει.
0: Άρα, πώς θα λήξει? Δεν φαίνεται τρόπος να λύγει, διότι ο Τραμπ λέει κέρδισα και με την πρώτη ευκαιρία ξαναχτυπάει. Οι Ιρανοί απαντούν, οι δύο πλευρές εκτοξεύουν πολεμικές απειλές. Πάνε να συμφωνήσουν, αλλά μετά πετάγεται τον Νετανιάχου και λέει δεν τέλειωσε ο πόλεμος και χαλάνε όλα. Θέλω να πω, είναι τόσο σύνθετο που δεν φαίνεται ένα πεδίο. Όχι συμφωνίας, ούτε καν πρώιμης προσέγγισης.
1: Θα ζήσουμε το ίδιο μοντέλο τύπου Ρωσίας-Ουκρανίας.
2: Δεν μπορεί η παγκόσμια οικονομία, κύριε Αγκάτσου. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι μπορεί να θέλουν να το συνεχίσουν έτσι, αλλά δεν μπορεί να αντέξει η παγκόσμια οικονομία μία τέτοια κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Άρα πιστεύω ότι θα πάμε σε μία κλιμάκωση, στην οποία θα εμπλακεί και το Ισραήλ, είτε λίγο πριν τις εκλογές του, είτε πριν τις εκλογές του, είτε μετά. Ναι. Θεωρώ ότι θα γίνει πριν τις εκλογές του.
0: Ναι, και μετά.
2: Θα εμπλακούν και οι Αμερικανοί περαιτέρω και παραπάνω.
0: Δηλαδή, και πώς θα σταματήσει αυτό?
2: Τώρα, καταλαβαίνετε, όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν θέλω να είμαι μάτι κακό, πάντως δεν θα είναι καλό το φθινόπωρο και ο χειμώνας.
0: Λέτε ότι μια δραματική ανάφλεξη θα οδηγήσει σε υποχρεωτικό τέλος για να μην έρθουν τα ακόμα χειρότερα παγκοσμίως.
2: Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε. Θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο ζήτημα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Άρα, λέτε ότι έχουμε μπροστά μας κλιμάκωση και ενδεχομένως οδυνηρό τέλος πριν από τις εκλογές της ενδιάμεσης του Νοεμβρίου.
2: Εν πάση περιπτώσει,
0: δύσκολο τέλος.
2: Σίγουρα. Δύσκολο τέλος. Ναι, δύσκολο τέλος.
0: Πολύ κακό.
2: Θεωρώ ότι θα πάμε εκεί, γιατί δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να βρεθεί κάποια λύση, όπως καταλαβαίνετε. Και μάλιστα, ίσα ίσα, βλέπετε ότι αρχίζουν και μπλέκονται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, είναι όντως, όπως το είπατε, είναι πρώτη φορά που έχουμε τόσα πολλά χτυπήματα σε τάνκερς.
0: Μέτρησαν σε μία νύχτα 25 πλοία.
2: Ακριβώς.
0: Για να πούμε τα δύο πολεμικά. Και κατέλαβαν και υποβρύχιο μη επανδρομένο οι Ιρανοί Αμερικανικό σύστημα του Ορμούζ. Το αμφισβητούν οι Αμερικανοί, αλλά δείχνουν την εικόνα οι Ιρανοί.
2: Δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι, ούτε στο πόλεμο Ιράκ,
0: όχι,
2: ούτε να έχει συμβεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σταδιακά στα χαρτογράφητα νερά αυτής της κρίσης. Διότι όταν θα χτίσουν να χτυπάνε και τα πλοία, χτυπάνε και εγκαταστάσεις ενεργειακές, καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν θα είναι εύκολο να αναχαιτήσεις και να αλλάξεις, μάλλον να κλείσεις τις τρύπες και τις ζημιές οι οποίες πρόκειται μπορεί να δημιουργηθούν. Άρα η κρίση μπορεί να είναι παρατεταμένη. Με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε δει το χειρότερο ακόμα. Και γενικά,
1: το οποίο ποιο μπορεί να είναι, κύριε Φίλη, δηλαδή πόσο πια, δηλαδή, και γιατί και οι επιπτώσεις όλου αυτού, ακόμα και αύριο να τελειώσει, θα μας πάνε πολύ μετά, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.
2: Απλά δεν έχουμε φτάσει στον πάτο ακόμα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τώρα πάμε στο άλλο μέτωπο, κύριε Φίλη.
2: Θα πάνε να αλλάξουν την ηγεσία του Ιράν, αυτό θα γίνει.
0: Δεν είναι. Ποια ηγεσία, τώρα ποιος κάνει κουμάντο. Ο Μοτσδάμπα Χαμενέη δεν φαίνεται. Όχι, και αν ζει είναι βαριά τραυματισμένο. Η φρουρή τη Επανάσταση κάνει κομμάτι.
2: Κάνουν οι φρουροί, οι σκληροί.
0: Ναι, οι φρουροί κάνουν κομμάτι. Θα αλλάξουν του φρουρού Επανάσταση.
2: Θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την πραγματικότητα εκεί. Αυτό θα γίνει και με τη βοήθεια δυνάμεων εδάφου. Επαναλαμβάνω, τα έχουμε πει και πριν.
0: Α, βλέπετε τι χερσαίε επιχειρήσει.
2: Βέβαια. Υπενθυμίζω, κύριε Σταβελάκη, τι είχαμε πει για τη Χεσμολάχ, του Σιήτε και τη Συρία. Βλέπετε σταδιακά τι γίνεται.
1: Δηλαδή, άμα πάμε σε χερσαίες επιχειρήσεις που είναι το χειρότερο σενάριο, μιλάμε και για χρόνο ακόμα περισσότερο, δηλαδή, να κρατήσει όλη αυτή η ιστορία.
2: Ναι. Δυστυχώς σας λέω, δεν είμαι σε μια φάση που είμαι καλή. Δεν πάμε προς το καλύτερο, πάμε προς το χειρότερο. Αυτό μπορώ να σας πω.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο, γιατί θέλω και μια Ρωσία τελετουρκά στο τέλος. Πάμε στο άλλο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εδώ πήγαν και ήρθαν Βίτκοφ και Κούσνερ. Χθες πήρε ο Τραμπ, τηλεφωνήθηκαν ο Τραμπ με τον Πούτιν. Το Κρεμλίνο λέει ότι μέσω Σάκοφ ότι αυτό που του είπε είναι ότι εγώ δεν θα χτυπήσω, δεν σκοπεύω να χτυπήσω την Ευρώπη, αλλά ο Λαυρόφ πήρε τη σκητάλη λέγοντας ότι εμείς δεν θα χτυπήσουμε. Αλλά χτυπήστε εσείς, ο πόλεμος θα είναι σύντομος, θέλει να πει ότι θα σας κατατροπώσουμε. Μην τολμήσατε. Την ίδια ώρα είδα αναλύσεις από όλο τον κόσμο και από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό και από τους Ρώσους και από το Bloomberg και από το Axios ότι πάμε για πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και το 27 με απρόβλεπτη και την κατάληξη του ψυχρού πολέμου Ευρώπης-Ρωσίας. Εδώ τι θα γίνει?
2: Κοιτάξτε, έχουμε πει γενικά ότι θα αλλάζουν τα σύνορα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι προσπαθεί ο Πούτιν να καταλάβει πλέον ολόκληρη την περιοχή του Ντονιέτσκ. Δηλαδή τη επαρχία του Ντονιέτσκ έχει μείνει ένα 10%.
0: Αυτό λέει ο Ζελένσκι.
2: Αυτό είναι πραγματικότητα. Σε αυτό λέει αλήθεια. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή προσπαθεί να καταλάβει τα δύο κεντρικά φρούρια, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, τα οποία είναι, εάν καταληφθούν, επί της ουσίας θα πέσει όλη η περιοχή.
0: Όλη η Ανατολική Ουκρανία, τέλος.
2: Την περιοχή. Απλά το ζήτημα είναι πλέον ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε, μάλλον ξανακαταλαβαίνετε, γεωγραφικώς αν το δούμε και με βάση την πραγματικότητα του εδάφους, η Ρωσία αρχικώς θα είναι πολύ μεγάλη ήττα για το ουκρανικό καθεστώς.
0: Θα έχει χάσει η Ουκρανία το 30% του εδάφους, τόσο είναι. Είναι μια λωρίδα που είναι το Ντονμπάς, είναι Ντονιέτσκ, Λουγκάνσκ και κατεβαίνει μέχρι κάτω. Ναι.
2: Χερσόνα και Ζαπορίζια.
0: Έτσι.
2: Αλλά εκεί η Χερσόνα και η Ζαπορίζια δεν είναι ολόκληρες, πλήρως κατηλημμένες από τους Ρώσους.
0: Το επίμαχο είναι το Ντονιέτσκ, αν πάρει το υπόλοιπο 10-15% του Ντονιέτσκ.
2: Εκεί λοιπόν μπορεί όμως να κινηθεί η Ρωσία είτε προς Οδυσσό είτε προς Ζαπορίζια. Να σας πω την αλήθεια, προς την κεντρική Ουκρανία πλέον.
0: Αυτό τι συνεπάγεται με τη Ρωσία να έχει, με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας να έχει ακόμα πιο μεγάλες αυτή τη στιγμή επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και ανοιχτό το μέτωπο των στενών του Ορμούς. Εδώ πάμε σε χαρτογράφητα νερά στην παγκόσμια οικονομία.
2: Είμαστε σε μια κατάσταση, θα σας το πω πολύ όπως το λέω και στους φοιτητές και στις ομιλίες μου, είμαστε σαν το
0: 1938-1939.
2: Έχουμε δύο μέτωπα τεράστια τα οποία δεν κλείνουν και σταδιακά αρχίζει το ένα να επικοινωνεί με το άλλο. Διότι οι βασικοί γεωπολιτικοί δρότες είναι οι ίδιοι Και γενικά το ζητούμενο για την παγκόσμια κοινότητα είναι το ενεργειακό. Άρα λοιπόν και τα δύο μαζί, ενοποιημένα είτε επισήμως είτε

0: Το ντίζελ στις διεθνείς αγορές έχει 370 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή μιλάμε για τιμές αυτοκτονίας.
1: Δεν είναι διαχειρίσιμο. Αν δεν βρεθεί λύση μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα ενεργειακό και καταλαβαίνετε οικονομικό. Αυτό τουλάχιστον στην Ευρώπη.
2: Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει λύση μέχρι τα Χριστούγεννα? Εντάξει, μάντης δεν είστε. Έτσι όπως ερμηνεύετε, έτσι όπως ερμηνεύετε την κατάσταση, ναι, και έτσι όπως τη βλέπετε.
1: Γιατί μπορεί να πάει τόσο άσχημα που να έρθουν στα συγκαλά τους, αν μπορώ να το πω έτσι, οι ηγεμόνες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ηγούνται όλων αυτών, και να μπορέσουν να βρουν μια.
0: Βλέπετε εσείς κανένα? Εγώ βλέπω Τραμπ, Πουτίν και η Ευρώπη, καληνύχτα.
1: Μα καλά, άμα εννοείται για την Ουκρανία, όχι. Εγώ εννοούσα για το Ορμόζ. Ναι. Η Ουκρανία θα πάει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, οι Ρώσοι.
0: Ο Σκέρτσο σβήνει με το AFD να σαρώνει στην Γερμανία. Ακολουθεί η σειρά τη Λεπέν στην Γαλλία.
1: Κύριε Στραβελάκη, η Ρωσία και η κυρία Γκάτζη, η Ρωσία έχει υπέρ τη ένα πολύ σημαντικό που το έχει ιστορικό. Έχει το χρόνο. Γιατί έχει το μέγεθος. Λοιπόν, αυτά μας τα έχει λύσει από τον πόλεμο, από το πόλεμο και στο πόλεμο και ειρήνη, από αυτό το γραπτό
2: του Ντοστογεύσκη.
0: Λοιπόν, να προλάβουμε για τα ελληνοτουρκικά. Εδώ λοιπόν η μεγάλη εικόνα, και θα σας δώσω και ρεπορτάζ, γιατί είναι πραγματικά, εμένα με τρόμαξε. Μετά τις τελευταίες προκλητικές πολεμικές απειλές του Ερντογάν και την για τρίτη, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε από το Κάιρο χθες με το Σίσι δίπλα του για τρίτη φορά σε υψηλούς τόνους και με αποφασιστικότητα στον Ερντογάν. Δημιουργούν ένα πρωτοφανές κλίμα πολέμου τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, τα φιλοκυβερνητικά. Θα σας φέρω τα δύο τελευταία παραδείγματα, άκου και συλλογία.
2: Ναι.
0: Το πρώτο είναι, εμφανίζουν ένα drone Bayraktar να πετάει στο Αιγαίο με κωδικό 1458. Και να θυμίζει το κανάλι που παίζει το ρεπορτάζ, το 1458 ο Μάμεθ ο Πορθητής κατέλαβε την Αθήνα.
2: Mm-hmm.
0: Άρα γυρίσαμε στην εποχή, θα έρθουμε νύχτα ξαφνικά στην Αθήνα αυτή τη φορά.
2: Ως
0: Ελλάδα. Περιμένετε, υπάρχει
2: μια
0: και δεύτερο.
2: Νύχτα,
0: καλύτερο.
2: Όπως έλεγε ο Ερντογάν.
0: Ναι. Υπάρχει και δεύτερο. Υπάρχει ρεπορτάζ ανατριχιαστικό με τον ειδικό να εξηγεί πώς θα ξεκινήσει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος στο Αιγαίο με τον Ισραηλινό δολοφόνο, λέει, που χειρίζεται την ασπίδα του Αχιλλέα. Σας το λέω σε εισαγωγικά. Που μπορεί να λέει και με ελληνική στολή ντυμένο στη Ρόδο, να πατάει το κουμπί του εκτοξευτήρα, να ξεκινάει ο πόλεμος και η Τουρκία να απαντάει καταλαμβάνοντας το μισό Αιγαίο από τη Μυτιλίνη ως το Καστελόριζο. Αυτό είναι ρεπορτάζ τουρκικής τηλεόρασης. Που δεν ήταν ποτέ, θυμάσαι ηλικία το πράγμα ποτέ.
2: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Ακούστε. Αρχικώς να μας εξηγήσουν οι Τούρκοι αν θα καταλάβουν πρώτα τα Ιεροσόλυμα ή την Αθήνα. Γιατί ταυτοχρόνως νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, δεύτερον, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι επικοινωνιακά. Δεν σημαίνει, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι οι Τούρκοι δεν έχουν σκοπό να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν.
0: Κλίμα,
1: αυτό το οποίο λένε.
0: Και μέσα και
1: δημιουργούν ένα κλίμα,
0: μέσα.
1: Το οποίο σκοπεύουν, ο σκοπός είναι κατά βάση να εκφοβήσουν την Αθήνα. Θέλουν να εκφοβήσουν, γιατί όντως αυτό το οποίο συμβαίνει με τους Ισραηλινούς είναι game changer. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού, του παιχνίου μάλλον να το πω έτσι, του γεωπολιτικού, και δημιουργεί μια ισορροπία, ένα ισοζύγιο δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή υπέρ της Ελλάδας και του Ισραήλ. Εγώ είμαι από αυτούς οι οποίοι έχουν πει εδώ και 1,5 χρόνο ότι μέσω της ασπίδας Αχιλλέα πρέπει να κάνουμε και ξεκάθαρη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας. Όχι να της επιτεθούμε, εάν όμως αποφασίσει να επιτεθεί σε έναν από τους δύο, είτε στην Ελλάδα είτε στο Ισραήλ, να αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν έναν-έναν τους αντιπάλους. Αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θέλουν να αντιμετωπίζουν έναν-έναν τους αντιπάλους τους για να τους ξεδοτερώνουν, εάν μπορούν φυσικά, έναν-έναν. Δεν μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι τους.
0: Γιατί αν γίνει κάτι, θα πολεμήσει το πληρωμό στο Ισραήλ. Το γεγονός ότι μας δίνει αμυντικά συστήματα σημαίνει ότι θα πολεμήσει. Εγώ δεν νομίζω.
1: Γι' αυτό είπα, κύριε Στραβελάκη.
0: Αυτό το λένε οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, ακούστε. Γι' αυτό εγώ σας λέω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, η άποψή μου είναι, όποιος θέλει την κρατάει, όποιος θέλει την αφήνει, να κάνουμε στρατιωτική συμμαχία. Αυτό είναι μια οικονομική αμυντική συμφωνία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι Ισραηλοί προφανώς δεν θα είναι εδώ πέρα να πατήσουν κάποιο κουμπί. Πρώτον και κύριον, αυτό που λένε να πατήσουν το κουμπί θα γίνει μετά από 3 χρόνια περίπου. Έτσι, δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει ακόμα στην
1: Αχιλλέα. Ακριβώς.
0: Δεν έχει κατασκευαστεί.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι προπαγανδιστικά για το εσωτερικό τους. Το βλέπουμε ότι υπάρχει κρίση με την Ελλάδα, οπότε υπάρχει κρίση με το Ισραήλ. Έτσι ακριβώς λειτουργούν οι Τούρκοι και προσπαθούν να αφιονίσουν το εσωτερικό τους. Το πρόβλημα με αυτό δεν είναι ότι θα μας επιτεθούν, είναι ότι δημιουργούν μια κατάσταση η οποία στο μέλλον, όπως καταλαβαίνετε,

0: καταλαβαίνετε, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλη τριβή και μπορεί να στρώσει το χαλί για μια μελλοντική κρίση. Μια κρίση, να είστε σίγουροι, μια κρίση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, όταν οι Τούρκοι θα αντιληφθούν ότι μπορεί να βρεθούν μπροστά τους όχι μόνο τα ελληνικά F-35 ή τα ελληνικά Ραφάλ, αλλά και τα ελληνικά F-35, δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση να την προχωρήσουν. Και υπενθυμίζω το πολύ απλό παράδειγμα για να τελειώσουν αυτές οι τρίχες που λένε οι Τούρκοι. Όταν έγινε η επακούμβηση, είπε ο Ερντογάν, χτυπήστε. Είναι γνωστό. Είπε ο Ερντογάν στρατηγούς του, χτυπήστε ή ελληνικό πλοίο ή ρίξτε ελληνικό αεροσκάφος. Τι του είπαν οι στρατηγοί, είσαι τρελός. Θα πάμε σε ελληνοτουρκικό πόλεμο και αυτό το 2020. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι επειδή μας έχουν συνηθίσει, τους έχουμε συνηθίσει να είμαστε δεκτικοί σε αυτά που λένε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει με σημείο καμπή στη συνέλευση Γραπετρίτη 24 Αυγούστου. Αυτό τελείωσε. Πάμε τώρα σε βολή. Πάμε σε τόνους δένδια, εγώ θα έλεγα.
0: Μα πάμε στη λογική. Πάμε στη λογική. Η λογική λέει ότι όταν κάποιος θέλει το μισό Αιγαίο να το πάρει τη Θράκη και θέλει να κάνει το νησί της Κύπρου να το κάνει βιλαέτη του, δεν μπορείς να συζητάς.
2: Ναι, αλλά αυτό το ξέραμε καιρό, κύριε φίλη. Αυτό ο Ερντογάν δεν τα άρχισε τώρα αυτά. Είναι καιρό τώρα. Εμείς απλά τώρα σηκώσαμε τους τόνους κι εμείς.
0: Όχι, τώρα κάνουμε το λογικό. Μην το πούμε σηκώσαμε τόνους. Απαντάμε όπως πρέπει τώρα.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Άρα, μήπως έπρεπε να έχουμε απαντήσει όπως πρέπει και νωρίτερα. Εμένα αυτή είναι η ερώτησή μου.
0: Μαζί σας.
2: Μήπως τον αφήσαμε πολύ, του δώσαμε πολύ αέρα.
0: Ακριβώς. Δεν θα φτάσαμε εδώ αν δεν είχε υπογραφή η διακήρυξη των Αθηνών.
2: Ναι, την οποία έκανε κουρελόχαρτο στη συνέχεια.
0: Ακριβώς. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Θα είχαμε, βέβαια. Ότι είχαμε.
1: Κύριε καθηγητά, σε 15 λεπτά διατρέξαμε και τα τρία καυτά μέτωπα και τους δύο πολέμους και το δικό μας το ελληνοτουρκικό. Οι επισημάνες σας, όπως πάντα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τροφοδοτούν και τη σκέψη μας για το πού βρισκόμαστε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έχουμε μπροστά μας και ποιες οι ελπίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με τιμάτε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς το ίδιο με την παρουσία σας. Γιώργος Φίλης, καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Λουκία, πάμε διαφημίσεις.
2: Βεβαίως. Και επανερχόμαστε.
1: Έχουμε το ρεύμα
2: το αέριο, ό,τι σας αφορά.
1: Το πετρέλαιο.
2: Τι θα πληρώνετε, πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό, βέβαια.
3: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
5: Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από πολύ ωρη βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Χιλιάδες είναι οι ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων θα δώσει τους επόμενους εντός έδρας αγώνες στο Ολυμπιακό, στις εγχώριες διοργανώσεις και στην Ευρωλίγκα, όπως ανακοίνωσε η Πειραϊκή ΚΑΕ. Θα αγωνίζεται εκεί όσο καιρό θα βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
5: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ξέρεις, επειδή εγώ είμαι του πιεστηρίου, δηλαδή ανά ένα λεπτό βλέπω ποιες είναι οι εξελίξεις. Δεν έχουμε καλές εξελίξεις στα τουρκικά. Θες να σου πω?
1: Βέσαι, φυσικά. Τι έγινε πάλι?
0: Τι έγινε πάλι?
1: Έχουμε και νέα τέτοιο.
0: Τελευταία επί του πιεστηρίου. Σου έλεγα πριν ότι είναι η επέτειος του 22 της μικρασιατικής καταστροφής και της νίκης των Τούρκων στη Σμύρνη. Ερντογάν, λοιπόν. Χρόνια πολλά για την 104η επέτειο, 1922, 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή, μες το εχθρός.
1: Ναι.
0: Μνημονεύουμε ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με πρώτο τον Μουσταφά Κεμάλ, άρα και εχθρός εμείς και Κεμάλ, που οδήγησαν τον εθνικό αγώνα σε μεγάλη νίκη. Στέλνω χαιρετισμούς στους πολίτες της Σμύρνης. Αυτό είναι το ήπιο. Πάμε τώρα τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τη σημερινή επέτειο. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης. Δεν ξεχνάμε την ημέρα που σηματοδοτεί καθοριστικό ορόσημο μπλα μπλα μπλα στις προσχεδιασμένες και συστηματικές σφαγές που διέπραξε ο ελληνικός στρατός το 22 εναντίον του άμαχου πληθυσμού, τις πρακτικές καμένης γης και τις καταστροφές που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός κατά την προσπάθειά του να καταλάβει τη Δυτική Ανατολία από το 19 ως το 22.
1: Αχ, επειδή δεν μπορώ άλλο με τα παραλυρήματα των Τούρκων,
0: Μπαχτσελή,
1: πραγματικά.
0: Μπαχτσελή, ιστορική απάντηση, χαστούκι.
1: Ναι.
0: Θες να πω κι άλλα? Όχι.
1: Όχι, γιατί ναι. Το έχουμε ζήσει το έργο, το ζούμε.
0: Δεν πάει καλά.
1: Εντάξει, πολύ παραλύρημα όμως έχει πέσει.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι
1: κάπου...
0: Δεν είναι αχαμπέρ και είναι Τούρκ, είναι ο Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Μπαχτσελή.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι όπως είπαμε και με τον κύριο Φίλη.
0: Εδώ είναι μια πολεμοχαρή ανακοίνωση.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φίλη ότι έπρεπε εδώ και καιρό να είχαμε ανεβάσει τους τόνους και να έχουμε και απαντήσει.
0: Συμφωνώ.
1: Να μην έχει φτάσει εδώ το έργο, γιατί όσο τους δίνει αέρα, τόσο παίρνουν περισσότερο.
0: Βέβαια,
1: αυτό είναι γενικά στη ζωή. Είναι.
0: Χάσαμε τίποτα τόσο καιρό.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να χάσουμε, να είχαμε χάσει,
0: όχι,
1: δεν ξέρεις.
0: Όχι, εγώ επιμένω ότι δώσαμε έδαφος στον Ερντογάν να γίνει,
1: ναι,
0: το καλό παιδί της περιοχής.
1: Χάσαμε και όσο δίνεις αέρα σε κάποιον, τόσο παίρνει.
0: Ναι,
1: ειδικά,
0: ναι, ναι.
1: Αν αυτός ο κάποιος θέλει να τον πάρει τον αέρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν αφορά και τη ζωή γενικότερα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4. ZLFM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε μια μέρα με πολλές σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Με την Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας. Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό και τη Βάσια Κούτρα να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο Λουκία 211.
1: Στο 211-200-8200 και φυσικά τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Περιμένουμε εδώ να μας πει. Πώς είστε πρώτα απ' όλα με όλα αυτά που ακούσατε, γιατί σας κάναμε λίγο την καρδιά περιβόλη με τις τιμές και τις αυξήσεις και θα σας την κάνουμε και λίγο παραπάνω, γιατί θα ασχοληθούμε και με την ενέργεια και με τα καύσιμα που μας καίνε όλους και καίνε την τσέπη όλων.
0: Άρα, καλωσορίζουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων, Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων της Αττικής. Σε μια μέρα που δεν είναι καλά τα νέα, κύριε Χριστοδουλίδη, είδαμε το πετρέλαιο να περνά για πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό τα 100 δολάρια το βαρέλι.
2: Και κοντά στα 80 το φυσικό αέριο.
0: Ακριβώς, το λέγαμε πριν, σε υψηλό τριετίας. Το ρεύμα επίσης πολύ ψηλά, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Και έβλεπα και τα στιάνα και ο κ. Παγιοργίου. Καλησπέρα, κύριε Παγιοργίου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Τα στοιχεία δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που πέρασε τα 100, είναι το ντίζελ που βλέπω, κύριε Παγιοργίου, στις διεθνείς αγορές 300. Εσείς το λέγατε πρώτος. Μην περιμένετε να πέσει το ντίζελ όταν πέφτει διεθνώς το πετρέλαιο, γιατί λείπει και έχει απογειωθεί η τιμή του. Έβλεπα λοιπόν σήμερα ντίζελ 370 δολάρια και jet fuel, δηλαδή κεροζίνη, 180 και αέριο 78. Από τον κύριο Παγιοργίου θέλω να ξεκινήσω, επειδή βλέπω ότι η αμόλυβδη σχεδόν έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει στα 2,10. Το πετρέλαιο προς τα εκεί πάει. Με επιδότηση το καθένα και στα δηληστήρια και στην αντλία του πετρέλαιο 10 λεπτά και από τα δηληστήρια 10 συν 5. Άρα το ένα 15, το άλλο 10. Πού πάμε, κύριε Παγιοργίου, ποιες είναι οι τάσεις αγοράς? Πάμε παραπάνω κι άλλο?
2: Καταρχήν, κύριε Στραβελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω που επιβεβαιώνετε ότι το είχαμε πει στην εκπομπή σας.
0: Πρώτος
2: το είπε. Πολύ δύσκολος χειμώνας.
0: Κανείς δεν το είχε πει
2: τότε. Το φωνάζω με αγωνία.
0: Λέει, μην περιμένετε να πέσει. Τέλος, το ραδιόφωνο, στο Real FM το είχε πει. Μην περιμένετε να πέσει όταν πέφτει έξω. Η αντλία θα μείνει εκεί και θα ανέβει, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον ντίζελ.
1: Και βλέπουμε ότι.
0: Γραμματικά
1: επιβεβαιώθηκε
0: ο κ. Παγιοργίου.
1: Δυστυχώς επιβεβαιωνόσαστε.
2: Δυστυχώς. Και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ και όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου στεναχωριούνται, βλέποντας την τιμή να ανεβαίνει, να σκαρφαλώνει συνέχεια όλο και πιο πάνω. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν δύο σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μεγάλο χτύπημα στις δηληστηριακές εγκαταστάσεις και σε ενεργειακές αποθήκες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μειώνονται οι ποσότητες σύνεχως οι οποίες διατίθενται στη διεθνή αγορά. Και το δεύτερο είναι ότι ανεβαίνει το πετρέλαιο τύπου Brent. Το είδαμε πια να πιάνει τα $100. Mm-hmm. Και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Που δυστυχώς όλα είναι συνδεδεμένα άμεσα.
1: Ναι, και περνώντας... θα συμπαρασύρουν και τις τιμές των καυσίμων. Φυσικά, γιατί έχουν αρχίσει.
0: Ρεύματος, ναι.
2: Περνώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θέλοντας καθαρότερα καύσιμα για το περιβάλλον, δυστυχώς έχουμε απομονώσει όλες εκείνες τις εναλλακτικές που είχαμε για να παράγεται πιο φτηνό προϊόν, το οποίο θα διατίθεται στην αγορά. Αυτό λοιπόν συμπαρασύρει το ηλεκτρικό ρεύμα, την ξυλία,
1: τα υγρά καύσιμα.
0: Άρα, πού πάμε σε, πείτε μας τιμές. Βλέπω ότι είμαστε και πάνω από τα 2,10 στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο προς τα εκεί πάει. Η τάση ποια είναι από τα δηληστήρια, ανέβουν κι άλλο?
2: Δυστυχώς κάθε μέρα ανεβαίνουν κι άλλο. Ναι. Και τα διεθνή γεγονότα δεν συνάδουν στο να συγκρατηθούν οι τιμές.
0: Πού θα φτάσουν, πού βλέπετε, προετοιμάστε μας, πού βλέπετε να φτάνουν αμόλυβδη και diesel κίνηση?
2: Ανεβαίνουν οι τιμές. Κοιτάξτε, το αμέσως επόμενο διάστημα και εφόσον επαληθευτούν τα χειρότερα σενάρια, θα δούμε τις τιμές να ξεπερνάνε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά τόσο για τις βενζίνες όσο για το πετρέλαιο.
1: Να φτάνουν πού όμως, 2-10, δηλαδή
0: 2-20.
2: Η επόμενη 2-20. Εβδομάδα θα είναι 4 με 5 λεπτά πιο ακριβά και τα 2 καύσιμα.
0: 2-15 δηλαδή.
2: 2-15 μάλιστα. Παρόλο το ότι έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κατά 10 λεπτά, στη βενζίνη κατά 10 λεπτά και στο πετρέλαιο κατά 15.
0: Αυτό το 3,70 που είδα, $370 το diesel, είναι αξιοπραγματικό. Πώς το εξηγείτε και τι μπορεί να σημαίνει για την εγχώρια τιμή του diesel κίνησης? Που είναι και το βαρόμετρο για το κόστος παραγωγής, το κόστος της αγοράς.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς το πετρέλαιο κίνηση θα το βλέπουμε να πλησιάζει τα 2 ευρώ προς τα κάτω και θα λέμε: δόξα τω Θεώ, είναι φθηνό, πάμε να φουλάρουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και συμπαρασύρει και το πετρέλαιο θέρμας, διότι τα πετρέλαια έχουν κοινή αναφορά στα διεθνή χρηματιστήρια. Και θα δούμε και το πετρέλαιο θέρμας με την έναρξη περίοδου σε 15 μέρες, παρόλο που επιδοτείται το ειδικό φόρο κατανάλωση, να είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σχεδόν σε επίπεδα τα οποία δεν θα μπορεί να αγγίξει κανένα.
0: Βλέπω 1.900 ευρώ ο τόνος, ισχύει κύριε Παπαγεωργίου?
2: Ισχύει. Δυστυχώς.
0: Πέρσι ξεκίνησε με 1.100, δεν ξεκίνησε?
2: Πολύ σωστά. Τα τελευταία χρόνια, με μία χρονιά μόνο θυμάμαι, όπου είχε επιδοτηθεί κατά 35 λεπτά.
0: Αυτό είναι 70% αύξηση για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αδιανόητο.
2: Και για τις επιχειρήσεις εστίασης και για τις επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και για τα κατάλληματα για όλο τον κόσμο.
0: Πάμε και στον κύριο Χριστοδουλίδη.
1: Γιατί κύριε Χριστοδουλίδη, σήμερα είχαμε και είδαμε, δηλαδή διαβάζαμε πριν αέριο με τον Νίκο τις αυξήσεις και τρελαθήκαμε. Φυσικό αέριο 40%. Ας μείνουμε στο φυσικό αέριο πρώτα απ' όλα και το ρεύμα, ναι. Και να μας πείτε και αν με αυτά τα όσα ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο, αν θα δουν οι καταναλωτές κάποια μείωση στα τιμολόγια.
0: Με τίτλο 6 βήματα για να φτάσουμε 30% φθηνότερα την επόμενη τριετία στο ρεύμα.
3: Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Σταυρολάκη, αν μου επιτρέπετε να πούμε ποια είναι η παρούσα κατάσταση, η σημερινή κατάσταση, αναφορικά και με το ρεύμα και με το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μία ανάσα πριν τα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Οι τάσεις είναι να ξεπεράσουν τα 100 και μάλιστα σύντομα. Παρόλο που έχουν πει και διάφοροι διεθνείς οίκοι ότι θα ξεπεράσει τα 100 το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, εγώ νομίζω ότι θα ξεπεράσει νωρίτερα. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι.
0: Για το αέριο λέτε?
3: Ναι. Βεβαίως. Είναι μισογεμάτες οι δεξαμενές αποθήκευσης του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους, πάντα συζητάμε. Έχουμε δύο ανοιχτά μέτωπα και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής που δυστυχώς δεν βλέπω φως στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε μια κλιμάκωση στην ένταση. Όλα αυτά δημιουργούν δυστυχώς αρνητικές επιπτώσεις και επιδράσεις στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Το ρεύμα, επειδή συναρτάται, όπως ξέρετε, ειδικά στη χώρα μας και στη νότια-νοτιοανατολική Ευρώπη από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, αν δείτε τις πρώτες 9 μέρες του Σεπτεμβρίου, έχει εκτοξευτεί πάνω από 25% η χοντρική αγορά του ρεύματος. Από τα 133 που έκλεισε τον Αύγουστο, τώρα αυτή τη στιγμή κινείται κοντά στα 160. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτό το ράλι, που θα συνεχιστεί δυστυχώς, το λέμε πάρα πολύ λύπη, τις επόμενες μέρες, ξέρετε, η μέρα μικραίνει, η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών γίνεται μικρότερη στο ενεργειακό εννοώ ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα, άρα θα μπαίνουν σε λειτουργία περισσότεροι θερμικές μονάδες, που καίνε το ακριβό φυσικό αέριο. Δεν έχουμε δυστυχώς αποθηκευτικά συστήματα, παρόλο που ήταν στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο κ. Παπασταύρου χθες σχετικά με την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστος. Αυτό όμως δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα περάσουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να φτάσουμε σε ένα, προσέξτε, θα έλεγα σημαντικό επίπεδο αποθήκευσης της περίσσιας της πράσινης ενέργειας, ώστε το βράδυ να μην βάζουμε σε λειτουργία το φυσικό αέριο, αλλά να μπαίνει, να παίρνουμε ρεύμα από το αποθηκευμένο πράσινο το οποίο θα έχουμε κάνει με τις αποθήκες. Οι τάσεις είναι πάντως και στο ρεύμα να έχουμε μία αύξηση. Δεν ξέρω αν θα είναι 25%, αν θα είναι 20%, αν θα είναι 15%. Σίγουρα δεν θα έχουμε αποκλιμάκωση. Βέβαια, εγώ να πω ένα χρηστικό, μια χρηστική είδηση εδώ για τους φίλους.
1: Αυτό θέλουμε.
3: Ναι, καλές οι αναλύσεις, αλλά πάμε εδώ στο επί του πιεστηρίου. Ναι. Το επί του πιεστηρίου είναι όσοι είναι σε οποιοδήποτε τύπο τιμολογίου, σε οποιοδήποτε χρώμα, σε οποιοδήποτε πάροχο. Θα μου επιτρέψετε, δεν κάνω διαφήμιση. Το έχει πει ήδη ο Πρωθυπουργός, άρα εγώ δεν κάνω διαφήμιση. Στη ΔΕΗ,
0: με
3: 11,5.
0: Για ένα χρόνο. 11,5, το κλειδώνει τώρα,
3: χρόνο, το κλειδώνει τώρα για τη 1 Οκτωβρίου.
0: Και γενικά, για να μην πούμε όπου βρουν
1: δηλαδή,
0: φθηνό μπλε, το κλειδώνουν.
1: Ήταν, καλό θα ήταν δηλαδή να μεταφερθούν και από πάροχο.
3: Σας είπα,
0: ναι.
3: Μεταφέρονται από πάροχο και μεταφέρονται και από τα εκτός αν έχουν ήδη μπλε τιμολόγιο αυτή τη στιγμή και είναι στην αρχή της σύμβασης, που σημαίνει θα πληρώσουν πέναλτι, εκεί πρέπει να το ξανασκεφτούν, διότι...
0: αν σπάσει συμβόλαιο, αν εγώ έχω μπλε με 14 ας πούμε και θέλω να πάω στο να
3: πει μόνο τώρα, θα πληρώσετε πέναλτι.
0: Πόσο είναι το πέναλτι αυτό?
3: Είναι όλα τα πάγια μέχρι να λήξει η σύμβασή σας.
0: Το οποίο αν είναι 6 μήνες, πόσο είναι?
3: 6 επί 15.
1: Άρα μπορεί να μην σε συμφέρει, ναι, να είναι μία ή άλλη κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι, αυτή που είναι σε μπλε ήδη, αυτό. Αν είσαι όμως στο τέλος του μπλε, προσέξτε, δηλαδή έχεις φάει τους 11 μήνες, δεν πειράζει, θα δώσεις 15 ευρώ.
1: Ναι,
3: γιατί από
1: ναι. Αλλά
3: γιατί
1: αν είσαι στην αρχή όμως.
3: Όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Από 1 Οκτωβρίου όμως, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει η ΔΕΗ αυτή την τιμή. Την έκανε δώρο ο κύριος Στάσης στη ΔΕΗ, στον κύριο Πρωθυπουργό, εν όψη ΔΕΘ. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει όλη αυτή την ανωδική πορεία σε ένα σταθερό κλειδωμένο.
0: Ωραία, για να μην είστε, συνολικά η συμβουλή είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Βρείτε ένα φτηνό μπλε και κλειδώστε το για όσο παραπάνω μπορείτε.
3: Μα είναι το πιο φτηνό, δεν υπάρχει αυτό. Πιο φτηνό. Άξι, αυτό είναι ναι. Το πιο φτηνό. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι άλλο, θα σας έλεγα ψάξτε το.
1: Δηλαδή, αν είσαι σε μπλε κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μπορεί να μας ακούνε τώρα τηλεθεατές, μπορεί να είναι σε μπλε κάποια άλλη εταιρεία.
3: Ναι, απλά αυτοί θα πρέπει να δουν αν τελειώνει το μπλε του σύντομα. Αν δεν τελειώνει και είναι στην αρχή, παραμένουν εκεί διότι δεν θα κάνουν απόσταση.
0: Κλείνουμε και σηκώνουμε το τηλέφωνο, κύριε Στοδουλή, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι, εγώ να σας πω κάτι. Εγώ μου μένουν άλλοι 3 μήνες για να κλείσει το μπλε μου. Εγώ θα φύγω και θα κάνω άλλο.
0: Περιμένετε, πριν για να μην κάνουμε, με αφήνω ότι κάνουμε διαφήμιση. Το είπατε, ας μην πούμε ξανά την εταιρεία. Ένα είναι αυτό. Πριν πάμε στους αυτό που σας ρώτησε η Λουκία που δεν απαντήσετε, δηλαδή, ποια είναι τα βήματα που περιέγραψε ο κύριος Παπαστάβου χθες.
3: Και
0: περιμένετε, περιμένετε. Πριν τα πάμε, περιμένετε. Πριν τα πάμε εκεί σε αυτό που ρώτησε η Λουκία, δηλαδή τι άλλο θα γίνει για να φτηνίνει το κόστος της ενέργειας για το νοικοκυριό και τις επιχειρήσεις, θέλω να ξαπάμε στον κύριο Παγιοργίου και να σας ρωτήσω, κύριο Παγιοργίου, με το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στα 1900 όταν ανοίξουν οι αγορές, μέσα Οκτωβρίου, με το ντίζελ να πηγαίνει και τη βενζίνη στα 2,15. Ποιες είναι οι προοπτικές της αγοράς? Έχει η αγορά οροφή αντοχής? Έχει όρια? Διότι ξέρετε, δεν μπορεί κανείς όσο και να πάει το πετρέλαιο, η βενζίνη, το θέρμανσης να βάζει. Υπάρχει ένα οικογένειο που λέει δεν μπορώ παραπάνω. Περιορίζω τις μετακινήσεις. Σταματάω. Πέφτει η κατανάλωση. Πάμε σε άλλο σημείο από εδώ και πέρα.
2: Ήδη ο κόσμος έχει συνετιστεί όσον αφορά τις μετακινήσεις του. Και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για τις απαραίτητες.
0: Βλέπετε ήδη περιορισμό κυκλοφορίας.
2: Υπάρχει μια
0: δηλαδή
2: καταναλωτική συνείδηση η οποία έχει επιβληθεί από τα μέσα του πολέμου της Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε ότι από το 2022 ξεκινήσε ένας πόλεμος ο οποίος έχει άμεση επίπτωση στα ενεργειακά προϊόντα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έχει κάνει τους Έλληνες καταναλωτές αρκετά πιο συνετούς στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την οδηγική του συμπεριφορά, αλλά και τα δρομολόγια τα οποία εκτελούν καθημερινά. Σας το λέω διότι υπάρχουν εκείνες οι μελέτες οι οποίες δείχνουν συνεδιαρκώς μειωμένες ποσότητες να διατίθενται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε μικρά ποσοστά αν θέλετε, αλλά είναι σημαδιακές. Από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα...
0: Άρα έχουμε ήδη περιορισμό της κατανάλωσης.
2: Ακριβώς.
0: Δύο.
2: Το επόμενο διάστημα αναμένουμε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης. Δυστυχώς πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων και εμπόροι καυσίμων οι οποίοι περιμένουν τη χειμερινή περίοδο για να εργαστούν, Δυστυχώς έχουν ξεκινήσει και πολλούν τα βιδιάκια τους. Κλείνουν δηλαδή τις επιχειρήσεις γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει βιωσιμότητα.
0: Ναι. Πουλάνε τα βιτία.
2: Αρκετά πρατήρια της επαρχίας ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασία για να βάλουν λουκέτο. Διότι δεν
1: τι θα κάνετε κύριε Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε, θέλω να πω γιατί θα προγραμματίζετε κάποια συνάντηση με αρμόδιους υπουργούς, μας περιγράφετε μια πάρα πολύ ζωφερή πραγματικότητα για όλους και για εμάς και για εσάς όμως.
2: Και για τους καταναλωτές. Έχετε
1: ναι,
2: δίκιο.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, βεβαίως. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία και με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου είμαστε σε συναντήσεις με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, θέλοντας να δοθεί λύση. Πιέζουμε και εμείς από μεριάς μας, διότι είμαστε οι πρώτοι που πληττόμαστε από όλη αυτή τη διαδικασία. Mm. Αντίστοιχα και με το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και αυτόν τα χέρια θεωρώ ότι είναι δεμένα, δηλαδή. Αυτά που μπορούσαν να δώσουν, το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, τα έχουν δώσει. Ναι. Δεν υπήρξε κακιά εξαγγελία από
0: το. Ως ένα σημείο αυτό, τι να κάνουν, να καλύπτουν 30, 40, 50, 60 λεπτά το λίτρο δεν. Μακάρι να μπορούσαν και 70, αλλά αυτό όσο κυνηγάμε πάλι είναι το ίδιο. Αυξάνουμε το αυτό, αυξάνεται το κόστος. Δεν είναι αένα. Το θέμα είναι, για να ξαπάσω το Ρεστοδουλίδη, σκέφτομαι, Λουκί, αρχίζει ο χειμώνας. Ναι. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Δεν αρχίζει, αλλά εκεί φτάνουμε. Αν είναι τόσο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι απλησίαστο. Τι θα μας συμφέρει με ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ακριβό αέριο και ακριβό ρεύμα, πώς θα ζεσταθούμε φέτος το χειμώνα? Κύριε Στοδουλίδη.
3: Πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα,
0: ναι, ναι.
3: Μαγκάλι.
0: Γιατί λέτε αυτό, μαγκάλι,
1: Μαγκάλι, Γιατί αν το 1.900 ευρώ τόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, μαγκάλι.
3: Νομίζω ότι από τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου προχθές, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι πρέπει να επιδοτηθεί και το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης. Σκεφτείτε ότι αν φτάσουμε 1.90, μπορεί να ξεπεράσει και το 1.90 το ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1.10 που ήταν πέρσι. Μιλάμε ότι τα 800 ευρώ τα 1.000 λίτρα είναι ένα ποσό το οποίο καταλαβαίνετε θα γονατίσει πάρα πολλά νοικοκυριά. Άρα επιδότηση στο φυσικό αέριο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, καθαριστήρια, εστιατόρια κλπ. Οι οποίοι δεν αντέχουν το υψηλό ενεργειακό κόστος που αφορά το φυσικό αέριο. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο ρεύμα, και είναι και φυσικό αέριο. Σε αυτούς δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη, καμία πρόνοια. Νομίζω ότι και αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στενάξει όλο αυτό το διάστημα και όχι μόνο φέτος αλλά και πέρσι, δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Αν πιάσουμε τη βιομηχανία, ας το αφήσουμε καλύτερα για μια άλλη εκπομπή.
0: Άρα λέτε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κύριε Παγιοργίου, αυτά τα 10 λεπτά στο ντίζελ κίνησης δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, σωστά? Είναι αποκλειστικά για το ντίζελ κίνησης.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά ήχου. Η συζήτηση θα ανοίξει μετά τις 18 Οκτωβρίου.
0: Άρα μιλάμε για άλλη συζήτηση τώρα.
2: Ακριβώς, θα ανοίξει μετά τις 10 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να διαθέσει και άλλα χρήματα και σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά περισσότερα. Δηλαδή θα πρέπει να επιδοτηθεί ο ασθενής οικονομικά μέσω καταναλωτής για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αντίστοιχα θα πρέπει να επιδοτηθεί και η ίδια η τιμή για να μπορεί να είναι συμβατή με την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι η αλήθεια. Άρα πάμε σε μια μεγάλη επιδότηση η οποία θα υπερβαίνει συνολικά ίσως και τα 50 λεπτά το λίτρο.
0: 50 λεπτά το λίτρο. Τι θέρμαση... λέτε τώρα, δείχνετε βόμβες τώρα.
3: Λοιπόν, βέβαια, ξέρετε ποια, αν μου επιτρέπετε κυρία Στραβαλάκη, η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι εγώ θα επιδοτήσω πλάς 100 ευρώ το επίδομα θέρμανση. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αστείο. Το να μου δώσει εμένα για 5 μήνες πλάς ένα 100 ευρώ, δεν φαντάζομαι να μείνει σε αυτό ότι σας αύξησα κατά 100 ευρώ το επίδομα θέρμανση και οπότε μην μου ζητάτε άλλα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, γι' αυτό επισημαίνω.
0: Βγαίνουν ειδήσεις βροχή, η Λουκία, από
1: τους
0: δύο.
1: Ναι, μία μετά την άλλη.
0: Ναι. Ελάτε, συνεχίστε.
2: Να πάμε σε διπλή επιδότηση. Τόσο για τον ασθενή οικονομικά μέσω καταναλωτή, όσο και στην οριζόντια στην τιμή του δηληστηρίου.
0: Άρα και στα δηληστήρια επιδότηση του θέρμανσης και στην αντλία.
2: Έτσι.
0: Και λέτε σύνολο 50 λεπτά το λίτρο. Πάρα πολλά χρήματα.
2: Εκεί πρέπει να είναι για να είναι προσιτό ως προϊόν θέρμανση για τον καταναλωτή. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Αν υπήρχε εναλλακτική, θα λέγαμε ότι υπάρχει εναλλακτική. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική.
3: Ξέρετε, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί θα σας έλεγα υπήρχε εναλλακτική να πάμε σε air condition ή σε αντλίες θερμότητα. Δυστυχώς θα είναι πολύ υψηλή και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Οπότε μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα, διότι το ρεύμα στα ύψη, το φυσικό αέριο στα ύψη, το πετρέλαιο θέρμα στα ύψη, δεν ξέρω τι να επιλέξω.
2: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά.
0: Επομένως, εσείς από πάντα είχατε βεντάλια επιλογών, κύριε Χριστοδουλίδη, για τη θέρμανση. Μας τώρα λέτε μαγκάλι.
1: Τώρα δεν έχετε δηλαδή.
0: Μαγκάλι ή ανοίγουμε το θησαυροφυλάκι.
1: Μάλλον σας τελείωσαν οι επιλογές.
3: Ναι, δεν είναι πραγματικά, με πιάνετε αδιάβαστο.
0: Ωραία, αυτά που είπε.
4: Κύριε Χριστοδουλίδη, είναι θέμα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι θέμα επιβίωσης. Τι λέτε τώρα.
4: Μου λέγαν προχτές Έλληνες οι οποίοι ταξίδευσαν στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, η τιμή της βενζίνης αμόλυδης είναι κοντά στο 2,60.
1: Ναι, αλλά τι μισθούς έχει η Ολλανδία, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Εντάξει, σαφώς και δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας.
1: Οι Ολλανδοί
4: είναι...
1: δεν παίρνουν τα ίδια λεφτά με εμάς.
4: Όχι,
3: έχω κάνει μία μελέτη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαγεωργίου, αν έχω μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, επειδή άκουσα και τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε ότι η τιμή στο ρεύμα είναι 18 λεπτά κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αυτό είναι η απόλυτη τιμή. Εάν σταθμίσει αυτή την απόλυτη τιμή τη κιλοβατόρα, που είναι 18 λεπτά κάτω από το μέσο όρο, με τον μισθό, τον μέσο μισθό του Έλληνα καταναλωτή, είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα, είναι λίγο χειρότερη η Ρουμάνη και η Τσέχη. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα απόλυτα νούμερα εμένα δεν μου λένε τίποτα αν δεν τα σταθμίσει στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Οι Ολλανδοί που είπατε προηγουμένως, γι' αυτό σας λέω, είναι από πλευράς κόστους ρεύματος σταθμισμένο στο μισθό, προσέξτε, στην 11η θέση. Εμείς είμαστε στην τρίτη χειρότερη, αυτή είναι στην 11η. Άρα θέλω να πω ότι δεν λέει τίποτα η τιμή του λίτρου της βενζίνης, η τιμή της κιλοβατόρας, αν δεν σταθμίσουμε στους μισθούς που είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι σε πολλές χώρες βόρειας και κεντρικής Ευρώπης.
0: Κλείνοντας, κύριε Χριστοδουλίδη, 2-3 tips έχουμε 2 λεπτά από αυτά που είπε χθες ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Σιάφος στη συνέντευξη στο Υπουργείο Ενέργειας. Τα άλλα βήματα για να ελαφρυνθούμε από το κόστος ενέργειας, από τα φωτοβολταϊκά, την μπαταρία, σε όλα.
3: Καταρχήν, ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι θα μειωθεί 30%
0: σε μια τριετία.
3: Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι μια ευχή, θα έλεγα, διότι να ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο να μειώσει μέσα σε μια τριετία 30% τη χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί στην Ελλάδα το ενεργειακό μείγμα εξαρτάται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, που το φυσικό αέριο είναι εκτεθειμένο σε γεωπολιτικές αναφλέξεις και εκρήξεις. Άρα, αν δεν μειώσει την ποσόστοση που συμμετέχει το φυσικό αέριο στο ενεργειακό σου μείγμα δραστικά, θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, δεν έχουμε αποθήκες. Δυστυχώς το έχω πει τόσες φορές. Όσες απέκαι να βάλεις, πάρκα ανεμογεννήτρες φωτολόγια, εάν δεν εγκαταστήσεις τουλάχιστον το 25% της εγκατεστημένης σου ισχύως με αποθήκες, για να μπορείς να αξιοποιείς το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο, ώστε το βράδυ να μην βάζεις σε λειτουργία τις μονάδες που καίνε αέριο, αλλά να παίρνω από το πράσινο ρεύμα που έχω αποθηκεύσει, δεν κάνω πολλά πράγματα. Βέβαια, είπε ότι μέσα στη δέσμη μέτρων θα αντιμετωπιστεί και η ρευματοκλοπή και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Καλά είναι αυτά, αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε να πιάσουμε τη ρευματοκλοπή. Για να πιάσουμε τη ρευματοκλοπή πρέπει να αντικατασταθούν 7 εκατομμύρια μετρητές συμβατικοί από έξυπνους. Έχουμε αντικαταστήσει τους 2,5 εκατομμύρια, μένουν πόσοι μένουν. Λοιπόν, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που λέει ότι θα τις αντιμετωπίσουμε με τον μπλόκο του ενεργειακού τουρισμού και με την αλλαγή του κώδικα προμήθειας, τον κώδικα ηλεκτρικής προμήθειας. Δεν ξέρω αυτά τα 3 δις, τα οποία είναι πάρα πολλά και θα αυξάνονται, τα 3 δις θα γίνουν 3,5-4, πώς θα το καταφέρουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι, κύριε Στραβελάκη, ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Το σταυρό του.
1: Τουλάχιστον.
4: Και σε αυτό που λέει ο κ. Χριστοδουλίδης, αν μου επιτρέπετε, δεν κάνω πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά κρίνεται η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ενεργειακή
0: επίδεση. Αντικειμενική η τοποθέτηση, καθόλου πολιτική. Έτσι, καλά κάνετε και το λέτε.
4: Πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Η οποία όμως δεν παρεβαίνει. Αυτό είναι, κύριε Παπαγεωργίου. Το πρόβλημα ότι εδώ από την κρίση του 23, που τα παθήματα έπρεπε να γίνουν μαθήματα, δυστυχώς μία από τα ίδια.
0: Δυστυχώς δεν παρεμβαίνει αποτελεσματικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας. Ρίξατε πολλές βόμβες, μας δώσετε ειδήσεις, χρηστικές πληροφορίες. Θα είναι το θέμα των επόμενων μηνών και εβδομάδων αυτό, Λουκία, που συζητήσαμε.
1: Φυσικά.
0: Και είμαστε τυχεροί που είχαμε και τον κύριο Παγιοργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων της Αττικής, και τον κύριο Χριστοδουλίδη, που με πολύ σοβαρό και ήπιο τρόπο τοποθέτησαν, ανέλησαν το θέμα για να ξέρουμε, γιατί ο ενημερωμένος καταναλωτής, το τι έρχεται, το πόσο δυσκολία θα έχει φωτεινός χειμώνας, είναι ο πιο δυνατός καταναλωτής, και μας έδωσαν και την πραγματικότητα, χωρίς κραυγές. αλλά με υπεύθυνη ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό των Βακαφόνης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα με δίκτυο 152 εταιριών.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 29 σε Θεσσαλονίκη και Ορεστιάδα, 32 στην Πάτρα.
11: Μιντέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real FM. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
15: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόπιπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.

0: στους 97,8.
1: Μόλις σου αποκάλυψα την έκπληξη που σου ετοιμάζω, δεν κρατιέμαι.
2: Ναι, μην πεις, μην πεις, μην πεις. Σιγά μην χαλάσω εγώ
1: που
2: την έκπληξη,
1: αύριο.
2: Τι είμαι εγώ.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Μην πεις, αλλά επειδή δεν κρατήθηκα, εγώ. Δεν κρατήθηκα, η Κατερίνα είναι καλό, συγκλονιστικό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην τέταρτη και τελευταία, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αλλά νομίζω ότι μετά τις βόμβες που μας έριξαν, τι ευχάριστες ειδήσεις που έχουμε σήμερα. 1900 ευρώ ο τόνος στο πετρέλαιο, χρειάζεται λέει επιδότηση 50 λεπτά. Λέει και ο Παγιοργίου, καλά δεν γίνεται 50 λεπτά, αποκλείεται να έχουμε πετρέλαιο στην Αντλία, στο θέρμανσης και στα δηληστήρια. Ότι δεν υπάρχει πια. Και όσο το δουλειό που λέει καυτό ή εκείνο ή το άλλο, λέει τίποτα. Μαγκάλι και κάνει το σταυρό σας. Πώς να ζητάτε με το αέριο, το ρεύμα και το πετρέλαιο σε αυτές τις τιμές. Δεν θα θέλουμε δηλαδή το μισθό για τη θέρμανση. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει συνέχεια. Διότι θυμάσαι που αποκαλύψαμε χθες και είπαμε,
2: ναι,
1: ότι ενώ είναι σε εξέλιξη η εθνική πρωτοβουλία, βέβαια, για τη μείωση των τιμών σε περίπου 2.750 κωδικούς, ναι, με μειώσεις 35%, αυτό που είδα εγώ στα σούπερ μάρκετ είναι ότι έχει εξαφανιστεί το ταμπελάκι της εθνικής πρωτοβουλίας.
2: Δεν έχουν μπει κάτι πορτοκαλί.
1: Δεν το σπρώχνουν
2: χθες,
1: γενικά,
2: ναι,
1: τα σούπερ μάρκετ. Αντίθετα, σπρώχνουν το δικό τους το πορτοκαλί, που είναι με αυτάκια, δηλαδή ο διάδρομος είναι ένα δάσος από αυτάκια. Που λέει χαμηλή τιμή, αλλά αυτή η χαμηλή τιμή είναι ακριβότερη τιμή. Εδώ λοιπόν υπάρχει θέμα, διότι το ταμπελάκι για να είναι σύνομο λέει επάνω αριστερά η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών, ας πούμε 1,80, η χαμηλή τιμή που διαφημίζουν είναι 2,10, άρα έχει αυξηθεί το προϊόν, από το 1,80 πήγε 2,10 και η βασική τιμή είναι 2,5 ας πούμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι το σούπερ μάρκετ διαφημίζει χιλιάδες προϊόντα, τα πουλάει φθηνότερα, να το πουλάει ακριβότερα. Και η δικαιολογία είναι ότι επειδή η μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών είχε μέσα προσφορές που δεν έχει τώρα, είχε συμπιεστεί, ενώ τώρα χωρίς προσφορές είναι μεν χαμηλή, αλλά δεν είναι χαμηλότερη. Γι' αυτό και δεν λέει μείωση, δεν λέει χαμηλότερη τιμή, λέει χαμηλή τιμή. Πρόσεξε το αυτό.
2: Ναι.
1: Ενώ είναι αυξημένη η τιμή, στη διαφημίση, άντε να δει τώρα ο καταναλωτής να βάλει τα κιάλια, το μεγεθυντικό φακό, να δει τις ψήρες που είδαμε εμείς στο μέση χαμηλότερη τιμή, για να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν. Ρωτάω λοιπόν την κυρία Τσαγκάρη που την έχω ενημερώσει και μου λέει: εγώ έστειλα ελεγκτές σε αυτά που μου λέτε. Τα είδα, πράγματι είναι έτσι τα πράγματα. Πράγματι στο μεγάλο σούπερ μάρκετ που είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, έχει μόνο 600 κωδικούς της εθνικής πρωτοβουλίας και έχει χιλιάδες ταμπελάκια πορτοκαλί από τα υπόλοιπα. Είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο διότι έχει και τη μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών και την κανονική τιμή και την άλλη. Και το χαμηλή τιμή, εντάξει, λέει χαμηλή τιμή. Το ερώτημα, κυρία Καποθαράκου, καλησπέρα σας. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, το ξέρετε το θέμα, το κουβεντιάζαμε και χθες μαζί. Είναι, λέει η κυρία Τσαγκάρη, η έλεγξα είναι νόμιμο. Εγώ ρωτώ, ηθικό είναι? Και θέτω τρία ερωτήματα. Το ένα, έχουν συμφωνήσει, συμφωνία κυρίων, να προωθήσουν εθνική πρωτοβουλία. Εξαφανίζεται στα ράφια αυτή η πρωτοβουλία και κυριαρχεί η πρωτοβουλία του κάθε σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, είναι νόμιμο, είναι ηθικό να πουλάς ως χαμηλή τιμή ένα προϊόν το οποίο είναι ακριβότερο από ό,τι ήταν τον τελευταίο μήνα και να λες χαμηλή τιμή, μα είναι υψηλότερη τιμή? Και το τρίτο, είναι νόμιμο, όχι πια ηθικό, είναι νόμιμο τα γράμματα, οι αριθμοί να είναι τόσο ψηλά που δεν διαβάζονται, άρα λες εγώ τα γράφω, αλλά δεν διαβάζει κανένας? Είναι τρία πολύ κέρια ερωτήματα που τα έκανε και οι καταναλωτές στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ.
3: Ναι. Κοιτάξτε, αποδεικνύεται ένα φιάσκο αυτό που έγινε πολλοί λόγους, η εθνική δηλαδή συμφωνία και η εθνική πρωτοβουλία εκμείωσης τιμών, πολλοί λόγους και σκέφτηκε πολύ μελάνη και πολύ σάλιο τους δύο προηγούμενους μήνες. Τώρα το ζούμε στην
1: πράξη. Φιάσκο ή όχι έντιμη στάση των σούπερ μάρκετ, γιατί η πολιτεία έχει καλή πρόθεση. Δεν υπάρχει νομικός τρόπος να δεσμεύσεις τα σούπερ μάρκετ. Αν τα σούπερ μάρκετ, αντί να εφαρμόσουν αυτό που έχει συμφωνήσει με την πολιτεία, το κουκουλώνουν και κάνουν το δικό τους, το οποίο είναι, μην πω τη λέξη, γιατί νομικά είναι όχι σωστό, όχι παραπλανητικό, είναι ξεγελάει τον καταναλωτή. Είναι σωστό?
3: Ναι, κοιτάξτε, σε μια ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι οι τιμές, που η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με κανόνες, έτσι. Ναι. Υποτίθεται ότι οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα, με διαφάνεια όμως και προσανατολισμένες στο πραγματικό κόστος. Τώρα, το αν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών, εμείς το αμφισβητούμε πάρα πολύ, διότι με τα τρίκ που εφαρμόζουν ενδομυλικές συναλλαγές οι εταιρείες που έχουν δημιουργήσει οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, διαμορφώνουν τις τιμές με τέτοιο
1: αφήστε,
3: τρόπο.
1: Να το συζητήσουμε μετά πώς φτάνουμε στις ακριβές τιμές. Εγώ λέω αυτή καθεαυτή η συμπεριφορά. Συμφωνείς, μια εθνική πρωτοβουλία. Την κουκουλώνεις και τη σκεπάζεις με δική σου πρωτοβουλία που επίσης ξεγελά τον καταναλωτή γιατί πουλάς ως κάτι φθηνότερο ενώ είναι ακριβότερο. Άρα έχει συγκαλυμμένη αύξηση.
3: Ναι. Νομοθετικά. Είναι στο όριο της νομιμότητας.
1: Χειρουργικά καταπληκτικό. Ναι, ναι. Στην πλάτη μας.
3: Θεωρούμε ότι αυτό συνιστά μια αθέμητη, θα έλεγα, εμπορική πρακτική. Δηλαδή ενημερώνει στον καταναλωτή ότι η τιμή είναι αυτή, ότι είναι μειωμένη δίθεν τιμή, που όμως δεν είναι μειωμένη, διότι το προηγούμενο διάστημα, τον προηγούμενο μήνα, το προηγούμενο δίμηνο την έχει αυξήσει και την κατεβάζει για να εμφανιστεί ως μειωμένη τιμή ενδεχόμενα.
1: Άρα λέτε είναι οριακά νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό, ναι, συμφωνείτε.
3: Ναι, ναι, συμφωνούμε με αυτό, δεν είναι ηθικό, δεν είναι λογικό, δεν είναι... αλλά είναι στο όριο της νομιμότητας. Από εκεί πέρα αυτό... μας το κατήγγειλαν και εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ.
1: Α, ωραία.
3: Μην βλέπετε. Και έχω προσωπικές μαρτυρίες από εργαζομένους.
1: Σας λένε.
3: Σκέφτηκα και εγώ μεγάλη.
1: Να είδη ηλικία καινούργια.
2: Βεβαίως.
3: Ακριβώς. Mm. Όπου μου λένε, βλέποντας το ράφι, συγκεκριμένα κοτόπουλο στήθος, η τιμή, βλέπω ότι είχε μια διαφορά 2 ευρώ το κιλό.
1: Τι λέτε, προς το ακριβότερο?
3: Όχι, όχι, προς το φθηνότερο. Και μου λέει πάλι, που στεκόταν, λέω, έχει 2 ευρώ διαφορά. Μου λέει, πριν 2 μήνες η τιμή ήταν αυξημένη, την κατέβασαν και μετά την ξανανέβασαν.
1: Κόλπο δηλαδή, στο κοτόπουλο.
3: Είναι
1: δηλαδή
3: μια κοροϊδία, μου είπε συγκεκριμένα. Που, το κοτόπουλο ελευθέρας προσκύσης που είναι τυποποιημένο και τα λοιπά. Στήθος και δεν συμμαζεύεται. Και μου λέει, η υπάλληλος είναι μια κοροϊδία και μου το είπε και άλλος υπάλληλος για άλλο προϊόν. Άρα δηλαδή έχουν γνώση φυλακές, γνωρίζουν πολύ καλά και οι υπάλληλοι.
1: Αυτό να τα ακούει, να στείλετε μια αναφορά στην κυρία Τσαγκάρη, η οποία σας εκτιμά πολύ.
3: Με την οποία θα έχουμε συνάντηση και θα έχουμε τις επόμενες μέρες συνάντηση για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα.
1: Θα τη συμβουλεύσετε, γιατί σας εκτιμά πάρα πολύ και είστε η πιο σοβαρή καταναλωτική οργάνωση. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Θέλω να πω, κυρία Τσαγκάρη, έστειλε ελεγκτές. Ο νόμος είναι αυτός. Δεν, για το νόμιμα αλλά μη ηθικό δεν υπάρχει κύρωση.
3: Δεν υπάρχει, όχι, όπως το λέτε.
1: Απλώς ο τίτλος τον βάζουν λουκί από χθες οι ακροατές. Μας κοροϊδεύετε στα μούτρα. Αυτό είναι ο τίτλος.
2: Αυτό ουσιαστικά δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι δέχεστε κι εσείς παράπονα και καταγγελίες. Έτσι δεν είναι, κυρία Καλαποθαράκου?
3: Και πολύ σωστά το θέτετε, διότι αυτή η περίφημη πρωτοβουλία στην πράξη, εθνική συμφωνία κτλ. Δεν υφίσταται. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν κάποια πολύ λίγα ταμπελάκια και κατακλείζονται τα ράφια των σούπερ μάρκετ με τα πορτοκαλί ταμπελάκια που κάποιοι επίσης πάλι παραπέμπουν σε αυτό, και όταν τους ρωτήσει κανείς λέει, όπου βλέπετε πορτοκαλί ή ταμπελάκι είναι μειωμένες οι τιμές. Δηλαδή υπάρχει και μια σύγκριση στους καταναλωτές για το τι είναι αυτή η εθνική πρωτοβουλία, ποιες είναι οι μειωμένες τιμές, πολύ μεγάλη σύγκριση, και είναι το γεγονός που πολύ σωστά θέσατε, βλέπει ο καταναλωτής τρεις τιμές με πολύ ψηλά γράμματα. Δεν θα έπρεπε να είναι ψηλά γράμματα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια παραβατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θα έπρεπε να είναι.
1: Αυτό που λέτε δεν το έχουμε ξανακούσει, Λουκία. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό δεν το είπε η κυρία Τσαγκάρη. Άρα τα ψηλά γράμματα μπορεί να συνιστούν παραβίαση του νόμου.
3: Αυτό θεωρούμε ότι συνιστούν παραβίαση.
1: Ως απόπειρα παραπλάνησης. Ή συγκάλυψης της διαμόρφωσης της τιμής.
3: Με ίδιους χαρακτήρες και οι τρεις τιμές. Και όχι με πολύ ψηλά γράμματα. Που πρέπει να έχει κινήσει με κερδυτικό φακό για να μπορέσει να τα δει.
1: Νομικό τρόπο υπάρχει να κυνηγήσει η κυρία Τσαγκάρη τα σούπερ μάρκετ και να πει: συγγνώμη, φτάνει η κοροϊδία. Τέλος, ελάτε εδώ, σας πιάσαμε. Πάμε. Πάμε, ναι, πάμε. Δηλαδή, να σου πω, καταναλωτής, εμένα που με σταματούσαν στα σούπερ μάρκετ είναι έξαλλοι. Θεωρώ ότι τους κοροϊδεύουν. Και προσέξτε, για πρώτη φορά, εγώ δεν είδα την οργή στην πολιτεία, την είδα στα σούπερ μάρκετ. Και μου έλεγε κορυφαίο υπουργό Λουκία, άκουσα το και εσύ αυτό, ότι έχουμε πρόβλημα με δύο πράγματα: σούπερ μάρκετ και τράπεζες. Για τις τράπεζες μου έλεγε, να σας το αποκαλύψω αυτό, ότι περιμέναμε, δεν ξέρω αν είχε γίνει και παρασκηνιακή επαφή, να ακολουθήσουν και να χρηματοδοτήσουν και εκείνοι αυτό τον κουμπαρά για τα παιδιά. Δηλαδή βάζει η πολιτεία πόσα είναι, 100 ευρώ το μήνα για μέχρι τα 18, βάζει ο γονιός 100 ευρώ, να βάλει και η τράπεζα 100 ευρώ. τόσα δισεκατομμύρια κερδίζουν,
3: ακριβώς,
1: Λουκία.
3: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει δυσαρέσκεια, Λουκία.
3: Πολύ μεγάλη, και εμείς το βιώνουμε και με τις τράπεζες, ασφαλώς πάρα πολύ με τις τράπεζες, και κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα και δικαστικά. Για να επανέλθω στο θέμα των σούπερ μάρκετ, ενώ υπήρχε ένα προσωρινό μέτρο όπου και επιβλήθηκαν κυρώσεις σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αναφορικά με τον έλεγχο στο μεικτό περιθώριο κέρδους, που καταργήθηκε, θυμάστε, τέλος Ιουνίου. Και τότε ξεκίνησε η εθελοντική πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών για μείωση των τιμών κτλ. Και είχαν υποσχεθεί ότι θα συγκρατήσουν τις τιμές. Να μην συνεχιστεί δηλαδή αυτό το προσωρινό μέτρο, διότι
2: το οποίο όμως στην πράξη δεν έγινε, κυρία Καλαποθαράκου.
3: Στην πράξη δεν εφαρμόστηκε.
2: Ναι, οπότε δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή,
1: έχει δίκιο, Λουκία. Φυσικά, έχει δίκιο.
2: Δεν έγινε. Και επίσης για αυτή τη συμφωνία κυρίων για αυτά τα προϊόντα, πραγματικά θα ήθελα να μου δώσετε το δικό σας τίτλο εκ του αποτελέσματος.
1: Την προκαλείς, Λουκία.
3: Ναι. Εγώ θα το ξαναπώ, πολύ λόγους για το τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν φαίνεται στην τσέπη μας. Δεν το έχει αντιληφθεί και ούτε θα το αντιληφθεί ο καταναλωτής. Θα αντιληφθεί δηλαδή ότι υπάρχει κάποια μείωση, διότι δεν υπάρχει μείωση. Και τα ταμπελάκια είναι ελάχιστα. Είπατε για 300 σε. Για 600,
1: αυτό που είναι 600 ταμπελάκια σε 40.000 κωδικούς, ένα από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της χώρας.
3: Στα μικρά σούπερ μάρκετ είναι στα μικρότερα, είναι 200, 300, 400 εκεί. Δεν ψάχνει κανείς.
1: Λουκία, πάμε στην ουσία. Ξεκίνησε να το λέει η κυρία Καλαποθαράκου, επειδή δεν διακόψα για να τελειώσουμε το πρώτο κομμάτι.
2: Ναι.
1: Η ουσία, κατά τη γνώμη μου, ξέρετε, ό,τι πότε ρωτούμε με τη Λουκία κορυφαίους υπουργούς, η απάντηση είναι βεβαίως είχαμε μέτρα για την ακρίβεια.
2: Διότι
1: αυξάνουμε μισθούς, μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε συντάξεις, και εγώ επιμένω, και η Λουκία το ίδιο. Και λέμε, κυνηγάμε την ουρά μας. Η ακρίβεια είναι εκεί που είναι, και απλώς χρηματοδοτούμε τον κόσμο να αγοράζει ακριβότερα και να πλουτίζουν αυτοί οι οποίοι φουσκώνουν τις τιμές.
2: Δηλαδή, τι νόημα έχει να αυξήσει το μισθό, αν με αυτό το μισθό δεν μπορείς να αγοράσεις παραπάνω πράγματα.
1: Όχι.
2: Γιατί αυξάνεται το μισθός, αυξάνεται και η ακρίβεια.
1: 11, 12. Το θέμα είναι να μείνει, να πάει από το 10 το προϊόν στο 9 και ο μισθός στο 11. Yeah. Εκεί υπάρχει κέρδος. Εκεί λοιπόν, ποιες είναι οι παράμετροι που μπορεί να χτυπήσει μια οργανωμένη πολιτεία που λέει ότι έχει τη βούληση, και εγώ να έχω καλή διάθεση και να το πιστέψω, για να χτυπήσει αυτό το φούσκωμα των τιμών, δηλαδή τα καρτέλ, τις ενδομηλικές συναλλαγές, το δεκαπλασιασμό της τιμής από το χωράφι στο ράφι. Τι πρέπει επιτέλους να κάνει η πολιτεία, να βγούμε, να κάνουμε μια καμπάνια όλοι μαζί. Μου έλεγε προηγουμένως ο κ. Θεοδωρικάκος, δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Να, εσείς να ηγηθείτε. Είστε η πιο σοβαρή καταναλωτική οργάνωση. Να φτιάξουμε στην Ελλάδα ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα και να δείξουμε το δρόμο στην πολιτεία για να σταματήσουν να στροκερδούν στην πλάτη.
2: Και
1: μας,
2: να μας πείτε βέβαια και αν αυτό θεωρείται ότι είναι η λύση. Δηλαδή, αν αρχίσει ο καταναλωτής τα μποϊκοτάζ. Γιατί εγώ και με αυτό νιώθω ότι σαν να πετάνε και τον μπαλάκι στον καταναλωτή.
1: Έχεις δίκιο, Λουκία. Η λύση δεν είναι. Είναι μια λύση όμως. Στην Ευρώπη, μάλλον και ο Σπαταλάς, λειτουργεί αυτό.
3: Κοιτάξτε, λειτουργεί σε κάποιο βαθμό, όχι και εκεί πάρα πολύ, διότι υπάρχει ανεπτυγμένη καταναλωτική συνείδηση. Εδώ
1: δεν έχουμε
3: καταναλωτική συνείδηση. Αφενός, αφετέρου, ενός καταναλωτών είμαστε εθελοντικές, έχουμε αφαιθεί στην τύχη μας, καθαρά εθελοντικές, έτσι, ό,τι κάνουμε το κάνουμε.
1: Τώρα εσείς καταφέρατε, κυρία Καλαποθαράκου, να κερδίσετε τη δίκη.

0: οικονομική και θεσμική υποστήριξη. Καμία απολύτως. Άρα, τι μιλούμε, αν δεν ληφθούν δομικά μέτρα από την πολιτεία.
1: Δηλαδή, πείτε μας.
0: Πολύ σωστά είπατε. Εμείς λέμε και για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά.
1: Αυτό θα βρείτε με τη Λουκία το βράδυ να τα πείτε οι δυο.
2: Πραγματικά, κυρία Καλαποθαράκου, γιατί κανένας άλλος δεν. Τουλάχιστον από τους κυβερνώντες δεν το ακούν αυτό.
0: Ναι, δεν το ακούνε. Σωστά το λέτε. Από εκεί πέρα.
1: Όχι, εγώ θεωρώ, εγώ διαφωνώ. Δομικά. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και δεύτερον. Ναι, ναι, δεύτερον, άντε και μειώνεται το ΦΠΑ. Εμείς θα την πληρώσουμε, κάποιος άλλος φόρος θα αυξηθεί και αυτός που εσωκερδεί θα συνεχίσει να εσωκερδεί. Το θέμα δεν είναι στα μακαρόνια που κακώς έχουν ένα ευρώ ΦΠΑ να κατέβει 10 λεπτά. Ας κατέβει. Το θέμα είναι τα μακαρόνια αντί για ένα ευρώ να πάνε 80 λεπτά.
2: Ναι, αλλά σταματήσει το, να κερδίσει την πλάτη. Αν το κάνεις αυτό όμως σε όλες τις τσάντες του σούπερ μάρκετ.
1: Σε όλες
2: αυτό, αυτό θέλω να πω.
1: Θα το κάνεις σε όλες, Λουκία.
2: Ναι, και από εκεί που έχεις 13% πόσο έχεις το πάνω στο.
1: Θα κοστίσει 5 δισεκατομμύρια, από κάπου αλλού θα τα πληρώσουμε. Εσύ πιστεύεις ότι θα εξαφανιστούν τα 5 δισεκατομμύρια του ΦΠΑ ή το 1 ή τα 2. Κάποιον άλλο φόρο θα πληρώσουμε.
2: Κυρία Καλαποθαράκου,
1: τώρα εμείς αντιδικούμε μόνιμος.
2: Εμείς είναι το μόνιμο θέμα μας, αλλά το θέμα είναι εσείς τι λέτε.
0: Έλεγχε στην αγορά. Η αγορά των τροφίμων είναι καρτελοποιημένη. Ποιος το αμφισβητεί αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα για μένα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Έλεγχοι δεν γίνονται, όσο πρέπει τουλάχιστον.
1: Με τον Αραμπά. Με τον Αραμπά. Και η κυρία, κυρία Τσαγκάρη μου έλεγε χθες ξανά, πες το, λέω το πω, μου λέει πες το. Έχω 70 ανθρώπους. Για όλη την Ελλάδα, Λουκία μου. 70 άνθρωποι στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου της Αγοράς.
2: Εγώ έχω φαρεθεί να το λέω.
1: Πόσο καιρό κάνουμε εκπομπή. Αυτό λέμε.
2: Γιατί δεν προσλαμβάνουν, δηλαδή, εφόσον δεν επαρκούν. 70 δεν επαρκούν, δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Το Μαρούς θα έρθει.
0: Κάτι ανάλογο και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι υπεύθυνη για να πατάξει τα καρτέλ. Μας λένε και συζητιέται. Άρα και εκεί δεν γίνεται, δηλαδή δεν γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κάποια αποτελέσματα. Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, και έχει λάβει μέτρα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, δείχνει δραστηριότητα. Το θέμα είναι αποτελεσματικά. Ναι.
0: Και δεν είναι αποτελεσματικά. Αυτό είναι. Και προσωρινά φυσικά. Και αυτό το μέτρο προσωρινό είναι για 2 έως 4 μήνες, μέχρι τέλος του έτους θα ισχύσει. Αλλά
1: κύριε Καλαποθαράκου, ελάτε, ολοκληρώστε πάλι.
0: Όπως και το καλάθι του νοικοκυριού αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, είχαμε κάνει και έρευνα τότε.
1: Ναι.
0: Και είχαν κρίνει οι καταναλωτές ότι ήταν απολύτως αποτελεσματικό για την τσέπη τους. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλαποθαράκου. Θα τα λέμε συχνά, γιατί είστε η υπεύθυνη φωνή των καταναλωτών και τη χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

0: απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Λοιπόν, και σήμερα ήταν και είναι μαζί μας η ελληνική εταιρεία Durostik. Με εμπειρία από το 1988 στις Κόλλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση και τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, τι επίκαιρο, Λουκία, τώρα με αυτά που μας έλεγε ο κ. Στοδουλίδης, υπάρχουν καλά νέα. Thermoseal και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik. Θέλω πήλιο.
4: Λοιπόν, φύγαμε για Πήλιο. Τρεις μέρες. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Πήλιο. Διεκδικήστε, όπως είπα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, στο δώρο μας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom και Air Fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και όχι τη Δευτέρα. Το ξαναλέω, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Real News.
4: Real News, λοιπόν, αυτή την Κυριακή έχουμε πολύ πλούσια Real News, πέρα από το ρεπορτάζ και όλη την ύλη.
3: Καλά, μαζί, εννοείται
4: και τα αποκλειστικά. Ναι. Μαζί το βιβλίο Μοιραία Πτώση από τη νέα σειρά Ιστορίες Φόνων και από τη συγγραφέα Betty Hetman. Μαζί Food and Travel, για όσους έτσι θέλουν να μαγειρεύουν ωραίες συνταγές. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, παρακαλώ. Υπέροχες μαρινάδες, σαρδέλες στο πιάτο. Και σχεδιάζουμε και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε φορά στη Real News.
3: Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος.
4: Να ευχαριστήσουμε.
3: Σε μια εκπομπή πολύ πλούσια σε ειδήσεις σήμερα.
4: Πολύ χαμός. Και όλες θετικές.
3: Πολύ, πολύ. Στον παλμό της επικαιρότητας και της καθημερινότητας.
4: Συγγνώμη που γελάω. Δεν είναι. Είναι έτσι για να μην κλάψω.
3: Ναι, συμφωνώ.
4: Για να μην κλάψω, γελάω.
3: Και πολύ καλά κάνω.
4: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού που μας τα συντονίζει εδώ όλα. Την Κατερίνα τη Βουτσιά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας σήμερα και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη μαζί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς φυσικά
3: έχω διαπιστώσει ότι ο Νίκος, έχουμε το ίδιο γραφείο, έχει το ίδιο βαρύ πρόβλημα μαζί μου.
4: Δηλαδή
3: μπαίνει στο στούντιο με ένα τόμο. Δηλαδή πρέπει να τυπώνουμε γύρω στα 5.000 χαρτιά την ημέρα.
4: Κατάλαβα.
3: Είμαστε το ίδιο ψυχαναγκαστικοί με την ημέρα.
4: Εντάξει.
3: Ναι, μοιάζουμε σε αυτό. Σε άλλα δεν μοιάζουμε.
4: Σε άλλα δεν μοιάζετε. Ναι, αλλά λέει, αυτό... Μόνο και έχετε και το ίδιο μικρό όνομα.
3: Και τον Νίκος, ναι.
4: Τον Νίκος μέχρι εκεί. Λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, αύριο στις 3 εδώ σας περιμένουμε όλους. Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας.
2: Real FM

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood ανασυγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, ευτυχία σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Και σήμερα λοιπόν ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα, τα πλαίσια The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, Κήπη, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του που γίνονται ανάρπαστα από τις πρώτες έτσι ώρες της ημέρας που θα τοποθετηθούν στη βιτρίνα του καταστήματος. Πλέσας, κατάστημα Πλέσας The Market και Ξανθοπούλου 1 Υφαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέσας Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, κάτι τις φορές σας είναι ο καλός φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο πάντα φυλάδιο προσφορών, πάντα στα καταστήματα Πλέσας The Market υπάρχουν φυλάδια όπου μπορείτε να το προμηθευτείτε και να κάνετε τις αγορές σας ανάλογα με τις τιμές και τις εκπτώσεις των προϊόντων που μπαίνουν στο φυλάδιο. Να δούμε λοιπόν, σήμερα συνεχίζεται αυτή η ζέστη, η υγρασία, μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο καιρός στις μεσημεριανές ώρες. Η υγρασία ψηλά σε πολύ υψηλά επίπεδα, 62-63%, και οι άνεμοι πνέουν ανατολική, νότιο-δυτική, με συγχωρείτε, εντάσσεως έως 2 μποφόρ. Αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί και αύριο από την Παρασκευή το απόγευμα, Σάββατο, Κυριακή, εκεί κάτι φαίνεται να μας επηρεάζει. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και θα έχουμε κάποιες βροχές, αν όχι τόσο δυνατές βροχές εδώ, αλλά λίγο έτσι θα μας επηρεάσει η αστάθεια του καιρού. Και θα δροσιστούμε, θα έχουμε έτσι ένα τριήμερο αρκετά δροσερό και την υπόλοιπη και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται έτσι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Θα ασχοληθούμε λίγο με τα σχολεία. Την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, γίνεται αγιασμός. Τη Δευτέρα τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Θα έχουμε μαζί μας και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Καθημερινότητας, με συγχωρείτε, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Γίνονται πολλές προετοιμασίες, κόβουν δέντρα, κοιτάνε τα ηλεκτρολογικά του κάθε σχολείου, τους καυστήρες, την ίδρυυση. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Αγαπητό μετά τις 12:30 και θα έχουμε και τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο, να δούμε πώς πάνε εκεί. Έχουμε και ένα φέτος τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει στο νησί μας, αν έχουν βρει καταλήματα, και κάποια στιγμή μέχρι τις 2, δεν ξέρω πότε ακριβώς, θα μιλήσουμε και με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα ο κύριος Τσουρουνάκης από το πρωί μαζί με τους συνεργάτες του και δημοτικούς συμβούλους βρίσκονται στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα του αγωγού και γύρι Λούχα. Γιατί πήγε σήμερα ο κύριος Τσουρουνάκης? Βέβαια έχει ξαναπάει και τις προηγούμενες μέρες, γιατί σήμερα μπορεί να βρίσκονται και αυτή την ώρα, ανεβαίνουν οι μηχανικοί της διαχειριστικής με τον προϊστάμενο, τον κύριο Ασπιώτη. Έχουν ξαναπάει, λέει, τις προηγούμενες ημέρες, εμείς δεν το γνωρίζαμε, για να δουν πώς γίνονται τα έργα εκεί. Σε μια επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Τσουρουνάκη, μου είπε ότι θα ζητήσει από τους μηχανικούς να ξεθάψουν ένα τμήμα του αγωγού, γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι οι σωλήνες μπαίνουν χωρίς να υπάρχει έτσι μια σύνδεση του ενός με του άλλου, δηλαδή τοποθετούνται έτσι πρόχειρα και σκεπάζονται επειδή θα πάει έλεγχος. Θα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε λίγο πριν το τέλος εκπομπής μας με τον κύριο Τσουρουνάκη, να δούμε αν έγινε ο έλεγχος, τι έλεγχος έγινε. Τα πορίσματα τώρα λογικά θα πρέπει σε μία εβδομάδα με 10 μέρες να έχουν βγει. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά αυτά τα πορίσματα αργούν πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να περιμένουμε 1 και 2 μήνες
γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπεις με τα μάτια, το διαπιστώνεις, ελέγχεις τα τιμολόγια, ελέγχεις τις πληρωμές και πολύ εύκολα σχηματίζεις μία γνώμη, οπότε σε μία εβδομάδα θα πρέπει να έχεις διατυπώσει και την άποψή σου και να βγάλεις το πόρισμα. Είναι και το άλλο το αγωγό των εκεί φιλικών και αυτό θα το ελέγχεται από την διαχειριστική και όπως σας ανέφερα και χτες περιμένουμε και μία άλλη υπόθεση, είναι η υπόθεση της τηλεμετρίας του νερού. Δεν αφορά αυτός ο έλεγχος δεν έγινε από τη δύναμη Ελπίδες, δεν έστειλε η δύναμη Ελπίδες κάποια αναφορά. Είναι ένας έλεγχος που γίνεται σε όλη την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Αρχή Διαφάνειας. Αφορά και το νησί μας, θα έχουμε και εκεί κάποιες ειδήσεις την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Η Τουρκία φαίνεται φανερά δυσαρεστημένη από την άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών της Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε εχθές Τρίτη στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Στη σύνοδο συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Φατάχ Αλ Σίσι. Πριν από την τριμερή αυτή συνάντηση, ο κύριος Μητσοτάκης είχε κατεδίαν διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Τώρα, οι τρεις χώρες υπέγραψαν μία κοινή διακήρυξη στο Ελ Αλαμέιν, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους σύμπλευση. Για την ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο βρέθηκε η συνεργασία των τριών αυτών κρατών στον τομέα της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδος. Είναι ένα έργο που ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους. Συζητήθηκαν φυσικά οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η κατάσταση στη Γάζα και τη Λιβύη, καθώς και το Κυπριακό. Ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στις δηλώσεις του ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν αλλά δεν ανέχεται τετελεσμένα, προσθέτοντας προς η σταθερότητα μεταξύ δύο κρατών που έχουν προβλήματα μεταξύ τους δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Τώρα συμφωνήθηκε η άμεση διεξαγωγή συναντήσεων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των τριών κρατών, ενώ θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και επίσημη τακτική σύνοδο κορυφής. Αυτά λοιπόν με την πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Ξέρουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί και αυτή να εισβάλλει εκεί σε διπλωματικό πεδίο και στις σχέσεις της με την Αίγυπτο. Θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις, γιατί μια είναι καλές, μια έχουν πρόβλημα, μια δεν έχουν. Οπότε αυτή η συνάντηση ήταν πάρα πολύ σημαντική.

0: Πάμε, Ρένα.
1: Πάμε, Μάρκο Λόκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις εδώ από την εσωτερική μας επικαιρότητα. Θυμάστε το 2000, τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια, όταν βρέθηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα ο Σύφης Βαλιράκης, πολύ γνωστό πολιτικό πρόσωπο με το ΠΑΣΟΚ. Ο εισαγγελέας λοιπόν του μειχτού ορκωτού δικαστηρίου πρότεινε την ενοχή των δύο αδερφών επαγγελματιών ψαράδων που ήταν εκεί στην περιοχή. Θυμάστε τότε τα ρεπορτάζ. Στην αρχή είχε φανεί ότι, ότι ήταν ατύχημα, ότι έπεσε από την βάρκα του που είχε πάει για ψάρεμα ο κύριος Βαλιράκης. Αργότερα τώρα λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις έρευνες και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο αδερφών για τη δολοφονία, παρακαλώ, του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι διαπληκτίστηκαν με το θύμα στη θάλασσα, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς και τον χτύπησαν με κοντάρι, προκαλώντας την πτώση του στο νερό. Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε ιατροδικαστικές εκθέσεις που αναφέρουν περίπου 15 θλαστικά τραύματα, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος προκλήθηκε από εγκληματική συμπεριφορά και όχι από ατύχημα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή τη στιγμή που έγινε το περιστατικό. Η δίκη ολοκληρώνεται μετά από περίπου 50 συνεδριάσεις, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων να ακολουθούν πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Έτσι, μία υπόθεση που ασχολήθηκαν πάρα πολύ και πάρα τα μέσα ενημέρωσης. Αφιερώθηκε σε αυτή την υπόθεση, αφιερώθηκαν πολλές ώρες ρεπορτάζ. Τώρα να δούμε ποια θα είναι η ποινή που θα πάρουν αυτά τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται ότι ευθύνονται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Την Παρασκευή έχουμε επιστροφή στα σχολεία. Λιγότερα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Το δημογραφικό μας, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το δημογραφικό και δεν βλέπω να ανησυχούν ιδιαίτερα το κράτος, και όλα αυτά που ακούσαμε δεν είναι και τίποτε σπουδαία έτσι μέτρα. Νέα βιβλία, με λιγότερους λοιπόν μαθητές ξεκινούν πάρα πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα. Έχουμε νέα ψηφιακά εργαλεία που θα τα χρησιμοποιήσουμε φέτος, θα τα χρησιμοποιήσουν φέτος οι μαθητές. Σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, με περισσότερους τώρα από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς σε 13.842 σχολικές μονάδες. Θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά 26-27. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου με τον αγιασμό. Καταγράφονται 5.259 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών και περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τώρα, παράλληλα προωθείται ένα πρόγραμμα ανακαινήσεων σε 669 σχολικές μονάδες που περιλαμβάνει την ανανέωση ψηφιακού εξοπλισμού, εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων και εμπλουτισμός, λέει, με σετ ρομποτικής. Ενώ την ίδια στιγμή εισάγονται νέα μαθήματα στις 490 νέα βιβλία. Εδώ να πω ότι κάτι γίνεται με ένα βιβλίο εκεί στο δημοτικό. Θα το ρωτήσουμε τι περιλαμβάνει σχετικά με την με τις νέα οικογένεια. Δηλαδή εμφανίζεται ότι η οικογένεια, εκτός από το πατέρα, μητέρα και τα παιδιά, υπάρχει οικογένεια με δύο γυναίκες και δύο άντρες του ιδίου φύλου. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από συλλόγους γονέων και από τις σχολικές κοινότητες. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, εισάγεται και ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου, πάρα πολλές αλλαγές στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και για πρώτη χρονιά ιδρύονται τα ονάσια σχολεία και εισάγεται το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια σχολεία. Τώρα τα ονάσια σχολεία είναι είναι κάποια σχολεία, δεν θυμάμαι πόσο τον αριθμό, σε όλη την Ελλάδα που έχει αναλάβει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ να τα ανακαινήσει και να προσφέρει όλο το υλικό, τα βιβλία, τους πίνακες, τα πάντα στους μαθητές, χωρίς το κράτος να προσφέρει ούτε ένα ευρώ. Και γι' αυτό αυτά τα σχολεία ονομάζονται ΟΝΑΣΗ. Συνήθως από ό,τι διάβασα είναι σχολεία ορεινών και ημιορεινών περιοχών στην ηπειρωτική Ελλάδα, όχι τόσο σε νησιωτικές περιοχές. Τώρα, για το 2026-2027 νηπιαγωγεία συγχωνεύονται και θα λειτουργήσουν έως 33 μονάδες. 12 δημοτικά συγχωνεύονται και θα λειτουργήσουν έως 6, ενώ παράλληλα 40 νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα και 106 δημοτικά σχολεία υποβιβάζονται λόγω μείωσης του αριθμού των μαθητών. Καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά και συνολικά 75 σχολικές μονάδες. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά είναι ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος. Υποβιβάζονται λόγω μείωσης του αριθμού των μαθητών. Και εδώ στο νησί μας, τα σχολεία της ορεινής των Βολημών, οι γονείς παλεύουν με νύχια και με δόντια να τα κρατήσουν ανοιχτά, γιατί κάθε χρόνο μειώνεται και ο αριθμός των μαθητών και κατά διαστήματα θυμόμαστε ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές κινητοποιήσεις και εντάσεις για να κρατηθεί εκεί το σχολείο ανοιχτό. Λοιπόν, ένα καλό νέο είναι ότι έχουν διοριστεί πάρα πολλοί αναπληρωτές, 30.000 στον αριθμό. Διορίστηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και έχουν ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου 669 σχολικές μονάδες. Πάρα πολύ καλά, αυτά είναι τα καλά τα νέα. Ενισχύονται τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά σχολεία πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια. Το άσχημο νέο είναι ότι έχουμε υπογεννητικότητα και συνεχώς έχουμε όλο και λιγότερα παιδάκια να φοιτούν στα νηπιαγωγεία της χώρας. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε κοντά με τα ρεπορτάζ της ημέρας.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο καθαριότητας, με συγχωρείτε, καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό, για να δούμε ποιες είναι οι προετοιμασίες που γίνονται αυτές τις ημέρες για τα σχολεία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τώρα, βλέπουμε και εμείς εδώ στα σχολεία και της πόλης και των άλλων περιοχών. Ποιες είναι έτσι οι εργασίες που κάνετε αυτές τις ημέρες μαζί με τα συνεργεία του Δήμου?
1: Συνεργεία του Δήμου πάνω, αν θυμάμαι καλά, έχουν ξεκινήσει τη συντήρηση, την γρήγορη τη συντήρηση και για την καθαρίδα των σχολείων μας, ώστε οι πολιτικές μονάδες μας να είναι έτοιμες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ναι.
1: Να μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ξέρω ότι είναι ενδιαφέρον και αυτό. Έχουμε ξεκινήσει από την πλευρά το τμήμα κοινόχρηστου χώρου, υποπή πόρτων και κλαδέματα δέντρων στα προάβλια.
0: Ναι.
1: Σε συνεργασία και με τους διευθυντές.
0: Ναι.
1: Επίσης, υδραυλικά. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τα υδραυλικά, οι συγκολητές μας, οι ηλεκτρολόγοι, οι ελαιοχρωματιστές.
0: Ναι. Καυστήρες, οι καυστήρες.
1: Όλα, ό,τι προβλέπει, ό,τι ενημέρωση παίρνουμε από το διευθυντή, τη διευθύντρια, προς την άμεση ανταπόκριση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
0: Ναι.
1: Άμεσα ερχόμαστε σε συνεργασία με τον κύριο, με τον συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Αχτύπη, με τον δήμαρχό μας, ώστε να δώσουμε άμεση λύση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει γύρω στο 70-80% τα σχολεία μας σε πολύ καλή θετική εικόνα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα θα μου επιτρέψετε να πω ότι είχα τον προϊστάμενο, τον κύριο Μάκη Βαρθολομαίο, που πάμε και πλένουμε τα προάβλια, μου λέγατε αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γινόταν.
0: Το προϊστάμενο εννοείται στο...
1: Ναι. Μου λέγατε αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν να πλένουμε τα προάβλια με τις υδροφόρες.
0: Όχι, γινόταν. Εγώ ήμουν στο τρίτο δημοτικό στο σύλλογο και πλενόντουσαν κάθε χρόνο τα προάβλια. Ναι, του τρίτου
1: δημοτικού. Δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε κάτι νέο, κάτι καινούριο. Όπως ξεκινήσαμε κάτι νέο, κάτι καινούριο. Έχουμε βγάλει μια απογευματινή βάρδια εκτός από τα ογκώδη. Έχουμε κι άλλο ένα τμήμα, έτσι, ένα εργαζόμενο του Δήμου μας.
0: Ναι.
1: Στον έλεγχο και στην περιφρούρηση των παιδικών χαρών και στα δημοτικά πάρκινγκ. Είναι κάτι καινούργιο.
0: Αυτό για μπορείτε να μας το αναλύσετε, κύριε Βίτσο. Έχετε βάλει στις παιδικές χαρές.
1: Στις παιδικές χαρές υπάρχει εργαζόμενο του Δήμου μας.
0: Ναι.
1: Που ανήκει στο τμήμα καθημερινότητας.
0: Ναι.
1: Που ελέγχει τις παιδικές χαρές, έρχεται σε συνεργασία.
0: Όλο το 24ωρο.
1: Όχι, από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Ναι, απογευματινή βάρδια.
0: Περνάει δηλαδή, είναι η παιδική χαρά. Ποιες παιδικές χαρές έχουν μείνει?
1: Είναι παιδική χαρά που είναι στην ΕΟΤ. Είναι παιδική χαρά που

0: στον Άγιο Λουκά. Είναι παιδική χαρά που είναι...
1: Στα δέντρα του άμμου.
0: Όχι, εκεί, εκεί είναι το λιμενικό ταμείο. Εκεί είναι το λιμενικό ταμείο, δεν μπορούμε εμείς εκεί, όπως και ο Δήμος μας. Γύρω-γύρω παιδικές χαρές εδώ στα περίφορα της πόλης μας και γενικά όπου προλάβει πάει το, ο υπάλληλός μας. Έρχεται σε συνεργασία, σε συνεννόηση με τους γονείς. Μπορεί να, να καταλάβει ότι ένα όργανο ξεβιδώθηκε, αμέσως ενημερώνει τον προϊστάμενο να γίνει άμεση η αποκατάσταση συγκεκριμένη σε τωράς.
1: Πόσο καιρό δουλεύει ο...
0: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει τώρα περίπου ένα μήνα.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πηγαίνεις, βλέπεις αν έχουν τι πρόβλημα, αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, αν μπαίνουν μέσα εξωσχολικοί που δημιουργούν φασαρίες και πειράζουν τα παιδάκια και τους γονείς.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Επίσης, κάνει τη βόλτα του να δει πόσο στα δημοτικά πάρκινγκ. Καθαρίζει, μαζεύει τα μπουκάλια, μαζεύει ό,τι χρειάζεται. Τα καλαφάκια.
1: Ναι.
0: Έχει ενημερώσει επίσης ότι οι παιδικές χάρες, κάτι παιδικές χάρες θέλουν καθαρισμό, θέλουν πλύσιμο. Τα είχαμε πλύνει πριν 3 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, όχι λιγότερο.
1: Ναι.
0: Στην ΕΟΤ συγκεκριμένα και στον Άγιο Λουκά. Απλά τώρα, επειδή έχουμε φόρτο εργασίας λόγω των σχολικών μονάδων, άμα θέτει με την Παρασκευή που αποφύγουμε το καλό, μένουμε λίγο πίσω. Όμως, συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας, κάτι καινούριο ξεκίνημα.
1: Ναι. Ποια δημοτικά πάρκινγκ λειτουργούν
0: στο, στο παλιό νοσοκομείο, στο παλιό νοσοκομείο που έχουμε, στο ΧΤΕΛ.
1: Ναι. Μάλιστα. Α, στο ΧΤΕΛ εκεί στην περιοχή των Καμινίων. Εκεί τώρα το καλοκαίρι το χρησιμοποίησαν οι επισκέπτες της πόλης αυτά τα πάρκινγκ και, και στο χώρο του νοσοκομείου και στο ΧΤΕΛ.
0: Παραμονές Αγίου, αυτό που αντίκρισα στα δημοτικά πάρκινγκ, δεν το πίστευα στα μάτια μου. Όλα τα δημοτικά πάρκινγκ ήταν φύσκα, παραμονές Αγίου.
1: Ναι. Η αστική αυτή που βάλατε το, το μικρό, αυτό το λεωφοριάκι, συνεχίζει, θα είναι και, το, και αυτό το διάστημα.
0: Συνεχίζει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία που θα συνεχίσει, από την ώρα συνεχίζει.
1: Μάλιστα. Οπότε κάποιες άλλες έτσι παρεμβάσεις που κάνετε έτσι αυτή την... τα φρεάτια, είναι και αυτό, γιατί τελειώνει, θα αρχίσουν οι βροχές σιγά σιγά, ο καθαρισμός φρεατίων, είναι δική σας δουλειά ή της ΔΕΙΑΣ, δεν είναι...
0: Μέχρι, από ό,τι γνωρίζω, μην καφέρεις ήταν της ΔΕΙΑΣ, δεν είναι της ΔΕΙΑΣ, τώρα υπάρχει μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, να δούμε και εμείς τώρα πώς θα το ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε την άλλη εβδομάδα. Οπότε είναι και ένα πράγμα που είναι στο άμεσο, στην άμεση λύση.
1: Ναι. Τι μου είπατε παρακαλώ, δεν σας άκουσα καλά. Ναι.
0: Λέω, μέχρι τα πέρυσι, από ό,τι γνωρίζω, η ΔΕΙΑ τα καθάριζε τα όμβρια ύδατα των φρεατίων.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα πέρυσι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, μιλάμε με τον Δήμαρχο, να δούμε τελικά ποιος θα το καθαρίσει, η ΔΕΙΑ, ο Δήμος. Αυτό θα δούμε τώρα. Διότι από ό,τι γνωρίζω έχει αλλάξει η νομοθεσία και έχουν περάσει στο Δήμο. Τώρα, τις επόμενες ημέρες, εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι με τα συνεργεία, με τα εργαλεία, ώστε το τελειώνουμε μέχρι την Παρασκευή. Αυτό παίρνει τη σειρά του και την άλλη εβδομάδα ξεκινούν τα πράγματα. Δεν είναι...
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχουμε μιλήσει τίποτα. Επειδή έχει αλλάξει ο νόμος, είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία το ποιος πρέπει.
1: Ναι. Υπάρχει το, στη Λούμπα, στην περιοχή Λούμπα, υπάρχει και εκεί δημοτικό πάρκινγκ.
0: Δείτε στο τζάμπο.
1: Ναι. Τώρα, κατά τη διάρκεια τώρα του καλοκαιριού, είχαμε κάποιες έτσι παρατηρήσεις από συμπολίτες μας ότι μέσα στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν πάρα πολλές μπαλέτες στιβαγμένες και εμπόδιζαν το πάρκινγκ των ανθρώπων που ήθελαν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Εσείς το έχετε δει αυτό?
0: Ακούστε,
1: καταλάμβαναν πάρα πολύ μεγάλο χώρο οι μπαλέτες κάποιου καταστήματος, κάποιας επιχείρησης εκεί της περιοχής και δεν μπορούσαν να παρκάρουν οι συμπολίτες μας.
0: Ακούστε, εγώ από την πλευρά τη δικιά μου, που μέσα όλη την ημέρα έχω γύρω στα 80 με 100 τηλεφωνήματα στο κινητό μου, αυτή τη στιγμή θα το ακούω μόνο από εσάς.
1: Ναι.
0: Επίσης, ούτε η δημοτική αστυνομία μου έχει κάνει κάποια ενημέρωση.
1: Ναι. Η δημοτική αστυνομία πόσα άτομα έχει, κύριε
0: Βίτσο? Αυτή τη στιγμή έχει 4 άτομα.
1: 4 άτομα, ναι.
0: Τα 3 είναι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα διαδικασία ώστε να βγουν.
1: 5 δηλαδή θα είναι συνολικά. 5
0: εργασιακό όργανο.
1: Ναι. Θα είναι 5 άτομα συνολικά.
0: Όχι, 4 συνολικά.
1: 4. Α, είναι 4. Το 1 και είναι τα 3.
0: Είναι ο κύριος Παλιθόδρος, ο ενεργός, και ναι, τα άλλα 3 τα παιδιά που είναι καινούργια.
1: Οπότε τώρα μπαίνουμε σε μία. Τελείωσε το καλοκαίρι. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε εσείς, οι μεγαλύτερες δυσκολίες, το να καλύψετε όλες αυτές τις ανάγκες της καθημερινότητας, τους έντονους αυτούς? Ιούλιο-Αύγουστο είναι πιο έτσι δυνατοί μήνες εδώ στο νησί.
0: Είναι μια υπηρεσία που δεν ηρεμεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Η καθημερινότητα, ναι. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Πριν ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος εδώ, ο κύριος Βαθολομέος με έναν υπάλληλο, πήγαν να μαζέψουν μια γάτα ψόφια που ήταν πίσω από το Στράτα Μαρίνα. Ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία,
1: ναι,
0: που είχαμε.
1: Ναι, είχα δει κάποιες.
0: Άμεσα έγινε ανταπόκριση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ηρεμεί, η καθημερινότητα δεν ηρεμεί. Ναι. Δεν είναι να πεις ότι θα κάψω μια καρέκλα εγώ και θα πω εντάξει, ούτε σήμερα ηρεμήσαμε. Και όχι, ναι, δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Αυτή η επιχείρηση Σκούπα που είχε ξεκινήσει, είναι σε ισχύ, έχει
0: συνεχίσαμε παραμονή της Παναγίας μας. Κάναμε τη βόλτα μας, μαζέψαμε κάποια πράγματα, μαζέψαμε, ναι, κάποια σίδερα.
1: Πάντως, κύριε Βίτσο, παρατηρείτε.
0: Μαζέψαμε κάποια πάρκινγκ που, ναι, κάνει κλίση με κάποια βαρέλια.
1: Έχει παρατηρηθεί, σας το λέω και εγώ, ο καθένας βάζει μπροστά στο σπίτι του για να κρατήσει το χώρο του, έχω δει καρέκλες, καφάσια, τενεκέδες, κουβάδες με νερό, γλάστρες. Συνεχίζεται, δεν έχει κάτι σταματήσει.
0: Δεν φοβάται, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Και επίσης,
0: εγώ τα μάζεψα.
1: Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τα γκαράζ, έτσι, δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλά σπίτια, αυλές σπιτιών, που γράφουν έξω από το σπίτι τους ότι γκαράζ υπαριθμών τέτοια απόφαση. Αυτές οι αποφάσεις, εάν γνωρίζετε, είναι και βέβαια ένα ερώτημα που θα θέσω και στον κύριο Πλέσσα. Υπάρχουν ή απλά ο καθένας γράφει μια απόφαση του 2005
0: από ό,τι γνωρίζω,
1: και την τυχοκολλή? Ναι.
0: Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Διότι όταν καταθέτει χαρτιά δικαιολογητικά ότι είναι αμαία.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει πρόσβαση.
1: Όταν είσαι αμαία, όταν δεν είσαι αμαία, δηλαδή, ναι, εγώ στη γειτονιά μου.
0: Όμως,
1: ναι, υπάρχουν 10 τέτοιες, κατοικίες που λένε γκαράζ.
0: Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν. Ναι.
1: Και είναι απλή αυλές. Ναι.
0: Όμως δεν το αφήνουμε έτσι. Mm-hmm. Είμαστε στη διαδικασία ώστε να ελεγχθούν και αυτά, να δούμε, διότι κακά τα ψέματα, φεύγουν, ναι, πολλοί συνάνθρωποι μας, έχουν φύγει από τη ζωή, που είχαν το πάρκινγκ και το εκμεταλλεύεται σήμερα ο γείτονας, το παιδί, η γιαγιά, ο παππούς, το γκόνι.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι τώρα, και να κλείσουμε το θέμα, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστόματος του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κάποιες τέτοιες αποφάσεις δεν υπήρχαν και δεν έχει πάρει Δημοτική Αρχή μια νέα τέτοια απόφαση, αλλά αυτά θα ρωτήσω τον κύριο Πλέσσα πραγματικά αν έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, μια και ο χρόνος σας είναι έτσι πολύτιμος. Θα ήθελα μια τοποθέτησή σας, μια και σας έχουμε σήμερα μαζί μας, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τον αγωγό Πάνο Γύρη Λούχα. Σίγουρα το γνωρίζετε και εσείς, και εμείς περιμένουμε μία επίσημη τοποθέτηση από τον Δήμαρχο που μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει. Δεν τον έχουμε ακούσει. Παρακαλώ.
0: Το μόνο που θα σας πω είναι να κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα
1: του
0: διαχειριστικού ελέγχου, λέτε. Ναι. Εγώ όμως θα μείνω σε κάτι που για μένα προσωπικά είναι ένα καινούριο ξεκίνημα στην πολιτική, και θέλω εδώ να πω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο Τσουρουνάκη, πότε με είδε εμένα που αναφέρει στη συνέντευξή του, εάν θυμάμαι καλά, την περασμένη Παρασκευή, ναι, τις 5 του μηνός, πότε με είδε εμένα τον αγαπητό το Βίτσο που αναφέρει τον εντεταλμένο με 1-2 άτομα περίπου, έτσι ακριβώς θα αναφέρει, ναι, επάνω στο συγκεκριμένο έργο. Τον προκαλώ να μου βγάλει φωτογραφικό υλικό το πρόσωπό μου στα social.
1: Ναι,
0: και αν δεν είμαι εγώ, να βγει και να γυρέψει δημόσια συγγνώμη. και να σταματήσει τα ψέματα. Δεν αντέχει άλλο η Ζακυνθινή.

0: Ούτε καν έχω πατήσει. Είμαι κάθετος. Γιατί είμαι 48 χρονών και μ' αρέσει να κοιτάω τον συμπολίτη μου στα μάτια. Και να τον ευχαριστώ που με έχει φέρει εδώ που με έχει φέρει. Και γι' αυτό κάνω τον αγώνα αυτό που κάνω.
1: Κύριε Βίτσο, τώρα δεν νομίζω
0: λέω,
1: ότι...
0: μπορώ...
1: Ναι, παρακαλώ,
0: συγγνώμη, συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συγγνώμη για τον έντονο της φωνής,
1: όχι,
0: αλλά
1: όχι, παρακαλώ,
0: αυτό το πράγμα με ξεπέρασε όταν
1: να...
0: το διάβασα.
1: Ναι,
0: και να του λέω ότι συμπολίτη μου...
1: Θα έπρεπε να είχατε
0: έρχεται
1: απαντήσει
0: και η απάντηση,
1: πιο νωρίς.
0: Έρχεται και η απάντηση κατάλληλη.
1: Ναι.
0: Και να του λέω του συμπολίτη μου, μπορώ, δεν μπορώ. Αυτός είναι ο αγαπητός ο Βίτσος, ο εντεταλμένος σύμβουλος που αναφέρει ο κύριος Τουρουνάκης.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι κάποιος από την αντιπολίτευση θέλει να μην σας αφήσει να κάνετε το έργο σας.
0: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση... Υπάρχει συνέντευξη. Δεν υπάρχει συνέντευξη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Του. Ναι. Αναφέρω το όνομά μου.
1: Ακούστε κύριε Βίτσο, όχι, δεν λέω για σας. Λέω ότι η αντιπολίτευση δεν οφείλει να ελέγχει το έργο της Δημοτικής Αρχής.
0: Οφείλει να ελέγχει το έργο της Δημοτικής Αρχής, αλλά οφείλει να λέει και αλήθεια στο συμπολίτη μας.
1: Εγώ ειλικρινά θα το θέσω αυτό στον κύριο Τσουρουνάκη στην
0: δεν
1: επόμενη
0: μπορεί να λέει,
1: συνέντευξη.
0: Δεν μπορεί να λέει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο αντιδήμαρχος αγαπητός Βίτσος στην περιοχή με κάποιους εργάτες του Δήμου και προσπαθούν να κάνουν κάποια κουκουλώματα. Τι εννοεί να βγει και να μου πει τι εννοεί.
1: Θα έπρεπε
0: δεν
1: να έχετε απαντήσει κι εσείς όταν το ακούσετε.
0: Έρχεται η απάντηση, έρχεται η απάντηση. Έρχεται η απάντηση, πιστεύτε με.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμένετε, όχι εσείς προσωπικά, και η Δημοτική Αρχή, τα αποτελέσματα
0: αναμένετε
1: του ελέγχου
0: τα αποτελέσματα
1: και θα τοποθετηθείτε.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα το θέσουμε αυτό στον κύριο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πρίσμα 92.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Μένουμε στα θέματα των σχολείων της εκπαίδευσης και έχουμε τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο Πόθο Διονύσιο, για να κουβεντιάσουμε έτσι κάποια θέματα λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στους γονείς και στους συναδέλφους, καλή δύναμη. Είμαστε έτοιμοι, όπως σας είπα και άλλη φορά. Από το καλοκαίρι τα βιβλία έχουν έρθει, έχουν μοιραστεί στα σχολεία. Έγιναν 36 διορισμοί. Έφυγαν συνολικά από τη ΖΑΚΑ 95-96 εκπαιδευτικοί.
0: Έφυγαν.
1: Ναι, έφυγαν. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν.
0: Και τα 96?
1: Ναι, 36 μόνιμοι διορισμοί,
0: ναι,
1: και 60 αναπληρωτές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, κενά πολλά δεν υπάρχουν. Σε ποια φάση είμαστε? Αύριο στις 11 η ώρα έχω καλέσει υπηρεσιακό συμβούλιο για να διαθέσουμε τους εκπαιδευτικούς που περισσεύουν στο ωράριό τους.
0: Ναι.
1: Και αφού ολοκληρωθούν οι αποσπάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και οι άδειες, τότε θα ξέρουμε, αλλά ναι, δεν είναι πάρα πολλά τα κενά.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξέρουμε τι κενά έχουν.
0: Με το θέμα της στέγασης, αυτοί οι καινούργοι εκπαιδευτικοί που ήρθαν.
1: Κοιτάξτε, με το
0: περίπου
1: θέμα
0: 100 άτομα βλέπουμε εδώ.
1: Ναι, ναι, γνωρίζετε και την πρωτοβουλία που έχουν πάρει κάποιοι, ναι, εκπαιδευτικοί μαζί με, με τον ξενοδόχο, τον κύριο Ξένο, για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, αλλά και κάποιοι στη δευτεροβάθμια, όλοι οι μότες έρχονται και βάζουν ενοικιαστήρια και προσπαθούμε να βοηθήσουμε.
0: Ναι, αρκεί και οι τιμές να είναι λογικές. Λέει, να μην ζητάνε 500 ευρώ σε κάποιον που παίρνει 7-8 κατοστάρικα, 9.
1: Γύρω στις χιλιάρικα, δεν είναι 7-8, αλλά δεν μας έχει πει κάποιος παράφωνα.
0: Μπορείτε να μείνετε κάπου σταθερά, κύριε Πόδου, δεν σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Το θέμα στεγαστικό,
0: εκεί,
1: δυστυχώς, είναι παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο. Καταλάβατε.
0: Ναι. Ναι.
1: Το πειραματικό είναι έτοιμο, είναι στελεχωμένο και θα ξεκινήσουμε τα γένια από εκεί, μάλλον τον αγιασμό την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Είναι περίπου 90 παιδάκια, μου είπατε, πειραματικό.
1: Ναι, και ο Δήμος από ό,τι ξέρω κάνει κάποιες εργασίες.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ τα στοιχεία. Πολύ απογοητευτήκαν. Σε όλη την Ελλάδα συγχωνεύονται σχολικές μονάδες εξαιτίας της υπογεννητικότητας. Δεν υπάρχουν πολλά παιδάκια να πάνε νηπιαγωγείο και πρώτη δημοτικού. Ισχύει και σε εμάς αυτό, βέβαια.
1: Δυστυχώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υπογεννητικότητα. Σας το έχω ξαναπεί, το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Σας είπα ότι πέρυσι στην Ιγνασίου, από τους Αγίους Σαράντες μέχρι τον Άγιο Δασκάρεως και μέχρι επάνω στο Χτέλ ήταν 21 παιδιά. Φέτο είναι λιγότερα, 10.
0: 10. 10 παιδιά, 10 παιδιά που θα πάνε τρίτη γυμνασίου.
1: Όχι, που φοίτησαν πέρυσι.
0: Που φοίτησαν πέρυσι, ναι, στην τρίτη γυμνασίου. Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζετε το πρόγραμμα έτσι λίγο?
1: Έχουμε
0: να μου πείτε τις Παρασκευής που μας ακούνε κάποιοι γονείς.
1: Ναι, τις Παρασκευής 8 και 10 νομίζω. Το κάθε σχολείο ορίζει το δικό του αγιασμό, αλλά
0: ναι,
1: έχουμε βάλει και εμείς ένα επίσημα.
0: Ναι.
1: Το έχουμε στείλει το δελτίο τύπου.
0: Ναι, ξεκινάτε από το πειραματικό.
1: Από το πειραματικό, αυτό και το πειραματικό και το πρώτο λύκειο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά. Εδώ θα είμαστε να λέμε τα προβλήματα και τα θέματα και εσείς παρακολουθείτε από κοντά όλα τα σχολεία και τα προβλήματά τους. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε τον κύριο Διονύσιο Πόθο, γιατί εντάξει, ανοίγουν τα σχολεία μεθαύριο. Όμως δεν φεύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Και το πιο έτσι επίκαιρο θέμα που μας απασχολεί αυτές τις μέρες είναι, αμή τι άλλο, ο αγωγός πάνω εκεί στα Ορεινά, Γύρι, Λούχα, Αγία Μαρίνα. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Βρίσκεται στην περιοχή για να μας πει τι έγινε σήμερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Δακηδινούς.
0: Λοιπόν, τι έγινε σήμερα, ανέβηκε για έλεγχο η διαχειριστική. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
1: Και εμείς ανεβήκαμε περίπου 10 άνθρωποι, μέλη και φίλοι του συνδυασμού και στελέχη. Ανεβήκαμε εκεί. Το ήξερα βέβαια ότι κάπου θα είναι σήμερα η διαχειριστική. Όντως βρεθήκαμε και μιλήσαμε, συναντήσαμε. Έκαναμε μια μικρή κουβέντα. Άλλωστε ο χώρος και ο τόπος εκεί δεν ενδείκνεται για μεγάλες συζητήσεις. Είχε ήλιο, ήμασταν τελείως έξω, ούτε καν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συζητήσαμε λίγο.
0: Ναι, είδατε τον κύριο Ασπιώτη συγκεκριμένα ή τους μηχανικούς?
1: Ήταν και η μηχανική και ο κύριος Ασπιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Και συζητήσαμε λίγο με τον κύριο Ασπιώτη και πολύ λιγότερο με τα μέλη της Επιτροπής.
0: Ναι. Εσείς τώρα, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ναι, ναι, είπε ότι θα κάνουν τη δουλειά τους, ο έλεγχος είναι σοβαρός, οι καταγγελίες που έχουμε κάνει είναι πολύ σοβαρές,
0: ναι.
1: Και θα δούμε. Ήταν και εκπρόσωπος του εργολάβου.
0: Ναι, οι εργασίες σήμερα γινόταν κανονικά, δούλευαν εκεί τα συνεργεία?
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα δούλευαν?
1: Ναι, ναι, δουλεύανε τα συνεργεία, δούλευαν. Βέβαια όχι στο σημείο που γινόταν έλεγχος, σε άλλο σημείο,
0: ναι.
1: Θα δουλεύανε κοινωνικά για κλίνατα.
0: Μπορείτε να πάτε κάπου που να σας να μείνετε σταθερός σε ένα σημείο? Δεν σας ακούμε πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, δούλευαν τα συνεργεία,
0: εκεί
1: λέω.
0: Εκεί ακριβώς, ναι.
1: Ναι, όχι στο σημείο που ήταν ο έλεγχος. Το έργο γίνεται σε μια απόσταση 8 χιλιόμετρων, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Οπότε ο έλεγχος ήταν στο 5ο, το λέω τυχαία.
0: Ναι.
1: Και τα συνεργεία δούλευαν λίγο χαμηλότερα,
0: ναι.
1: Στο Παγιά, ας πούμε, κάπου εκεί.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Τσουρουνάκη, υπάρχουν καταγγελίες ότι οι αγωγοί χώνονται έτσι πρόχειρα και δεν συνδέονται, ναι, μεταξύ τους. Αυτό εσείς το είπατε στον κύριο Ασπιώτη?
1: Ναι, ναι, το είπα και στον κύριο Ασπιώτη.
0: Ναι.
1: Είπα ότι υπάρχει και μια καταγγελία σημερινή από δύο κατοίκους της περιοχής, ότι χώνανε ένα χαντάκι, γιατί δεν σκάβουνε το δρόμο σαν χαντάκια,
0: ναι,
1: απορροής
0: των υδάτων.
1: Ναι, ναι, βάζουν τις σωλήνες και τις σκεπάζουν. Λοιπόν, του είπα και σε ένα κομμάτι περίπου 400 μέτρα, αυτό μου είπαν
0: οι κάτοικοι
1: ναι, της περιοχής, είχαν βάλει μία σωλήνα σε μία μεριά, μία στην άλλη. Το υπόλοιπο το σκεπάζανε έτσι όπως είναι, χωρίς ούτε καν σωλήνες.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πριν από εσάς είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Βίτσο Αγαπητό για, ναι, κάποια θέματα καθημερινότητας για τα σχολεία, γιατί γίνονται καθαρισμοί των σχολείων. Ο κύριος Αγαπητός λοιπόν είπε ότι ουδέποτε πήγε πάνω στην περιοχή εκεί, επειδή εσείς αναφερθήκατε σε προηγούμενες δηλώσεις ότι τον είδατε εκεί πέρα. Και μάλιστα ήταν κατηγορηματικός ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί με συνεργεία εκεί στο έργο που γίνονται, ναι, εκεί πάνω που γίνεται ο αγωγός.
1: Ναι, ο κύριος Αγαπητός λοιπόν ήταν εκεί με δύο εργάτες του Δήμου, πιθανόν αλλοδαπή, δεν ξέρω τι, και μάλιστα είχαν και το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας. Το αυτοκίνητο το μπλε που, ναι, έχω φωτογραφία, μου τη στείλαν οι κάτοικοι. Μάλιστα ένας πολίτης πέρασε και τον έβρισε, κάτι που δεν συμφωνούμε βεβαίως. Τον αποκάλεσε κλέπτη, αυτά μου είπανε, εγώ δεν το γνωρίζω. Όμως το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας τον έκανε φωτογραφία και μου το έχει στείλει. Μας πει λοιπόν ο κύριος Βίτσος, που είναι στενός συνεργάτης του Δημάρχου, ποιος είχε το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας του Δήμου εκεί πάνω.
0: Στη φωτογραφία είναι και ο κύριος Βίτσος Αγαπητός.
1: Όχι, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να βάλει, γιατί ξέρετε ότι απαγορεύεται να βγάζεις κάποια φωτογραφία χωρίς την κατάθεσή του. Δεν ήθελε να πλέξει.
0: Απλά εσάς σας είπε ότι είδα τον κύριο Βίτσο Αγαπητό.
1: Εκεί. Ναι, με δύο εργάτες και σκουπίζανε την άκρη τρόμου, τέλος πάντων, και ήταν εκεί και το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας που πιθανόν το πήρανε για να μπορούν να ρίξουν νερό.
0: Ναι. Τώρα ο κύριος Αγαπητός ισχυρίστηκε εδώ ότι δεν ήταν.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Η φωτογραφία πάντως για το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας, ναι, είναι στη διάθεση του κυρίου Αγαπητού και να μας πει, είναι στενός συνεργάτης του Δημάρχου, να μας πει ποιος ήταν με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα...
1: Τι δουλειά έχει το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας να βρει στη συγκεκριμένη περιοχή που εστελείται αυτό το έργο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: όπως να πω του κύριου Αγαπητού που το γνωρίζει, ναι, για δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αρκετά άτομα από τη ΔΕΙΑ, συνεργεία της ΔΕΙΑ, και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον Ογαλάβο. Δεν φταίνει οι άνθρωποι, αυτοί που τους έστειλαν, και στείλανε δύο μέρες τα συνεργεία της ΔΕΙΑ, το Λίνες, ή να κάνουν κάποιες εργασίες, αρκετά άτομα, για να βοηθήσουν το κουκούλωμα του έργου.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, δεν φταίνει οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ξεκάθαρος. Mm-hmm. Είναι οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι που τους δίνουν τέτοιες εντολές. Εργάτες είναι που παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα ή 850 για να ζήσουν το σπίτι τους. Λοιπόν, δεν τα έχουμε με τους εργάτες, με τους πολιτικούς προϊσταμένους.
0: Ναι. Είστε σαφείς.
1: Δύο μέρες το καταγγέλλω. Ναι. Ήταν συνεργεία της ΔΕΙΑΣ. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Αγαπητός, άλλος της ΔΕΙΑΣ είναι και στέλεχος του Δημάρχου, ξαναλέω. Τι έκανε και η ΔΕΙΑΣ. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πληροφορία είναι σημερινή, ετοιμάζουμε και σήμερα. Κάτι, όταν θα το επιβεβαιώσω, θα το ανακοινώσω.
0: Τι εννοείται, ο Δήμος ετοιμάζει κάτι?
1: Ναι, ο Δήμος ετοιμάζει.
0: Πού, εκεί στην περιοχή?
1: 15 άτομα συνεργείο. Να ανέβουν μετά τις 4-5 το απόγευμα που θα έχει φύγει η Επιτροπή Παρακολούθησης Ελέγχου του έργου για να κάνουν κάποιες εργασίες. Και να σας πω κάτι, με πήρανε δύο εργαζόμενοι και μου το έπαρε και μου το επιβεβαιώσανε, οι οποίοι ουσιαστικά δεν θέλουν να πάνε, αλλά αναγκάζονται εκ των πραγμάτων. Και μου λένε αν μπορώ να κάνω κάτι, τι μπορώ να κάνω. Δυστυχώς δεν είμαι εισαγγελέας.
0: Κύριε Σουλουνάκη, σας πήρανε δύο εργαζόμενοι από τη ΔΕΙΑΣ.
1: Όχι από τη ΔΕΙΑΣ, του Δήμου.
0: Του Δήμου. Και σας είπανε
1: ότι
0: τους βάζουν απάνω. Θα πάνε πάνω σήμερα. Και δεν θέλουν να πάνε. Ναι.
1: Και δεν θέλουν να πάνε. Αν μπορώ εγώ να παρέμβω και να κάνω κάτι. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Μπορώ να το δημοσιοποιήσω.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξέρουμε τι λέμε, πες του κύριου Αγαπητού.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε, γιατί και οι εργαζόμενοι τώρα να πάνε να σκάβουν εκεί χώματα, πέτρες, βουνά, είναι ούτε καταναγκαστικά έργα είναι αυτά εκεί πάνω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα χρειάζεται να σκάβουν ή να κάνουν. Πιθανόν να καθαρίζουν το δρόμο ή κάτι άλλο. Όμως αυτή δεν είναι δουλειά που να την κάνει σκυροκίνητα. Αυτή γίνεται με μηχανήματα, υπάρχουν ειδικές τρούπες. Και πάνω απ' όλα είναι υποχρεώση του εργολάβου. Δεν έχει καμία υποχρέωση ο Δήμος ή η ΔΕΙΑΣ να παρεμβαίνει και να κάνει δουλειές. Όπως δεν έχει και καμία υποχρέωση να κάνει δουλειές. Δύο μέρες δουλεύανε στον αγωγό της Φιλικών. Με ποιο δικαίωμα έχει παραλυφθεί το έργο? Το χειρίζει, είναι στη δικαιοδοσία της ΔΕΙΑΣ να επισκευάζει και να κάνει δουλειές. Είναι θέμα του εργολάβου.
0: Ναι. Εσάς τώρα αυτό το διάστημα, επειδή είχατε μιλήσει για απειλές, για τηλέφωνο, σας έχει ενοχλήσει κάποιος αυτή την περίοδο μετά τη συνέντευξη?
1: Όχι.
0: Μ' ακούτε?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κάτι τελευταίο, γνωρίζετε πότε θα βγει αυτό το πόρισμα?
1: Από ό,τι μας είπε ο κύριος Αρχιώτης, δεν θα αργήσει πολύ. Δεν ρώτησα πιο συγκεκριμένα περίπου πόσες μέρες. Μου λέει δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Είναι θέματα ηλικίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε. Κάθε μέρα γίνεται όλο και κάτι επιπλέον και κάτι διαφορετικό. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα σας και σε όλους.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα κυρίες και κύριοι να δούμε και το ρεπορτάζ που έκανε ο συνάδελφος Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος το πρωί βρέθηκε εκεί στην περιοχή και μαζί με τον κύριο Τσουρουνάκη και τους τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τους συνεργάτες τους, είχαν πάει και δημοτικοί σύμβουλοι εκεί στην περιοχή, ήταν και ο Γιώργος. Μας έστειλε τώρα, μετά τη συνέντευξη του κυρίου Τσουρουνάκη, ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις, το ρεπορτάζ που έκανε σήμερα το πρωί ο Γιώργος εκεί. Να το ακούσουμε.
1: Βρισκόμαστε στη Λούχα Γύρη, εκεί που γίνεται το έργο, και μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, μαζί με το επιτελείο του, βρίσκεται σήμερα εδώ στα Ορεινά. Για ποιο λόγο, κύριε Τσουρουνάκη?
2: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα ήρθαμε στα Ορεινά, στα σημεία που γίνεται το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Άγιος Λέοντας. Είναι η Επιτροπή της Διαχειριστικής από την Κέρκυρα, μαζί με τους τοπικούς ανθρώπους της Διαχειριστικής και αρκετά άλλα άτομα. Ήρθαμε λοιπόν, κάναμε μια μικρή κουβέντα, γνωριστήκαμε και από κοντά, γιατί δεν γνωριζόμασταν όλοι. Παρακολουθήσαμε λίγο, οι εργασίες συνεχίζονται, και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της Διαχειριστικής για να ελέγξει την όλη κατάσταση. Βέβαια θα πρέπει να μπουν και εμπειρογνώμονες που θα ελέγξουν την ποιότητα κατασκευής. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να σταματήσουμε το έργο. Η αγωνία μας είναι το έργο να γίνει σωστό όπως πρέπει και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Διότι είναι ένα δίκτυο που θα δουλεύει σε υψηλές πιέσεις. Καταλαβαίνετε, από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα το υψόμετρο είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό οι σωλήνες είναι ειδικών πιέσεων, αντοχών μάλλον, συγγνώμη, και θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Εμείς έχουμε τις διαφωνίες μας, έχουμε επισκεφτεί και με μηχανικό του συνδυασμού φύλλο ανεπίσημα βέβαια και μας έχει δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Βέβαια ενημερώσαμε, έστω και με καθυστέρηση λίγο ημερών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τους μηχανικούς της Ζακύνθου, όπως ενημερώσαμε και τους μηχανικούς του Δημοσίου, το Σύλλογο Μηχανικών του Δημοσίου της Ζακύνθου. Και από εκεί και πέρα ελπίζω όλα να πάνε καλά και το έργο να γίνει σωστά και να πάρουν νερό τα Ορεινά της Ζακύνθου.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, στην επίσκεψή σας αυτή συναντηθήκατε με την Επιτροπή Αξιολόγησης, με τον κύριο Ασπιώτη, και αν ναι, τι σας είπε?
2: Σε ένα σημείο του έργου που βρήκαμε την Επιτροπή, συναντηθήκαμε, συζητήσαμε για αρκετή ώρα, 20 λεπτά πιθανόν. Βέβαια τους αποδεσμεύσαμε, η ζέστη είναι αρκετή, ο ήλιος, ήμασταν τελείως εκτεθειμένοι και δεν υπάρχει και λόγος, δεν θα λύσουμε τα προβλήματά μας εδώ πάνω στο βουνό. Απλά τους ενημερώσαμε ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, αυτή που μας έχει τάξει ο ζακεθινός λαός, για να γίνει πλήρης έλεγχος του έργου.
3: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Σύντα είμαι ελεύθερος! Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόλ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

Φτάσαμε 20 κάτι λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής μας. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Από την Ελβετία έρχεται μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγο σημειώθηκε έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό. 2 άτομα βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από την έκρηξη εκεί. Στη Νότια Ελβετία βρισκόταν ο υδροηλεκτρικό σταθμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση 2 εργατών κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές αν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό υδροηλεκτρικό σταθμό, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία, ή στη νέα εγκατάσταση που κατασκευάζεται δίπλα του, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων φράγκων και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση των αρχών. Στην περιοχή έχουν πάει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασώστες, καθώς και ελικόπτερα της ελβετικής αεροδιάσωσης. 2 είπαμε άτομα έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, αλλά υπάρχουν και αρκετοί άλλοι εργάτες εκεί στην περιοχή που έχουν τραυματιστεί και αυτοί δεν βρίσκονται έτσι σε τόσο σοβαρή κατάσταση. Είναι μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Αυτές λοιπόν, βλέπουμε τώρα τη διεθνή δημοσιογραφία. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Παραμένουν έτσι τα προβλήματα και μεταξύ εκεί στην περιοχή του κόλπου του Ιράν και στην Ουκρανία. Λοιπόν, είναι ακριβώς τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Η δημοσιογραφία περιμένει, παραμένει ίδια, και οι συγκρούσεις μένονται, και δυστυχώς ειδικά στην Ουκρανία πάρα πολλά νέα παιδιά αναγκάζονται να πάνε στο στρατό μετά από 16-17 ετών. Τα καλούνε γιατί δεν έχουν αρκετούς στρατιώτες, και δυστυχώς εκεί είναι ένα θέμα. Πάρα πολλοί δεν θέλουν, προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα και να πάνε σε άλλες έτσι περιοχές. Αυτά λοιπόν είναι σε ό,τι αφορά την εξωτερική ειδησιογραφία.

Και από την τόσο δυσάρεστη είδηση στην Ελβετία, πάμε εδώ στην Ελλάδα, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Όπως είδατε και εσείς εκτές στα δελτία ειδήσεων, έγινε κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Γεννήθηκαν με 3 μικρά τιγράκια της Σουμάτρας. Είναι πολύ σπάνιο αυτό, γιατί τα ζώα που είναι στην αιχμαλωσία πολύ σπάνια αποκτούν έτσι απογόνους. Γεννήθηκαν λοιπόν αυτά τα 3 μικρά τιγράκια. Υπολογίζεται ότι μόλις δυστυχώς 400 τίγρες της Σουμάτρας βρίσκονται ελεύθερες στην φύση. Έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ το είδος για την γούνα του. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη διατήρηση ενός από τα πλέον απειλούμενα τίγρη στον κόσμο. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αττικού Πάρκου, εκτιμάται ότι μόλις 400 τίγρες της Σουμάτρας έχουν απομείνει στη φύση, γεγονός που καθιστά κάθε νέα γέννηση σημαντική για την προστασία του είδους. Τα 2 αρσενικά και το 1 θηλυκό υποβλήθηκαν ήδη στην πρώτη τους κτηνιατρική εξέταση, κατά την οποία τους τοποθετήθηκαν μικροτσιπ και τους χορηγήθηκαν τα πρώτα τους εμβόλια με στόχο την παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης.

σε μια άλλη δυσάρεστη είδηση πάμε τώρα, σε κλίμα βαθιάς έτσι οδύνης και συγκίνησης, θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους. Με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και εκπροσώπους της πολεμικής αεροπορίας να αναμένεται να παρευρεθούν για να τους αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Η πρώτη κηδεία θα πραγματοποιηθεί 10 η ώρα το πρωί στον πύργο, όπου συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Η εξόδιος ακολουθεί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παρουσία ανθρώπων που γνώρισαν και αγάπησαν τον επιπόντα, αλλά και συναδέλφων οι οποίοι θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας, αποδίδοντας τιμή και μνήμη του Άτικου. Στη μνήμη του Άτικου Οικοσμηναγού και στην προσφορά του στις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε τώρα στην δεύτερη κηδεία που θα πραγματοποιηθεί στις 4:30 στα Τζουμέρκα Ιωαννίνων, όπου συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Πολύ θλιβερά, αύριο λοιπόν θα αποχαιρετήσουν οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συνάδελφοι και η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας τους δύο πιλότους. Η πρώτη κηδεία θα γίνει στον πύργο και η άλλη στα Τζουμέρκα Ιωαννίνων.

Πάμε να δούμε κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, από τις 8 έως τις 9 θα υπάρξει διακοπή στην περιοχή Καταστάρι Κανάλια. Από τις 8.30 έως τις 9.30 ξανά στο Καταστάρι στα Τηγάνια. Και από τις 9.30 έως τις 12 στον Αλικανά, στο χωριό. Και από τις 12 έως τις 2 Αμπελόκηπους, κοντά στο σούπερ μάρκετ Lead. Και από τις 2 έως τις 3 στην περιοχή Γαϊτάνη, στο Χαλικερό. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 8 με 11.30 στο Μουζάκι, στον οικισμό μετά τους Αμπελοκήπους. 11.30 με 1.30 στην περιοχή Μουζάκι, στα πλυντήρια Κούτσι. Και 1.30 με 2.30 στην Λιθακιά, εκεί που είναι το σημείο Αυγουστιάτης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Λαγκαδάκια, από τις 7.30 έως τις 11.30 στον Άγιο Γιάννη και από τις 8 έως τις 3 στην περιοχή Αγραπηδάκη, ξανά στο χωριό στα Λαγκαδάκια. Και για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, 7.30 με 11.30 στο Γαλάρο, πριν από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, 10 με 12 ξανά στο Γαλάρο, στο χωριό, εκεί που είναι το σχολείο, και 12 με 3 ξανά στο Γαλάρο, στο ελαιοτριβείο Σπηλιού.

0: Για άλλη μια νύχτα και εγώ έχω τη μοναξιά για οδηγό σε ένα δωμάτιο παιδικό προσπάθω.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο με καινούργια πράγματα ή μπορεί και με διάφορες έτσι επιπλέον ειδήσεις από τα σημερινά ρεπορτάζ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να μην ξεχάσω αύριο 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Εμείς είμαστε στις 12. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, γεια σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα, Μόλιβερ Μάγμα, Ίκα, Μπόντο Βακαφόνης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1993, τότε που συνεχίζαμε να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Καράς.

Μιλάμε ότι σήμερα θα μερακλώσουμε, αδέρφια. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα τα τέλη, όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε, είστε έτοιμοι?

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Τα είπαν κάπως μα εσύ είχες άλλες φωτιές. Μέσα σου να καίνε και έκανες άλλες ευχές. Όταν πέφτανε τα στέλια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
2: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

μαργαρίνα υπηρετικά. Στο τραγούδι της Ειρήνας δέθηκα στο άλλο.

0: 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

φυλάδες με μια μισή δραχμή. Το 65 που το γράψα τόσο κάνανε μια μισή δραχμή και τώρα 1,5 ευρώ. Τι άλλαξε? Και μάλιστα πολύ χειρότερα απέβησαν τα πράγματα. Όταν μου λένε οι δικοί μου σαν να το γράψες σήμερα, ως καλλιτέχνης κολακεύομαι, αλλά ως πολίτης νιώθω απέσια. Θα προτιμούσα να είχαν προχωρήσει κομματάκι τα πράγματα και να είχαν ξεπεραστεί τα τραγουδάκια. Αλλά δυστυχώς

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή κακό το Πακαφόρτης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

Νίκος Πορτοκάλογλου. Σε

εξαρχία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νάγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό το Βακαφόνης.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.